0: Sport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: είδες Μιχαλάκη σήμερα πρωί-πρωί, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: ρε. Είπα.
0: Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα στο πρωινό τη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, με την Τζέι Πανόριλο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλους εσάς εκεί έξω. Θα πορευτούμε και σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνό live. Μας ακούτε ιντερνετικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής, όλα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, βλέπω τώρα από το πρωί που ήρθα εδώ διάφορα θεματάκια από όσα συνέβησαν στην Αργεντινή στο Last Dance του Λίο Μέση, και εσείς αν μπείτε στο sportfm.gr θα δείτε ότι όλο το βασικό του site και τα τέσσερα πρώτα θέματα είναι πάνω στον Λίο και πάνω στην Αργεντινή. Ο Μέση, ο οποίος σκόραρε με πέναλτι, αν έχω διαβάσει καλά, ναι, και πέτυχε το 3-0 στο φιλικό της Αργεντινής απέναντι στον Μπενίν. Υπάρχουν πολύ ωραία βίντεο με τη συγκίνησή του στον εθνικό ύμνο, με κάποιες στιγμές από τον αγώνα, με αποθέωση. Όσοι είστε μεσιακοί, μπορείτε να μπουνίσετε με στο Sport FM για να τα δείτε όλα τα όσα συνέβησαν το βράδυ για αυτόν τον τεράστιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος χαιρετά την εθνική Αργεντινής. Και να δούμε τώρα το επόμενο διάστημα, συλλογικό επίπεδο, πότε θα αποφασίσει και για να σταματήσει οριστικά την καριέρα του. Αυτός που δεν σταματάει είναι ο Ρονάλντο, παρά το γεγονός ότι είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από το Μέση. Εχθές έβγαλε μια μεγάλη δήλωση που έγραψε όλο το σκηνικό με τον Ζεσούς. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σκοπό να σταματήσει. Γιατί δεν σταματήσει αλλιώς. 41 χρόνο παιδί είναι.
1: Έλατε.
0: Ναι, δεν είναι σκοπό. Ναι, ναι, στο άνθρωπο ηλικία. Λοιπόν, χθες είχαμε παιχνίδια. Είχαμε την νίκη του Πάουκ στο EuroCup με πολύ δυσκολία όμως στο Σαράγεβο απέναντι στην Πόσνα. Στο σούτ 75-72, και σήμερα έχει παιχνίδια ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ. Δεν τέρμα τελειώσαμε με τις εθνικές ομάδες. Από εδώ και πέρα, πρωταθλήματα, όταν να παίξουν, παίξανε. Εχθές παρακολούθησα το βράδυ τα παιχνίδια, να σας πω την αλήθεια. Αγγλία-Τσεχία 3-0. Ωραίο μάτς ήταν το Κροατία-Ισπανία. Αυτή τη φορά δεν είχε 0-7. Προηγήθηκε η Κροατία 1-0. Ισοφάρισε η Ισπανία 1-1. Και η Ισπανία στο 89 πέτυχε το 1-2. Όμως μου επιτρέψετε να πω ότι η Κροατία μπορεί να φωνάζει, διότι η δεύτερη κίτρινη που δέχεται ο Πέρισιτς είναι αστεία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει ο Κουκουρέ για την μπάλα, σταματάει, φρενάρει και όπως τρέχει ο Πέρισιτς, πάει και πέφτει στην πλάτη το πίσω, ρε παιδί μου, και βγάζει δεύτερη κίτρινη για αυτό στο κέντρο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα, φίλε. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα με τους διαιτητές πολλές φορές, ρε γάμο. Έχουν μερικές φορές διαλύουν το παιχνίδι, το διαλύουν πραγματικά. Και ήταν μια ματσάρα πάνω. Να φανταστείς ο Πέρισιτς, 2 λεπτά πριν πάρει αυτή την αστεία δεύτερη κίτρινη, έχει χάσει τεράστια ευκαιρία που το έχει βγάλει ο Σιμών, ο Ισπανός. Mm-hmm. Να κάνει το 2-1 της Κροατίας. Και μετά από 2 λεπτά γίνεται αυτή η φάση στο κέντρο όπως την περιέγραψα ακριβώς και του βγάζει δεύτερη κίτρινη γι' αυτό. Και εντωμεταξύ τότε και ο άλλος ξυπνήσε, ο Βαρίστας, και διατήρησε την απόφαση. Το κοιτούσε 2 λεπτά και αποφάσισε ότι αυτό είναι δεύτερη κίτρινη. Μπάση περιπτώσει, κλείνει παρένθεση. Και η Σλοβενία πέτυχε ωραίο διπλό στη Σκωτία με 1-2, με ανατροπή και αυτή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο μας και σιγά σιγά να μπούμε σε μια σειρά. Να πούμε ότι με την Ευρωλίγκα χθες δεν προέκυψε κάτι στο κόμμα. Ήταν αρνητική απάντηση της Ευρωλίγκας στο NBA, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε επεισόδια διάφορα σε αυτό το κομμάτι, διότι όπως διεμήνυσαν και οι άνθρωποι του NBA, αυτοί από το 27 θα ξεκινήσουν δουλίτσα εδώ. Ποιοι θα είναι μέσα στο παιχνίδι και ποιοι δεν θα είναι, αυτό είναι άλλη ιστορία, αλλά αυτοί θα ξεκινήσουν δουλίτσα. Θα έχουμε σίγουρα εξέλιξη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το επόμενο διάστημα, διότι και η τωρινή του μορφή με 4 διοργανώσεις και 132 ομάδες να συμμετέχουν είναι ολιγοντή αστεία. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδερφιά. I love you, λέει ο Πενιλή. Ποιον αγαπάει?
1: Γενικά, αγαπάει.
0: Αγαπάει, γενικά. Αγάπη χιάρη. Καλημέρα, όλη μέρα. Ένα τριχύλα στο Last Dance του Μέση, όλα τα λεφτά. Ο Κώστας από Καναδά. Βαγγελάρα μου, καλημέρα, καλή εκπομπή, αδερφέ. Έχεις δει τι χαμός έχει γίνει με το Βινίσιους? Τι έγινε με το Βινίσιους? Με το Βινίσιους δεν έχω δει τι έχει γίνει, όχι. Και το βλέπω και στα site πουθενά τώρα, έτσι που γύρισα μια ματιά, αδερφέ. Στείλε μου να μου πεις τι εννοείς. Λοιπόν, καλή Καλημέρα από Πάφο στον Άλεξ τον Αγγζή. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ αγάπη και τρελά του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα στο πρωινό μας παρέα εκεί πάνω από τον δρόμο στην Αντώνη. Καλημέρα στην παρέα από Λίπστατ. Χρήμα χτες για την ΚΑΠΑ 21. Αυτό δεν είπα, ορίστε ρε. Η εθνική ΚΑΠΑ 21. 1-0. Δεν μπορούσα να βάλει δεύτερο. Και θα παίξει μπαράζ. 1-0 με το Μύθο νικήσαμε. Μήπως ξέρετε, λέμε, ποιες ομάδες θα παίξει playoff και πάλι την καλημέρα μου. Μπαράζ είναι. Μπαράζ το λένε. Μπαράζ το λέω. Όχι, το διάβασα γι' αυτό το λέω κιόλα. Περίμενα να σου πω, το είδα τώρα πριν από λίγο, γιατί είναι πολλές οι πολύ υποψήφοι. Να σου πω ποιοι είναι. Λοιπόν, Παρασκευή είναι η κλήρωση. Υποψήφοι είναι Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία ή Σλοβακία, Πολωνία, Ισραήλ ή Ολλανδία, Τουρκία, Δανία ή Αυστρία. Είναι πολλοί ο κόσμος που είναι υποψήφιος, άρα δεν μπορούμε να πούμε δεδομένα να διαλέξουμε αυτόν ή εκείνον. Είναι, όπως είδες και εσύ, 7-8 ομάδες. Mm-hmm. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην πρωινή παρέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, κοπέλια, από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, καλή και ευλογημένη μέρα για όλο τον κόσμο, Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, Τάουλαν από Ηράκλειο Κρήτης, φυσικά Όφη. Σας χαιρετώ και εύχομαι αγάπη και υγεία σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα, πίσω από τους δέκτες, η φράση «Όνα σουγά» έχει περάσει τη λέξη «λαλάκα» σε δημοτικότητα, λέει ο Δημητρός.
1: Όχι.
0: Ο Δημητρός πρώην τα είχε τον Ιχαβούζα, για να ξέρεις με ποιο μιλάς. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, ξέρεις για πόσα χρόνια, γιατί πόσο είναι η χορηγική συμφωνία του ΠΑΟ με την Allianz? Όχι, δεν ξέρω. Πάντως λένε ότι είναι μεγάλο deal. Έχει ξεκινήσει η συνεργασία. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, και σε όλα τα Playmobil. Συγχαρητήρια στους πρίγκιπες Δυτικής Όχθης του Ξανθόπουλου. Γουσουπάρα και δεν είμαι καλά. Αντίο, τεράστια μέση 10. Στάθης, επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα και στο Σταθάρα μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέλιος από Ηράκλειο Ολυμπιακός. Δρομολόγιο Ηράκλειο Χανιά και μόνος Sport FM. Στελάρα, να είσαι καλά και να προσέχεις στους δρόμους. Καλημέρα στο Δήμο Γιάννης Ολυμπιακός. Με αρικημενικός, καταρχάς, ευχαριστώ πολλούς, πολύ όλους. Αυτό είναι άνθρωπος, λέει, και στα μάτια μου δεν υπάρχει καλός ή κακός. Αν είναι άνθρωπος, είναι καλός. Υγεία σε όλους, είναι πλούτος και δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η ζωή, λέει ο Γιαννάρας. Καλημέρα, Βάγγελ, καλημέρα, πάνω, καλή εκπομπή. Πρεμιέρα σήμερα για την μπασκετική ΑΕΚ στην Ευρώπη. Ας ψηφίσουμε. Όχι, ας ψηφίσουμε, πώς μου ήρθε. Ας ψήσουμε. Ας ψήσουμε. Και ας πιούμε και γι' αυτό, λέω. Για να ψάχνει κάτι πάντα να ψήσει και να πιει. Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Κάτι ψάχνει ένα λόγο.
2: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Καλημέρα στο Μόντι. Λένε, λέει, ότι ο Βίνι έμπλεξε με μασονία το καλοκαίρι και του πήραν την ψυχή, έζησε τατού, άλλαξε τσαούλι και έχασε τις ικανότητες του. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κώστας, δόξα Βιρώνα. Τι λες, ρε άνθρωπε. Να μην επανελθεί από σύνολο τον Ταραβίνο, κύριε Χολίπτα, γιατί θα πέσουν τηλέφωνα, κύριε, στον κύριο Γιάννη, τον Τζόρνταν. Ορίστε, άρθρωπε.
1: Μάτα.
0: Μα ο κόσμος θέλει να ακούσει και την άγνωστη πόλη στην Αφρική, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο. Πώς θα γίνει. Αυτό ζητήσανε χθες. Έπρεπε να το κάνει πράξη ο Παναγιώτης. Με το Βινίσιους, λέει, ξεκινήσει ένα θέμα και συζητάνε για θεωρήσεις νομοσίας ότι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει εξαφανιστεί και ότι αυτός που παίζει τώρα είναι σωσίας του. Α, αυτό το είχα διαβάσει. Ναι. Mm. Αυτό το είχα διαβάσει ότι είναι σωσίας του. Ναι. Γιατί, λέει, δεν έχει ένα ίδιο τατουάζ που είχε στο πόδι και κάτι άλλες θεωρήσεις νομοσίας. Τώρα τι να σου πω. Τι να σου πω. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω χαιρετίσματα στον αδερφάκι μου, τον Γιώργο Πταχανιά, και τον κύριο Γιώργο Χονταπρόβημα Όραση, και όχι, όχι, λέει, στους διαιτές χειρούργους, λέει ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Καλημέρα και στο Δημήτρη από Πάφο 7. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε, λοιπόν. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Λοιπόν, ιστορική μέρα χτες ήδη. Τελικά οι φόβοι μου δεν επαληθευτικά, δυστυχώς. Είπαν το μεγάλο όχι η Ευρωλίγκα και τους έστειλε από εκεί που ήρθατε. Οι Αμερικάνοι τι νομίζουν, ότι έρχονται εδώ, τι είναι ηθαγενείς, είπε κάποιος, νομίζουν ότι με τα δύο δις που δίνανε, ότι θα τους προσκυνήσουν όλοι. Ο Λαπόρτα, μαγιά του, της Μπαρτσελόνα, και δεν τους πάω τόσο τους Ισπανούς, χαρακτήρισε την πρόταση αστεία. Γελία, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι. Ο άλλος την είπε προσβλητική, ο Κεχερέτα, της Μπασκόνια. Αυταιδρυτικά μέλη της Ευρωλίγκας της Μπασκόνια. Είναι η μόνη ομάδα που είναι σε όλες τις Ευρωλίγκες. Δεν έχει χάσει ούτε μία Ευρωλίγκα. Και κάποιος την είπε και απεικιοκρατική. Φαίνεται Αγγελόπουλη.
0: Ναι.
3: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αφού το ψηφίσαν παψηφί, είπαν όλοι ότι την απορρίπτουν, εντελώς την πρόταση του ΕΛΠΕ, γιατί ο Γιαννακόπουλος σώνει και καλά ήθελε να επαναξεταστεί. Τι το κέντρο το Γιαννακόπουλο το ΕΛΠΕ, θέλει το ΕΛΠΕ να έρθει.
1: Την απορρίψαν όλοι, αλλά όχι για τους ίδιους λόγους. Κάποιοι απέρριψαν γιατί θεώρησαν τα λεφτά είναι λίγα και το ξαναεξετάζουν αν επιστρέψουν. Κάποιοι άλλοι φυσικά τύπου ομάδες τύπου Ζάλγκυρης ας πούμε που τους θέλουν εντελώς απ' έξω δεν έχουν να συζητήσουν κάτι προφανώς θα.
3: Ψηφίσανε να μην ήταν deadline να μην ξανά.
1: Θα
0: έχει και άλλα
1: επιστρέψουν να το αφήσουν έτσι.
3: Τις μπάγκες μου φαίνεται και τις Ρεάλ είπαν να το ξαναδούμε. Ο Γιαννακόπουλος γιατί πάει με αυτούς τα παιδιά με τη Ρεάλ και την Μπάγκερ και δεν πάει με τις παραδοσιακές δυνάμεις, τις Άλγκες, τις Μακάμπι, Τζεσικά, αυτές τις παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής.
0: Πόσο διάβασα αποστάρισμά του πάει με τη Ρεάλ και την Τζεσικά, που νομίζω ότι είναι παραδοσιακές δυνάμεις, δεν είναι?
3: Όχι Τζεσικά, Ρεάλ Μπάγκερ.
0: Χτες έκανε αποστάρισμα το βράδυ ο Γιαννακόπουλος.
3: Ποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Χτες έκανε αποστάρισμα ο Γιαννακόπουλος το βράδυ, δεν ξέρω αν το είδες. Έκανε αποστάσμα που αναφέρθηκε γι' αυτό. Για Ρεάλ και Τσεσκά.
3: Μια χαρά δεν είμαστε εμείς. Έχουμε τεράστια έσοδα, γηπεντάρα, 70 εκατομμύρια. Έχουμε ανάγκη από λεφτά. Τι θα θέλουμε το NBA να το πλέξει στα πόδια μας και να παίρνει αποφάσεις.
0: Κοίταξε να δεις. Ότι το μπάσκετ θα έχει αλλαγές. Θα έχει αλλαγές σίγουρα. Ότι αυτοί του NBA θα κάνουν διοργάνωση στην Ευρώπη, θα κάνουν διοργάνωση σίγουρα.
3: Ας κάνουμε την Μάντσεστερ, την Μίλαν και την, να δούμε ποιος θα πηγαίνει.
0: Κάτσε να το δούμε αυτό, μην παίρνεις χειροκό ποιος θα πηγαίνει.
3: Με την Λίβερπουλ, ποιος θα πηγαίνει ρε...
0: ποιος θα πηγαίνει, άμα πάνε σε αυτή τη διοργάνωση ο Παναθηναϊκός ή Ρεάλ Μαδρίτης, κάτσε, πάρε μια ανάσα ρε. Πάρε μια ανάσα ρε, να μιλήσω. Κάτσε τώρα δηλαδή, δεν με αφήνεις από μια κουβέντα στην εκπομπή. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα, δηλαδή πρέπει να φωνάξω να γίνω λαλάκας να ακουστώ στον κόσμο.
3: Μα εγώ λέω άμα δεν πάνε.
0: Έλα Χριστέ και Απόστολε.
3: Ρε άμα δεν πάνε λέμε, με ποιους θα τα κάνουν
0: δύο. Μα σου λέω, μα κάθεσαι να μ' ακούς για να κάνουμε κουβέντα. Σου εξηγώ, αν πάει ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Τσέσκα και η Φενέρμπαχτσε, δεν θα ακολουθήσουν άλλοι. Αυτές οι ομάδες που σου ανέφερα τώρα είναι υπέρ. Είναι παράξενο δηλαδή να ακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ, τη Τζεσκά και τη Φενέρ.
3: Δεν είναι αλήθεια η Ευρωλίγκα, δεν είναι μια χαρά διοργάνωση Ευρωλίγκα, ρε παιδιά. Δηλαδή αν πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εσύ απ' έξω γιατί το κρίνεις τώρα. Αυτοί που είναι μεγαλομέτωχοι ας πούμε και παράγοντες το εξετάζουν. Εσύ γιατί το κρίνεις έτσι.
3: Να παίζουμε
0: την πάθεια σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Ωφρε Γιάννη, βαριέμαι τώρα. Δηλαδή κουράζομαι πρωί-πρωί. Να περάσει ότι η άποψή σου είναι αυτό που είναι και τελείωσε και δεν συζητιέται. Έλα, εντάξει.
3: Είσαι υπέρ της άποψης να διαλυθεί.
0: Όχι, δεν είμαι υπέρ καμίας άποψης. Δεν έχω αυτό το στυλάκι το δικό σου και τι θέλουμε με αυτούς και τι κάνουμε με εκείνους. Όχι, καλά δεν είμαστε και έτσι και αλλιώς.
3: Την άποψή μου λέω, την άποψή σου λες.
0: Εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι συζητάς και ιδιαίτερα την άποψή σου. Πάντα την περνάς σαν να είναι αυτό είναι το σωστό. Έτσι την περνάς, φίλε. Λυπάμαι που το λέω.
3: Δηλαδή να κάνουν
0: εσύ ξέρεις τι θα γίνει. Εδώ δεν ξέρει όλος ο κόσμος τι θα γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πώς θα κάνει τον ντόμινο να τον εξελίξουν. Εσύ τα έχεις βγάλει όλα τα συμπεράσματα τι θα γίνει δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή εσύ πώς θα ξέρεις όλα.
3: Δεν θέλω όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας, θέλω κάποιες. Και δηλαδή...
0: δεν θα αποφασίσεις, να με συμπαθάς ρε Γιάννη, δεν θα αποφασίσεις εσύ ρε φίλε. Ποιες θες και ποιες δεν θες, τι να σου κάνω τώρα. Δεν θα αποφασίσεις.
3: Εγώ δεν θα αποφασίσω, αλλά ο Γιαννακόπουλος μπορεί να αποφασίσει. Να μην φύγει ο Ερυθρός Αστέρας, οι Παρτιζάνοι, οι Ζάλγκυροι, οι παραδοσιακές δυνάμεις και να μπουν μέσα τώρα Manchester City, Μίλαν, London Lions. Δηλαδή θα παίζεις με τους London Lions και δεν θα παίζεις με Ζάλγκυρης, Μακάμπι, Ερυθρό Παρτιζάν.
0: Δεν μπορείς, αυτό είναι το λάθος τώρα, ότι κάθεσαι και περνάς τώρα κάποια πράγματα στον αέρα και λες ότι θα παίζεις με αυτόν και θα γίνει εκείνο. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένο απολύτως τίποτα.
1: Ενώ τώρα που παίζεις με την Ντουμπάι είναι καλά ας πούμε.
0: Πολύ Ευρώπη.
3: Πολύ
0: Ευρώπη,
3: Ντουμπάι.
0: Πολύ Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά
0: πολύ
1: Ευρώπη, Ντουμπάι. Διαφωνείς, ξεδιαφωνείς, παίζεις με την Ντουμπάι. Και όταν θα έρθουν αυτοί, θα φέρουν υποτίθεται και παίχτες από εκεί.
3: Α φέρουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Λοιπόν, δεν είναι αυτός, δεν είναι καλά στην Ευρωλίγκα αυτός. Είναι το καλύτερο στον κόσμο αυτός. Δεν καλά στην Ευρωλίγκα αυτός.
3: Δεν πάρουν την Ευρωλίγκα.
0: Μπας πέρα, πες καλά.
3: Γι' αυτό και εγώ δεν. Αν δεν πάρουν παραδοσιακές δυνάμεις, θα πατώσουνε.
0: Εγώ σου είπα κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις, αλλά το πρόβλημά σου είναι ότι ποτέ δεν ακούς. Πάντα έχεις στο μυαλό σου αυτό που θα πεις. Ό,τι και να σου πει ο συνομιλητής σου, μπαίνει από τον αυτή και βγαίνει από τ' άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Όχι Γιάννη μου, εγώ σε ακούμε προσοχή πάντα. Πάντα σε ακούμε προσοχή εγώ. Αυτό που λες ακόμα δεν το ξέρουμε αν δεν πάει κανένας. Αυτό σου λέω τόση ώρα το φωνάζω και δεν με ακούς.
3: με το ζόρι θα το πάνε. Άμα δεν θέλουν να
0: πάνε,
3: αν μπορείς όλη η Ευρωλίγκα να μην είναι ενωμένη, οι άλλοι θα πατώσουν.
0: Εντάξει, έγινε.
3: Εγώ πιστεύω έτσι, άμα τώρα τα καταφέρουν και κάνουν πρωτάθλημα με, με Liverpool, London Lions και αυτό και
0: Lyon, ναι,
3: και τέτοια, θα εντάξει, ναι, μαγιά τους. Αλλά εγώ δεν πιστεύω με τίποτα.
0: Έγινε,
3: τα λέμε, γεια.
1: Yeah. Yeah.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πάμε παρακάτω, λες. Πάμε.
0: Και αναρωτιέται ο Παναγιώτης, τι μας περιμένει τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Λοιπόν, επειδή είσαι κοντοχωριανός, από εκεί πάνω.
0: Το εκεί πάνω τι είναι, φιλάρακο.
1: Κοζάνη.
0: Πες μου εσύ από πού είσαι, για να σου πω αν είναι κοντοχωριανός.
4: Από Βελβέντο.
0: Δεν είμαστε απλά κοντοχωριά, είμαστε πολύ κοντοχωριά.
4: είμαστε δίπλα,
0: και παραπάνω.
4: Θα σου πω μια καλημέρα.
0: Ναι.
4: Πολύ καλημέρα, σας σέβομαι, σε ακούω κάθε πρωί. Σας ακούω κάθε πρωί βασικά. Γιατί κοιμάμαι και ξυπνάμε και ραδιόφωνο το δικό σας.
0: Είμαστε καλά. Σε γνωριζόμαστε.
4: Όχι ακριβώς, αλλά έχω ξαναπάρει άλλη μια φορά.
0: Mm-hmm.
4: Και θα σου πω το εξής. Φίλε μου, επειδή περνάω πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες, γιατί κόντεψα να χάσω δύο δάχτυλα στη δουλειά.
0: Αμάρα, αδερφέ. Όλα καλά, τελικά.
4: Τελικά, 7 ράματα στα δύο δάχτυλα.
1: Ωραία.
0: Τελικά.
4: Τελικά, 7 ράματα στα δύο δάχτυλα.
1: Ωραία.
0: Θα σώθηκαν όμως.

0: λέμε κάθε μέρα, το λέμε εδώ, ότι αν δεν υπάρχει αυτό το αγαθό, όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Αυτό είναι, η ουσία είναι αυτό.
1: Και είναι πολύ, φίλε μου, αυτά τα δύο δάχτυλα ήταν πολύ χρήσιμα. Δηλαδή, άμα τα χανά,
0: θα
1: έχανα την υγεία μου,
0: ναι,
1: στην ουσία.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός που μου έσωσε και μου έκανε τα ράματα μου λέει, άμα τα χάνες αυτά τα δύο, μου λέει, δεν θα υπήρχες. Για πλάκα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να ακουστεί μια αλήθεια. Το ότι προσέχετε, να είστε καλά όλοι και όλα να πάνε καλά και εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και τίποτα άλλο.
0: Να είσαι
2: καλά, και περαστικά φυσικά.
1: Έχω κλάψει πολλές φορές,
0: ναι,
1: αυτές τις μέρες,
0: ναι,
1: γιατί πονούσα πάρα πολύ.
0: Το καταλαβαίνω, ναι.
1: Και δεν χρειάζεται να το πάθει κάποιος άλλος αυτό. Εύχομαι να μην το πάθει, να είναι κάτι προσωρινό, τέλος πάντων. Βάζω ελαιοσύνη με κάργα. Η αλήθεια είναι αυτή, στενοχωριέμαι για την κατάντια της οικογένειάς μου, εδώ πέρα των βαζέλων. Αλλά θα περάσει αυτό, θα πάει καλά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι φέτος είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπήρχαν χρονιές που θα ήσουν πιο στενοχωρημένος. Φέτος νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα λειτουργήσει, ναι.
0: Mm.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Σιδερένιος να είσαι, Δημήτρη. Να είσαι καλά, να προσέχεις. Υγεία και τίποτα άλλο, φίλε. Και ό,τι περνάει, ξεχνιέται, να το θυμάσαι αυτό. Το θέμα είναι να περνάει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια.
2: Περαστικά.
0: Ναι, θα μπορούσε να παίζει ο Σχαλάκη το τραγούδι να σου γράψει κάποια τηλεφωνήματα. Λίγο. Συμφωνώ με τον Εργο Τρελάρα. Ασφαλώς και θα μπορούσε.
2: Τέτοιοι είστε.
0: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: καλημέρα παιδιά. Καταρχάς, σχετικά με το προηγούμενο που πήρε, έτσι, να είναι πάντα καλά και όλος ο κόσμος να είναι καλά.
0: Βεβαίως.
3: Τώρα που από ό,τι είδα θα φτιάξει ο κ. Μαρινάκης στο γήπεδο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Πάλι 250 εκατομμύρια.
0: Ναι.
3: Να μας πάρουν τηλέφωνο κάποιοι Ολυμπιακοί, έτσι, που είναι λογιστές, που μετράνε και λέει έβγαλε τόσα και πήρε τόσα και έτσι κι αλλιώς. Γιατί το ότι ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει ακριβά παίχτες, έχει βγάλει παίχτες και έχει πουλήσει ακριβά, ας βγάλουν κι άλλοι. Λοιπόν, αν μας πάρουνε που λέγανε ότι δεν βάζει λεφτά στον Ολυμπιακό, μας κοροϊδεύει αυτός ο πρόεδρος, μας κοροϊδεύει. Λοιπόν, οι λογιστές του Ολυμπιακού αυτοί, οι φιλάθλοι, θα πάρουν τηλέφωνο τώρα να μας πούνε τα λογιστικά, να μας αναλύσουνε. Έτσι, τα έσοδα και τα έξοδα. Και θα πρέπει από εδώ και πέρα, έτσι, να μας κάνουν αναλύσεις και να βάζουν μέσα και το γήπεδο. Έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί δεν είναι εύκολο ένας πρόεδρος να βάλει 250 εκατομμύρια να φτιάξει ένα γήπεδο, έτσι, το οποίο αύριο μπορεί να μην είναι και πρόεδρος. Έτσι. Λοιπόν, σχετικά με το μπάσκετ,
0: ναι,
3: ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν ξέρω αν διαφωνεί, αν συμφωνεί, γιατί δεν πήγε στην τελευταία συνάντηση.
0: Είχε πάει την πρώτη από τις δύο μέρες, χτες δεν ήταν, όχι, αλλά την πρώτη από τις δύο μέρες,
3: ναι, που είχαν,
0: τη δεύτερη χτες δεν πήγε, όχι.
3: Δεν πήγε, οπότε δεν μπορεί να ξέρουμε αν συμφωνεί ή διαφωνεί.
0: Αυτό που ξέρω, όχι, έχει πάρει θέση. Αυτό που ξέρω και είναι γνωστό, νομίζω, ότι είπε και αυτός, ήταν αρνητικός στην πρόταση αυτή που έγινε, αλλά είπε, ρε παιδί μου, να το ξαναδούμε αυτό. Η διαφορά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Παναθηναϊκός λέει να το ξαναδούμε ως διοργάνωση την κουβέντα με το NBA. Ο Ολυμπιακός είναι απόλυτος, δεν θέλει καμία αλλαγή. Αυτή είναι η διαφορά τους.
3: Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μπει το NBA στην Ευρωλίγκα, έτσι νομίζω.
0: Κοίταξε, ότι θα έρθουν στην Ευρώπη αυτοί θα έρθουν σίγουρα. Το θέμα είναι ποιους θα πάρουν. Ότι θα έρθουν σίγουρα αυτοί να κάνουν διοργάνωση.
3: Αυτό είναι γεγονός. Αυτοί προσπαθούν να κάνουν ένα άνοιγμα, είναι,
0: ναι,
3: γεγονός.
0: Ναι, ναι. Θα το κάνουν, θα το κάνουν.
3: Δεν αγοράζονται και τα πάντα. Έτσι, δεν αγοράζονται και τα πάντα.
0: Σίγουρα, και για να αγοραστούν πρέπει να υπάρξει καλή τιμή και σωστή τιμή.
3: Κάτι ανάλογο έγινε και με το ποδόσφαιρο που πήγε ο άλλος να πουλήσει το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν αγοράζονται τα

0: Εντάξει, εκείνο όχι, δεν ήταν τόσο ανάλογο, γιατί τώρα εδώ πέρα μιλάμε για μια ήδη ας πούμε αρχή που υπάρχει το NBA, που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Εκεί ήταν ένα κουμάντο πλουσίων καθαρά. Δηλαδή πάμε να μαζευτούμε μόνο οι πλούσιοι να παίξουμε μεταξύ μας. Αυτό πήγε να κάνει η Real τώρα, λες τότε. Είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά ότι θα έχει ντόμινο το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα δύο χρόνια θα έχει αλλαγές σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρω πώς και τι. Ναι. Θα έχει πάντως.
1: Εντάξει, και αυτό που έκανε το NBA, αυτό έκανε. Δηλαδή μια προσπάθεια σου λέει ότι εγώ δίνω τόσα. Έτσι, δηλαδή στην ουσία θέλει να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα για μένα.
0: Θέλει να πάρει μεγάλο ποσοστό, το 51% συζητάει, αλλά να σου πω κάτι. Σε αυτά τα δίλτα μεγάλα, όχι ότι από αυτά που ξέρω λόγω της δουλειάς δηλαδή όλα τα χρόνια, όχι κάτι άλλο. Πάντα ξέρεις, ο ένας ξεκινάει για να ανοίξει κουβέντα. Δηλαδή θα πει κάτι ο ένας, θα πει κάτι ο άλλος. Δηλαδή πάντα ας πούμε και εσύ όταν θες να πουλήσεις κάτι, ξεκινάς να το πουλήσεις. Αν έχεις σκοπό να το πουλήσεις 3, ξεκινάς από το 5. Για να το πουλήσεις το 3. Και ο άλλος όταν έχει να προσφέρει, ας πούμε, να είναι διατεθειμένος να φτάσει μέχρι το 5, ξεκινάει με το 2-3. Έτσι πάνε τα deal. Δηλαδή δεν δίνεις από την αρχή, δεν κάνεις ολίν ότι έχεις και δεν έχεις. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Θα δούμε.
1: Εγώ σχετικά με αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει το NBA να αγοράσει την Ευρωλίγκα. Με κάποιο τρόπο τέλος πάντων από αυτούς που σκέφτονται. Έτσι. Είναι κάτι άλλο το NBA ή κάτι άλλο η Ευρωλίγκα.
0: Σίγουρα.
1: Ούτε θα πρέπει να μπαίνουν χώρες οι οποίες δεν σέβονται τη διοργάνωση. Π.χ. η Ντουμπάι. Έτσι. Και χτύπησε τώρα παίκτη ο οποίος είχε συμβόλαιο. Όταν πας σε μια διοργάνωση πρέπει να τη σέβεσαι.
0: Γιατί μόνο αυτό σε ενοχλεί, το γεγονός ότι τώρα κάθε δύο χρόνια το Final Four είναι στο Αμπουντάμπι, αυτό εσένα δεν σε ενοχλεί? Εμένα με ενοχλεί, ρε φίλε.
1: Το γεγονός ότι...
0: Ότι κάθε δύο χρόνια το Final Four είναι στο Αμπουντάμπι. Δηλαδή ένα χρόνο αλλού ένα Αμπουντάμπι, ένα αλλού ένα Αμπουντάμπι, ένα αλλού Αμπουντάμπι. Κάτσε ρε μαγκά. Κάτσε, τι είναι αυτό τώρα.
1: Αυτό.
0: Τι είναι αυτό τώρα, πώς βάζεις και στην τελική, πώς βάζεις τον Ισπανό και τον Έλληνα κάθε χρόνο να ταξιδεύουν στο Αμπουντάμπι, δηλαδή με τις ομάδες τους αυτή διαδικασία.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
0: Και γιατί κάθε παραχρόνο εκεί πέρα δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Σωστό.
0: Φαντάσου δηλαδή ότι το έχουν έτσι, ας πούμε, και τον Ολυμπιακό, ας πούμε, μακάρι να
1: βρεθεί μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, έτσι.
0: Όποιος πληρώνει, ρε φίλε, στην εποχή μας λεφτά όλα, τα πάντα είναι λεφτά.
1: Δηλαδή, αν βρεθεί μια ομάδα από το Νότιο Πόλο, τι θα γίνει.
0: Το χάσαμε. Mm-hmm. Το χάσαμε το δελτίο. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά.
1: Το
0: κατάλαβα ότι το χάσει, γιατί εδώ τις ξεχάστηκες.
2: Ξεχάστηκα, κοίταζα κάτι εδώ.
0: Εντάξει, πάμε, γιατί μου, τι να κάνω, θα ζήσω και χωρίς αυτό. Πάμε σε break. Σε break.
2: Όχι, δεν θα και... σπαθείς.
0: Αυτό γράφει. Άμα το κάνουν ραντιά, θα είχε το στυλό τώρα, όπως θες. Κατευθείαν, στυλάκι. Δεν ακούω ρίλο καθόλου στα τρεστά σποτάκια. Δεν κάνει λάθη. Όχι, δεν σημειώνει τίποτα. Μόνος του είναι. Πρέπει να κάθομαι τα Σαββατοκύριακα, να κάτσω κανένα Σαββατοκύριακα, να το σημειώνω εγώ. Αυτό εκεί θα με φτάσει. Λοιπόν, παιδιά, έλα, πάμε break.

0: 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Η μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
7: Άρε Βαγγέλη.
6: Εντάξει, το έκανα.
8: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
7: Ε?
8: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
6: Α.
9: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
6: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
9: Έχω τέτοιο, έχω.
10: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
9: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
10: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
6: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Ντούμπα, τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Τούμπα, το παιχνίδι με την Dortmund.
12: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
13: Ωραία, τι μαθαίνω!
6: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
14: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
6: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
14: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
15: Για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
16: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
17: Λουκάνι κούπα.
15: Μαρούλι.
17: Λάγανο καλά το
15: μαρούλι.
17: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
15: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
17: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
15: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
19: Ναι, πρόεδρε, πήρα κοίτα.

0: Έχει έρθει θεϊκό μήνυμα.
1: Ναι, το είδα.
0: Θεϊκό μήνυμα, το οποίο λέει, χαμηλώστε τη φωνή, πρέπει να ακούσετε καλά. Αν έτρωγε πρόστιμο ο Ρήλος για κάθε χαμένο δελτίο, θα έπαιρνε και το τσουλού αλαφού σα. Δεν το λόγω. Δεν το πάω πάνω.
1: Όταν θα το πάρει, προσέξτε. Και δεν εννοούμε για την ομάδα, ε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και σε όλη την παρέα, λέει ο Ανδρέας. Κατάλαβα τι εννοείς, ναι. Mm. Γεια σε όλους, Βαγγέλη, πάνω. Ζνεντίν, Ζεντάν, παιδιά. Ναι, ζυζού πάντα. Όλων των εποχών. Ο Ισάγκλη, καλημέρα, Μαγκές. Για 15η φορά σε όλες τις εκπομπές το ίδιο θέμα από τον Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη, που είσαι ο πιο αντιπαθητικός ακροατής. Εντάξει, Ισάγκλη, χρειάζεται και σήμερα αντιπαθητικούς τώρα και τέτοια. Καλημέρα, Βαγγέλη, φίλος Στέλη Ευρωλίγκα, λέει, που οι ομάδες που πάνε στο Final Four περνούν 4 εκατομμύρια και οι 4 μαζί, λέει ο Λάμπης. Okay, έχετε λέει και διαλύματα, άρα λέει θα έχουμε και Δαρβίνο. Αλλιώς λέει, εύχομαι ολόψυχα περαστικά στο Δημήτρη, σύντομα στην Τερένιος, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει Μαρτον τώρα. Υγεία πάνω απ' όλα, δεν λέω, αλλά κάπου όπα. Βγαίνουμε όλοι, λέει, να λέμε για τα προβλήματα υγείας που έχουμε. Εντάξει, εσύ Οδυσσέα τώρα και εσύ, άστο τώρα, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Ο κόσμος που βγαίνει για να τονίσει και ότι η παρέα, ας πούμε, το πρωινό εδώ τους κάνει να ξεχαστούν κτλ. Μην επιτεθούμαστε στον κόσμο για τέτοια πράγματα. Καλημέρα, Βαγγελάρη, την καλημέρα μου και στον Προκολόκο. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον Πάνο την Κυριακή. Τι ώρα είναι η εκπομπή με το Σέξπιρ για να κανονίσω, λέει, τα κουμάντα μου.
1: 9.
0: Άκη, πάνω απ' όλα υπομονή και ηρεμία, Βαγγέλη. Μην το σπαράφουν περιπτεράς.
1: 9 με 10 θα είμαστε εδώ.
0: 9 με 10. Καλημέρα, ο πρόεδρος, ο κύριος Μαρινάκης, λέει, μπορεί να μην είναι, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, Μόρτες, και σε όλη την παρέα, Σπύρος Αεκάρα, πάντα και παντού. Την καλημέρα μου, γιατί με φοβίζει λίγο η απόρριψη του NBA. Οι Αμερικανοί, αν βάλουν κάτι, λέει, κατά τον νου, δεν θα σταματήσουν μέχρι να το πετύχουν, λέει ο Γιάννης. Γι' αυτό και εμείς λέμε τώρα θα έχει άλλα επεισόδια. Όπω Μιχαλάρας, καλημέρα στο όμορφο παρέακι. Μιχάλης από Ηράκλειο, Κρήτης, Ολυμπιακός. Ένα τέτοιο σαρό Γιάννη, θέλω να μου σπάνε τα νεύρα, να βγάζω εκατοντάδες μέτρα στη δουλειά μου τη μέρα, λέει, από την τζαντίλα μου. Υγεία σε όλους, πάμε γερά, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βάγκο, και πάνω, σας αγαπάω, ρε Μάγκες, φιλικά πάντα, όχι απ' τα άλλα, λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, τελικά καλά λένε ότι ο Βήχας και το χρήμα δεν κρύβεται. Όταν η μελέτη λέει αυτά τα λόγια στην Ευρωβουλή για τα αφεντικά, φαντάζομαι ότι μας περιμένει, λέει εδώ ο φίλος.
1: Να τι χαίρονται αυτοί που την ψήφισαν.
0: Βαγγελάρα μου, λέει, γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός έχει για αρχή τόσο πολλά εντός έδρας μας στην Ευρωλίγκα. Έτσι βγήκε το πρόγραμμα, ρε φίλε. Μπορεί να είναι κιόλας επειδή πάνε ανάποδα, επειδή έχει πολύ Ολυμπιακός εκτός έδρας λόγω του γηπέδου. Και να το πήγαν έτσι για να μην έχουν δύο θεωρητικά στην ίδια πόλη. Μπορεί να παίζει ρόλο κι αυτό. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πάνο, καλημέρα.
1: Άλλο στον Πάνο.
2: Τι κάνετε, αδέλφια?
0: Καλά, φίλε εσύ.
2: Γεια σου, Πανούλη.
1: Γεια σου.
2: Τι άλλο τραγούδι που έβαλε στην αρχή της εκπομπής μου αρέσει?
1: Το Beat It.
2: Το να τέτοιο.
1: Α, το να σου κάνω. Δεν είναι αρχή της εκπομπής, είναι το τέλος.
0: Πριν την εκπομπή αυτό, πριν την εκπομπή.
1: Το τέλος του βραδινού προγράμματος.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι όλο τραγούδι και αυτό. Βαγγελή,
0: ναι.
2: Τι λες να κάνουμε αύριο με τους Τουρκούς?
0: Τι λέω, ας το Παναθηναϊκός Φενέρ λες αύριο. Ντέρμπι είναι αυτό, ρε φιλάρακο.
2: Α, ναι, λες δυνατό παιχνίδι,
0: Ναι. Εντάξει,
2: Πιστεύω θα τα καταφέρουμε, έστω και δύσκολα, γιατί έχουμε πιο καλή άμυνα τη φετινή περίοδο. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Λοιπόν, να πω λίγο κάτι τώρα για το μήνυμα του προηγούμενου. Ο Παναθηναϊκός έχει τόσο μαζεμένα εντός έδρας παιχνίδια. Σχετίζεται με το ότι ο Ολυμπιακός έχει φύγει από το γήπεδο του, θα παίζει εκτός έδρας παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν. Και ο τηλεοπτικός πάροχος που έχει τα δικαιώματα στην Ελλάδα είχε ζητήσει αν είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να δώσει περισσότερα εντός έδρας στην αρχή και θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στη συνέχεια. Άρα αυτό που σας είπα και εγώ που υπέθεσα από την αρχή, αυτό είναι. Επειδή ο Ολυμπιακός λόγω του γήπεδου παίζει πολύ έξω. Για να έχουν ένα μέσα, ένα έξω, το πήγαν έτσι.
1: Τώρα την Παρασκευή θα παίξει το πρώτο μέσα.
0: Θα παίξει, ναι, στα λύσω το πρώτο. Ναι. Έλα, πάνω, συνέχισε.
2: Ναι, και πιστεύω θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε, γιατί παίζουμε άμυνα φέτος. Δεν είναι το περσινό αυτό το γιουρούσι, ξέρεις, δηλαδή πάσα στο playmaker και τέσσερις παίκτες ακριβώς.
0: Ναι, άλλο, είναι άλλο μπάσκετ φέτος.
2: Βαράγαν ό,τι να είναι. Δηλαδή βλέπεις φέτος ρομποτάκια έχουν γίνει.
0: Ναι, και για αύριο κιόλας, τώρα μιας και το λες, να πούμε ότι θα είναι και συν δύο παίχτες του Παναθηναϊκού. Θα παίξει ο Φάλ και ο Ρουκαβόπουλος. Ο Φάλ και ο Ρουκαβόπουλος, ναι, θα είναι μέσα.
2: Καλό.
0: Ναι,
2: θα δούμε και το Μουσαφά τι θα κάνει, τι κατάσταση θα είναι το παιδί.
0: Ναι.
2: Και για την Κυριακή πιστεύω ότι θα είναι δυνατό παιχνίδι. Δεν νομίζω να είναι σούπα. Γιατί δεν τους συμφέρει να είναι σούπα και οι δύο. Θα μας πιέσουν πολύ με την ομάδα που πήρε ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να δω, πώς θα αντεπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο κομμάτι. Και πιστεύω ότι αν παίξουμε καλά μπορεί να πάρουμε αποτέλεσμα. Πάντως είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βαγγέλη.
0: Εσύ, υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να μην είναι δύσκολο παιχνίδι τώρα, τι λέμε?
2: Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Πλάκα κάνεις τώρα. Ακόμα και όταν ο ένας είναι στα καλύτερά του και άλλος στα χειρότερά του, είναι δύσκολο. Είναι βέβαια δύσκολο, μεγάλο τώρα, τερμα. Τι λες τώρα.
2: Και τώρα και ο Ολυμπιακός βλέπεις, θα ανέβει, δεν νομίζω να μείνει έτσι. Απλώς περνάει μια περίοδο που έχει αλλάξει προπονητή.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα εμφανιστεί τώρα, γιατί η διακοπή ήταν μεγάλη, ήταν 20 μέρες. Κάτσε να δούμε.
2: Το μόνο καλό είναι ότι εμείς είχαμε πιο πολλούς παίκτες να κάνουμε προπόνηση.
0: Έγινε, Πανούλη μου.
2: Έγινε, να είσαι καλά, Βαγγελή.
0: Τα λέμε, φίλε, γεια. Παρακαλώ, καλημέρα. Το τι είναι αυτό, ράλι, περνάει.
1: Μηχανάκι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ είσαι.
1: Εσύ που είπες, ναι, καλημέρα.
0: Εκμήρω, ο άνθρωπος θα πει μια καλημέρα. Αυτό κυριολεκτικά θα πάρω να πω μια καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
1: Κλείνεις ραδιόφωνο.
0: Ο Γιώργος, ας πρόπυργο είναι, κλασική περίπτωση. Έλα, Γιώργο, το κλεισες. Έλα.
3: Γιώργος από Ασπρόπυργο, λοιπόν, πήρα να μιλήσουμε λίγο για την Ευρωλίγκα, παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα και ούτε έχω κοιτάξει. Πιστεύω ότι θα είναι η εξέλιξη στο ποιά θα τα βρούνε και θα το κάνουν το πρωτάθλημα. Αν θυμάσαι, Βαγγέλη μου, παλιά ήταν το πρωτάθλημα της FIBA και της ULEB.
0: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός, η Μακάμπη, η Τσεσεκά και η Ζαλγκύρης ήταν στη FIBA, οι υπόλοιπες ομάδες είχαν πάει στην ULEB. Τελικά και πήγαν Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
3: Το ζήτημα κοινωνία, το οικονομικό είναι. Άμα τα βρουν στο οικονομικό, θα γίνει συμφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει συμφωνία. Και οι Αμερικάνοι σε αυτό είναι μανούλες. Και πάντα όταν ξεκινάς να κάνεις μια συμφωνία, δεν ξεκινάς να τους δώσεις κατευθείαν λαγούς και πεταχεία.
0: Αυτό που εξηγούσα πριν.
3: Όχι, ξεκινάνε να μούμε χαμηλά το ποσό και σιγά σιγά το ανεβάζουν. Όπως πάνε να πουλήσει ένα διαμέρισμα. Ζητάς ένα ποσό, σίγουρα θα κάνεις διακανισμό και θα πέσεις παρακάτω. Έτσι γίνονται. Λοιπόν, έτσι πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί οι Αμερικάνοι θεωρώ ότι στον αθλητισμό είναι επιστήμονες.
0: Γιώργο, κοίταξε, κοίταξε ότι το NBA θα δημιουργήσει διοργάνωση από το 27 στην Ευρώπη, αυτό είναι σίγουρο.
3: Ναι,
0: το θέμα είναι πώς θα μοιραστεί η πίτα. Αυτό είναι όλο το θέμα.
3: Θα μοιραστεί η πίτα, θα το δεις ότι τελικά όλοι θα πάνε στο... Γιατί η διοργάνωση που έχει τα πιο πολλά μηδενικά πίσω από τον Άσο, τους παίρνει όλους. Εκεί θα γίνει η δουλειά, στο οικονομικό είναι. Πιθανά άλλο, δεν τα χαλάσουμε πιθανά άλλο. Πάντα όπως ξέρεις και εσύ και στον πάρκι, στον αναρτησμό, όλες οι μεταγραφές και όλες οι συμφωνίες στο οικονομικό χαλάνε. Δεν χαλάνε τώρα στα υπόλοιπα. Λοιπόν, και τώρα να πω, επειδή κάτι είπε ο φίλος ότι για τους London Lions. Ναι, μπορεί να συμμετέχουν και οι London Lions, αλλά δεν θα έχουν τους παίκτες τους Εγγλέζους που νομίζει. Αν το NBA θέλει να βοηθήσει τους London Lions, μπορεί ο Γιάννης να τον κούπω στα 35 να του πούνε πήγαινε. Και άμα πάει...
0: Γιώργο, χάνεσαι.
3: Λοιπόν, Lions με τους παίκτες, τους ρούκουνες που έχει στο Εγγλέζικο πρωτάθλημα, θα ενισχυθεί και θα φέρει αστέρια. Τι ήταν η Manchester City φαρυπή στο ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 70? Τίποτα.
0: Κομπάρσος.
3: Έτσι δεν είναι?
0: Κομπάρσος.
3: Ακριβώς. Ότι κομπάρσος για μένα ήταν μια ανύπαρκτη ομάδα. Μου λέει ο γιος μου, λέει, του λέω αγόρι μου, του λέω όταν ήμουν 10 χρονών, εγώ ξέρω τη Λίντς, την Ipswich, τη Liverpool, τη Manchester United. Η Manchester City του λέω ήταν ο πανετολικός, λέω, της Αγγλίας τότε. Ανύπαρκτη ήταν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά τα πάντα αλλάζουν. Αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι θα γίνει και όλοι θα κολλήσουν εκεί πέρα. Τώρα να πω και κάτι για το ποδόσφαιρο και την Εθνική Ελλάδος, γιατί προχθές ένας φίλος, νομίζω Λαμέλα, είπε κάτι και νομίζω με παρεξήγησε. Λοιπόν, εγώ όταν είπα ότι η Εθνική έπαιξε με το σύστημα Αρχοντίδη, είπα από το 80 μέχρι το 90 έπαιξε φήμηση Αρχοντίδη. Δεν είπα ότι παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
3: Και μάλιστα είπα ότι αδικούν τον εαυτό τους όταν παίζουν έτσι, γιατί ήταν όπως το χωρίς, αν θέλουν να κρατήσουν το σκορ. Εντάξει, και μου θύμισε το ποδόσφαιρο του Αρχοντίδη. Όχι ότι παίζει έτσι ο προπονητής, προς Θεού. Η Ελλάδα στο πρώτο μήκρο με την Ολλανδία ήταν χάρμα ιδέστε να βγουν. 2-0 και φοβερή. Απλώς μου θύμισε από το 80 του Τσάπτου.
0: Okay.
3: Έγινε, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο, γεια, καλημέρα.
1: Γιώργο.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πάνω.
0: Πάνω σε. Τα ψιά άκουσα και εγώ. Πάνω.
4: Τι κάνετε, ρε Μαγγέλη.
0: Έλα, ρε φίλε, πού είσαι εσύ.
1: Πού είσαι.
4: Γεια σου, ρε Παναή, από τα Μέγαρα.
0: Καμία σχέση με Μεγάλο Παναγιώτη.
4: Ξέρεις ποιος το λέει αυτό, ότι κάνετε ρε μάγκες, το θυμόσαστε το Γιώργο από την Άξο.
0: Ναι.
4: Που έβγαινε για το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι
1: τι έγινε αυτός, έχουμε κανένα νέο?
4: Όχι, ρε φίλε, είχε καιρό να τον πάρω τηλέφωνο, είχε ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω, μακάρ να μ' ακούει ο Γιώργος και να είναι καλά, τι να πω. Λένα ένα λίγο, μακάρ να μ' ακούει, γιατί ήταν καλό, είναι...
0: Τι έπαθε πάνω σου?
1: Πάνω.
0: Τον έριξες?
4: Πάνω άνθρωπος. Εγώ δεν έχω καταλάβει, ρε Σιβαγγέλη και πάνω.
0: Ναι.
4: Τι, με τι μορφή θέλει... Θέλουν οι Αμερικάνοι να το φτιάξουν εδώ στην Ευρώπη το μπάσκετ?
0: Με τη μορφή θέλουν να φτιάξουν τη δική τους διοργάνωση. Στην αρχή είχαν πει να φτιάξουν μια δική τους, να δημιουργήσουν καινούργια μπραντ, καινούργιες ομάδες δηλαδή που δεν είναι οι ισχυρές, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο κτλ. Αλλά τελικά κατάλαβαν ότι δεν γίνεται να μην έχουν και κάποιους μεγάλους εδώ από την Ευρώπη. Και τώρα προσέγγισαν την Ευρωλίγκα να κάνουν μια πρώτη κουβέντα για το αν μπορούν να απορροφήσουν αυτοί παίρνοντας ένα μεγάλο ποσοστό στη διοργάνωση και να είναι.
1: Σκέψου πώς είναι στην Αμερική, ρε παιδί μου. Ναι. Κάθε πολιτεία έχει μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Και κάθε μια μεγάλη ομάδα, ναι. Η πρωτεύουσά της, τέλος πάντων, εκτός από το Λος Άντζελες που έχει δύο. Αυτοί θέλουν να κάνουν κάτι ανάλογο στην Ευρώπη.
4: Θα συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα?
0: Ποιος?
4: Εμείς οι Ευρωπαίοι.
0: Σίγουρα θα συμμετέχουν κάποιοι Ευρωπαίοι. Το θέμα είναι δεν ξέρουμε ποιοι και πώς. Είναι πολύ, πολύ πρώιμο το στάδιο για όποιος πει δηλαδή ότι πώς θα γίνει ή θα πει ψέματα. Γιατί τώρα ξεκινάει αυτό το ταραβέρι.
4: Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή, τι θέλουν.
0: Αντί να υπάρχει, ας πούμε τώρα, η FIBA τώρα κάνει και το BCL, έχει και το FIBA Europe. Έτσι.
4: Ναι.
0: Αυτοί θα έρθουν να κάνουν μια καλή διοργάνωση από εκείνη τη μεριά. Μαζί με τη FIBA του NBA. Να κάνουν μια ανταγωνιστική διοργάνωση.
4: Τη Ευρωλίγκα. Απέναντι στην Ευρωλίγκα.
0: Απέναντι στην Ευρωλίγκα. Θα προσπαθήσουν μήπως απορροφήσουν την Ευρωλίγκα. Αν δεν καταφέρουν να απορροφήσουν την Ευρωλίγκα, τότε θα κάνουν αυτή μια καινούργια δική τους λίγκα.
4: Και ο Δημήτρης, ο δικός μας, της ποια άποψη είναι?
0: Ο Γιαννακόπουλος, από όσο γνωρίζω, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, στην αρχική πρόταση και αυτός ήταν αρνητικός γιατί τα λεφτά που τους δίνανε δεν ήταν καλά. Αλλά λέει μαζί με τη Ρεάλ ότι καλό είναι να ξανασυζητήσουμε, να ξανακάτσουμε στο τραπέζι, να το δούμε, να επανέλθουμε με καινούργια πρόταση.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Ξέρω εγώ.
0: Κανένας δεν ξέρει ακόμα. Πάνω είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πρέπει να παιχτούν ακόμα 2-3 επεισόδια για να καταλάβουμε πώς θα πού πάει.
4: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Τέλος πάντων, δηλαδή ό,τι συμφέρει τις ομάδες, αλλά πρέπει όμως να μπουν και οι ρώσικες ομάδες μέσα στο παιχνίδι.
0: Μα πρώτα απ' όλα είναι αδικία ότι η ΣΕΣΚΑ δεν παίζει στην Ευρωλίγκα.
4: Ναι, δεν είναι
0: αυτό.
4: Μόνιμος μέλος, ας πούμε, της Ευρωλίγκας.
0: Είναι αδικία ότι δεν παίζει.
4: Και με 7 τρόπαια, πόσο έχει.
0: Και όχι μόνο αδικία για την ΣΕΣΚΑ, αδικία ήταν και για τους αθλητές της Ρωσίας που δεν έπαιζαν στις διοργανώσεις. Νομίζω ότι δεν φταίνε σε τίποτα τώρα.
1: Λες
0: και έχουν κάνει αυτόν τον πόλεμο, ας πούμε. Που πιο πολλοί αθλητές προπονούνται και εκτός Ρωσίας, έτσι.
4: Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση όμως με μονωμένοι αθλητές, είτε στο, γεια σου Γιάννη μου, είτε στο τένις σου, είτε στο, σε κάποια άλλα αθλήματα, Ρώσοι δηλαδή, παίρνουν μέρα σου. Δηλαδή,
0: τώρα ναι, τους έχουν αφήσει εδώ και κάποιο καιρό έχουν
1: αφήσει. Νομίζω από τον χρόνο ξαναμπαίνουν κανονικά.
4: Και οι μπασκετικές ομάδες δηλαδή.
1: Και οι μπασκετικές και οι ποδοσφαιρικές.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό έχει αποφασίσει.
0: Και δεν φταίνε τώρα οι ομάδες σε τίποτα, ρε παιδιά. Τώρα αυτοί κάναν τον πόλεμο τώρα.
4: Μακάρι εδώ, ρε Ευαγγέλη, εδώ απέκλεισαν τα πολσόιρε σήμα. Δουλευόμαστε εδώ. Τι λες τώρα, ρε. Έχουμε μυαλό εμείς εδώ στην Ευρώπη.
1: Ανώ.
0: Έλα, έκανε λίγο διακοπή το τηλέφωνο, είναι ασύρματο και απομακρύνεις, μήπως.
4: Όχι, εντάξει, εδώ είμαι. Τέλος πάντων, τώρα πάμε λίγο να μην κουράσω τον κόσμο λίγο στο ντέρμπι, Βαγγέλη. Είμαι περίεργος να δω και μετά από τέτοια διακοπή, ας πούμε, και εδώ, πώς θα συμπεριφερθεί, γιατί θα είναι διαφορετικό παιχνίδι, έτσι. Πώς θα συμπεριφερθεί η ομάδα στο αμυντικό transition, και θέλω να δω εκεί σε αυτό το παιχνίδι λίγο τον Καμαρά, τον Καμαρά. Θέλω να το δω λίγο στα αμυντικά του καθήκοντα. Πώς θα ανταπεξέλθει.
0: Αυτό αν δεν ξεκινήσει ο αγώνας δεν θα το μάθεις ποτέ πώς θα ανταπεξέλθει.
4: Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου λέω, είμαι περίεργος. Γιατί...
0: Πάντως στα μάτς που έκανε το τελευταίο διάστημα πριν διακοπή ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού.
4: Δεν διαφωνώ.
0: Ναι.
4: Δεν διαφωνώ. Απλώς δεν πιέστηκε τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός για να πούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αμυντικά συμπεράσματα, κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
4: Δεν πιέστηκε τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός. γιατί και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έμεινε νωρίς ο ΠΑΟΚ που θα μπορούσαμε να πιεστούμε κάποια στιγμή. Άλλαξε το παιχνίδι από το 15, από το 13, από το 15. Οπότε δεν... γιατί λένε πολλοί ότι ξέρεις, εγώ έχω, κρατάω μια πισινή ότι μπορεί αυτές οι διακοπές να σου κάνουν κακό αφού έχεις το momentum, απ' την άλλη όμως μπορεί να σου δώσουν και την ευκαιρία να δουλέψεις πάνω σε ορισμένα πράγματα ο προπονητής με τους παίκτες, δηλαδή τι θέλει να περάσει, τι και πώς εκτός από... Κατάλαβες τι λέω, να έχεις περισσότερη ηρεμία, γιατί από παιχνίδι σε παιχνίδι ορισμένα πράγματα προσπαθείς να τα περάσεις μέσα στο παιχνίδι. Οπότε
0: θα το δούμε στην πράξη στον Παναγιώτη.
4: Ναι, περιμένω τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, να είναι, δεν ξέρω τι, πώς θα το ξεκινήσει, 4-4-2 θα το ξεκινήσει τώρα, δεν... αν το ξεκινήσει 4-3-3 ποιος θα είναι ο extra half.
0: 4-3-3
4: ή 4-2-3-1.
0: Εγώ αυτό βλέπω πιο πολύ. Αυτό βλέπω πιο πολύ.
4: Και βλέπεις τον Ουναΐ αριστερά.
0: Κοίταξε να δεις. Το πιθανότερο θα είναι ο Καμαρά με τον Κάγκουα στα χαφ. Μπροστά τους ο Ουναΐ.
4: Ο Ουναΐ.
0: Ο Λίγκ, ο Αντίνο 2.
4: Ο Αντίνο.
0: Ο Ταμπόρδα 3.
4: Ναι, θα βάλει δεξιά του Ταμπόρδα.
0: Έτσι λέω. Λέω, πιστεύω ότι θα παίξει με αυτό το σύστημα. Δηλαδή θα παίξει με έναν φορ και από πίσω αυτή την τριάδα. Ναι, αυτή την τριάδα από πίσω. Δεν ξέρω αν θα είναι τετέι ο Ντέστερς, πιο πιθανό τετέι. Αλλά θα βάλει δηλαδή ουσιαστικά τον Ταμπόρδα στη θέση του τραυματία του Λιβάη. Επί της ουσίας.
4: Ναι. Ο Πελίστρη δεν παίζει, ας πούμε.
0: Ο Πελίστρη, κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι θα χρησιμοποιηθεί με στη διάρκεια του αγώνα, αλλά να το ξεκινήσει βασικό από τη στιγμή που και αυτός έρχεται Πέμπτη αργούτσικα.
4: Ναι, έχει κάνει μωρέ πόσα ταξίδια έχει κάνει αυτό. Το γύρο του πλανήτη το άκουγα και το βράδυ εκεί με την εθνική Ουρουγουάη. Τώρα, άμα είναι να τον καλείς τον παίχτη έτσι και να τον ταλαιπωρείς, και σε μέσα.
0: Θα δούμε.
4: Καλά.
0: Ναι, έγινε φίλε.
4: Καλή εκπομπή. Γεια.
0: Μου λέει εδώ ο φίλος, αφού την προσφοράρει την απέρριψε Ευρωλίγκα. Δεν ακούς τη λέω, αδερφέ. Την απέρριψα, αλλά λέω ότι και αυτό που θα το δείτε και εσείς, ότι είναι το πρώτο από τα επεισόδια που θα δούμε. Αυτό λέω. Ότι ήταν το πρώτο επεισόδιο, ναι, την αρχή πρώτα την απέρριψαν. Αυτό το πάμε από την αρχή. Πάμε άλλη μια γραμμούλα για 56, να προλαβαίνουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
5: Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Ναι, Γιώργο.
5: Γιώργος από Ραφίνα, καλά είστε παιδιά.
0: Καλά, ρε φίλε.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει, Βαγγέλη μου, καμιά δεκαετία φορές. Έχεις, Βαγγέλη, χωρίς να θέλω να κουράζω, μία ερώτηση, δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω.
0: Δεν κουράζομαι εύκολα, όπως έχεις καταλάβει. Για πάμε.
5: Λοιπόν, γιατί δεν το έχω πιάσει. Αυτή τη στιγμή έρχεται το NBA και λέει, γεια σας, εγώ θέλω να αγοράσω τη EuroLeague, ή έρχεται και λέει, εγώ θέλω να κάνω ένα καινούριο πρωτάθλημα και κάποιες ομάδες από τη EuroLeague θέλω να έρθουν στο δικό μου πρωτάθλημα.
0: Έρχεται και λέει, αρχικά είχε πει ότι θα έρθω να κάνω το NBA Europe, το οποίο δεν σχετιζόταν καθόλου με την EuroLeague, και τώρα έρχεται και λέει στην EuroLeague ότι εγώ ενδιαφέρομαι να πάρω το 51% και να συμπορευτούμε μαζί και να δημιουργήσουμε μια λίγα ακαταμάχητη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ένα συνδυασμός αυτό.
0: Ένα συνδυασμό,
5: ναι. Ωραία. Σε αυτή λοιπόν τη EuroLeague, την καινούργια, ας πούμε ότι συμφωνούσανε και το κάνανε αυτό το πράγμα, οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα είναι όλες οι ομάδες που είναι τώρα στη EuroLeague?
0: Όχι.
5: Ή έρχεται το NBA
0: αυτό θα το δούμε.
5: Και εγώ θα πάρω Real, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και θα έρθουν και μερικές και από Αμερική?
0: Αυτό θα το δούμε. Από Αμερική να έρθουν δεν θα έρθουν, όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά αυτό το πώς θα.
5: Το πώς και τι. Ευρωπαϊκές.
0: Ναι, ναι.
5: Απλά το NBA έρχεται και σου λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να φέρω κάποια αμερικανική ομάδα στο ευρωπαϊκό χώρο, όλες θα είναι από την Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
5: Ωραία. Αυτή τη στιγμή η αρνητική απάντηση, γιατί αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι το εξής, το NBA μιλάει με τη EuroLeague ή με ομάδες της EuroLeague?
0: Το NBA μιλάει με τη διοργανώτρια, η οποία μέτοχή της είναι οι 11-13 ομάδες της EuroLeague που έχουν συμβόλαιο. Μεταξύ άλλων.
5: Okay. Οπότε δηλαδή σε αυτό το ερωτηματικό, για αυτό το κομμάτι.
0: Και η πρότασή του απορρίφθηκε, διότι οικονομικά ήταν πολύ χαμηλή για να πουλήσουν άλλοι το 50% ουσιαστικά τη διοργάνωση.
5: Εγώ είχα καταλάβει ότι έρχεται και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι. Έρχομαι και φτιάχνω ένα καινούριο πρωτάθλημα. Θέλει ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός, η Φενέρ να έρθουν, καλώς έρχονται. Και προσθέτω και εγώ κάποιες ομάδες.
0: Εγώ αυτό. Όχι, αυτό το στυλάκι το είχαν πρώτα πριν δύο χρόνια. Που έλεγαν ότι θα έρθουμε εμείς και θα χτυπήσουμε κανένα δύο ομάδες. Αλλά τώρα το γυρίσανε και καταλαβαίνουν ότι όσους πολλούν παραπάνω και αν μπορούν να συμπορευτούν με την Ευρωλίγα θα ήταν καλό για αυτούς. Αλλά το ξαναλέω ότι θα έχει δρόμο ακόμα αυτό.
5: Σίγουρα. Να ξεκάθαρε τελευταία να μην κρατάω την γραμμή να πάτε και σε δελτίο. Με σκίσατε με το 5.30 την Κυριακή, έτσι.
0: Γιατί?
5: Του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί φίλε.
5: Καλά, εντάξει. Θα σου πω κάτι. Γιατί σύντροφός μου,
0: ναι.
5: Κυριακή πήγαμε βόλτα.
0: Ναι.
5: Γυρνάγαμε κάτι στις 6 ώρα σπίτι, μετά είχα την ησυχία μου, έβλεπα μπάλα.
0: Τι ώρα φεύγετε από το σπίτι. Τι ώρα φεύγεις με τη γυναίκα για το σπίτι για βόλτα, πες μου. Τι ώρα φεύγεις.
5: 12, 1 η ώρα πάμε τη βολτούλα, να σου
0: αφήσω. Και γιατί να σας μεσημεριάσει. Γιατί να μεσημεριάσει 12 η ώρα. Πιείτε στις 11, πιείτε ένα καφέ. Για φαγητό σαν άνθρωποι 2 ώρα που είναι το κανονικό και 4-4,5 μαζεύεσαι.
1: Ή βλέπεις το ματσάκι λοιπόν, και την πηγαίνεις απογευματινή βόλτα και ποτάκι.
0: Ω, πάει πολύ αργά μετά για γυρία και βράδυ.
5: Ένα πράγμα θα σας πω μόνο, θα τη βάλω στο όνειμα να ακούς και αυτή τη συνομιλία μας.
0: Ναι.
1: Και διαλέγει.
0: Να της πεις ότι τη μέρα καλό είναι να την ξεκινάς όσο πιο ωραίς γίνεται. Αυτό το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέμε εμείς. Οι ειδικοί το λέμε εμείς.
5: Έγινε παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα λέει, τώρα που θα έρθει ο μεγάλος ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα πάτε να το διαλύσετε. Φοβηθήκατε και είναι λογικό ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚ και γελάει. Καλημέρα σε όλη την παρέα, στέλνει η Αγγελικούλα μας. Καλημέρα Βαγγέλη, καλώς. Καλημέρα πάνω σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Περιμένουμε αγωνία το αυριανό παιχνίδι για να δούμε τεστ με δύσκολο αντίπαλο. Ο ΦΑΡ πήρε τελικά ελληνικό διαβατήριο. Όχι ακόμα Θοδωρής, δεν έχει τελειώσει αυτό. Καλημέρα από Πάφο, να δω πως θα είναι ο Παναθηναϊκός στην επανάσταση πρωταθλήματος μετά από τόση αποχή, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα παιδιά, το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού προσαρμόστηκε λόγω κολλήματος της Νόβα. Αυτό οφείλεται στο πρωταρχικό αίτημα του Ολυμπιακού. Το εξήγησα και εγώ στο Σταύρο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα παιχταράδες, ο Μπαγκανίνη λέει δεν είπε χθες λέει ότι θα είναι στην παρέα σήμερα. Πού είναι ο ΕΟ? Να πω λέει ένα καμένο κοριτσάκι μου, δεν στεναχωριέσαι που όλες οι φίλες σου είναι παντρεμένες. Στεναχωριέμαι μανούλα μου, αλλά δεν μπορώ να τις βοηθήσω. Κόβομαι μόνη μου, λέει η Ειρήνη Πάουκτσου. Καλημέρα φίλοι μου από την Παραμεθόριο, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, κυριολεκτικά υγεία και όμορφες στιγμές να απολαμβάνουμε την κάθε μέρα. Κώστας Κόσνερ Ατζάκη με μια πανέμορφη φωτογραφία από το ξημέρωμα εκεί στην ΚΟ. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα καθώς το ρολόι σημαδεύει τις 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα. Με φύγει κανείς, έχουμε πάρα πολλά να πούμε.

0: 4,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων εμρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων εμρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
11: Μιχάλης Τσόχος.
10: Αλλά αυτό.
12: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
13: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
14: Λέξαν οι γράμμες.
15: Είναι λίγο πιο τρέλο.
16: Δραδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
17: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ηλιά μου.
16: Έτσι, ναι.
17: 1900, κιόλας δε.
18: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Ματσλικ κόζει!
19: Είπε.
18: Κόζει!
19: Ε?
18: Σώζει τον Ολυμπιακό!
19: Α.
16: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
17: Τι λέει ρε φίλε!
16: Και πλασταριστά.
19: Α.
17: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άντζελα. Γεια σου, λες η Άντζελα.
20: Αχώ, Νικόλα.
17: Τι γίνεις, τι γίνεις, τι κάνεις.
21: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
17: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
21: Βράζει Κριστίνα.
17: Το βράζει. Το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό τη Τετάρτη 7 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα από την Πάλα, φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντα. 2-10-95-79-283-4-5. Υπενθυμίζω, Παναγιώτη Τρίγλο, στο αντέξι τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατιάς στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Και αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Ridges Casino Mon Parnes σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε την βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Mon Parnes, εκεί που εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο μου του Λονιδάρα στη Λαμία, στο Νικολό το Ναυτικό, με τις μπάλες hardball. Καλημέρα, όλη μέρα, παιδιά. Έχουμε κανένα νέο για τους τραυματίες στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Είστε καλή παρέα στην πρωινή βόλτα. Καλή δύναμη, Κυριάκος, νέος κόσμος. Φάλ και Ρογκαβόπουλος σε σχέση με τα προηγούμενα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Σας ακούω στη βόλτα με το σκυλάκι μου και μέχρι να φτάσω στη δουλειά μου ακριβώς 6 με 8. Η καλύτερη παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Σωτήρης αναπληρωτής στον Ασπρόπυργο Γαλάτσι. Να βγει ο κύριος Καραλής στο τηλέφωνο για τη Σίτη. Ναι. Ναι. Ο Παναγιώτης Εθνικάκιας λέει. Ακούω για εκατομμύρια από κάτι συνακροατές για την Ευρωλίγκα και σκέφτομαι το γνωστό δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχαιρόνα. Νταλκάς για ξένα λεφτά.
1: Νταλκάς.
0: Νταλκάς. Και εδώ στο φίλο του Σπύρου από το Περιστέρι, που νομίζω ότι θα παίξουν οι ελληνικές ομάδες με τις ομάδες με τους Lakers, ας πούμε, 17 ώρες ταξίδι και τέτοια. Όχι, φίλε. Δεν θα παίξουν με αυτούς. Δεν θα παίξουν. Απλά θα έρθουν να διοργανώσουν ένα πρωτάθλημα εδώ. Δεν θα βάλουν τις δικές τους ομάδες.
1: Ίσως να κάνουν ένα κάποια event. Ναι, κάποια event. Έτσι για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ή κάνα τύπου Super Cup και έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο εμείς.
1: Πάμε στον κόσμο μας.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Ευαγγέλη και πάνω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εμείς είμαστε.
2: Ωραία. Είπες κάτι προηγουμένως για την Τζέσσεκα, Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Δεν φταίνε αυτοί, δεν κάναν τον πόλεμο.
0: Λέω, η Τζέσσεκα η ομάδα για μένα είναι άδικο το ότι δεν παίζει ναι, τόσα χρόνια.
2: Κοίταξε να σου πω.
0: Ναι.
2: Μια χώρα όταν κάνει κάποιο πόλεμο πρέπει να δέχεται και τις κυρώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Όπως
2: δεν
1: το Ισραήλ.
0: Όπως το Ισραήλ, ας πούμε, όπως είπε ο Πάνος.
2: Βεβαίως και το Ισραήλ.
0: Ναι, το Ισραήλ που είναι.
1: Αλλά είναι αλακάρτη η κατάσταση.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Το Ισραήλ έχει η άλλη προστασία.
0: Ναι, όμως εγώ λέω το αυτονόητο. Δηλαδή, γιατί ο τενίστας, ο Ρώσος, ο αθλητής του Στίβου, ο Ρώσος, η Τσέσεκα, η ομάδα δηλαδή. Τι ευθύνη μπορεί να έχει στον πόλεμο μια ομάδα?
2: Αυτό δηλαδή σου λέω. Ξέρεις τι γίνεται?
0: Τι?
2: Χώρες που προκαλούν πολέμους και να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή η βενζίνη στην Ελλάδα πωλείται 2,30 εξαιτίας Ισραήλ, Αμερικής και Ρωσίας.
0: Εδώ έχω μια επιφύλαξη να σου πω, γιατί δεν ξέρω πώς η βενζίνη πωλείται στη χώρα μας 2,30 τη στιγμή που, από όσο ρώτησα και έμαθα, εμείς θέλουμε λέει από Ελλάδα τα καύσιμα στην Κύπρο και στην Κύπρο είναι 40 λεπτά φθηνότερα. Αυτό...
2: δεν βάζουν και τους δασμούς που βάζουν εδώ.
0: Άρα λοιπόν το ότι είναι βενζίνη εκεί δεν φταίνε μόνο οι άλλοι.
2: Όχι βέβαια. Κοίταξε Βαγγέλη, όλα αυτά είναι αλληλένδετα πράγματα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα σε αυτό που είπες, ας πούμε, εγώ να τα ακούσω, αλλά εδώ σου λέμε με τον Παναγιώτη, τη στιγμή που λες εσύ ότι από τη στιγμή που η χώρα τους ευθύνεται για πόλεμο, σου λέμε ναι, αλλά αν ισχύει, να ισχύει με όλους.
2: Δηλαδή, ναι, αλλά πριν όμως όλα αυτά τα γεγονότα, Βαγγέλη, η βενζίνη είχε 1,70-1,75.
0: Ναι, μην πάμε πάλι στη βενζίνη, γυρνάμε στο ποδόσφαιρο, στο αθλητικό. Και σου λέω ότι από τη στιγμή που θες να μείνει η Τσεσκά, γιατί θες να είναι η Μακάμπη, αν μου λες ότι ο
2: Πεσέλη. Δεν θέλω εγώ να είναι η Μακάμπη.
0: Άρα εμείς τι λέμε, λέμε ισονομία. Δηλαδή είσαι από τις αποστάσεις όλους. Ή δεν θα παίξει κανένα σου.
2: Ένα, καμία χώρα που κάνει, που προκαλεί πολέμους και προκαλεί ζημιές σε όλο τον κόσμο, πρέπει να είναι αμέτωχες, τέρμα.
0: Άρα λοιπόν και αυτοί πρέπει να κοιτάξουν να κρατάνε τις αποστάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουν δύο Ισραηλινές ομάδες και να έχουν τους Ρώσους απ' έξω. Αν θέλετε.
2: Ωραία.
0: Δηλαδή.
2: Σου είπα όμως τι γίνεται. Το Ισραήλ είναι προστατευόμενο κράτος.
0: Μπας περιπτώσει, αυτά είναι στο πολιτικό κομμάτι.
2: Ίσου του άλλες δυνάμεις. Λοιπόν,
0: εντάξει.
2: Τέλος πάντων, πάει αυτό. Η Ευρωλίγκα, οι Αμερικάνοι κάναν μια πρόταση. Γιατί σου λέει θα δώσουμε 2, θα οικονομήσουμε 4. Η Ευρώπη δεν το δέχτηκε, η Αμερική θα ξαναεπανέλθει με καλύτερη πρόταση.
0: Με καλύτερους όρους, ναι.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Τι είναι η Αμερική, συγγνώμη, πόσα χρόνια χώρα είναι, 600 χρόνια και έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο. Είναι τυχαίο? Είναι τυχαίο που έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο? Είναι υπερδύναμη σε 600 χρόνια χώρα.
0: Εντάξει, ναι, μια χώρα η οποία ουσιαστικά είναι μια μίξη από όλους τους λαούς του πλανήτη, έτσι.
2: Βέβαια. Mm. Λοιπόν, και πάει, βλέπεις ότι πάει καλά. Εν τω μεταξύ, η αναμπουμπούλα αυτή που συμβαίνει με τους πολέμους, με τα αυτά, τους συμφέρει. Γι' αυτό και το αφήνουν και το επεκτείνουν. Μια σταματάνε με το Ιράν, μια ξαναξεκινάνε. Όλα αυτά που γίνονται, η Αμερική έχει συμφέρον από αυτά. Όπως κοιτάει να βγάλει λεφτά και από το μπάσκετ στην Ευρώπη. Σου λέει να πάρουμε και αυτό το κομμάτι, να το έχουμε όλα δικά μας. Και να τους έχουμε εμείς να παίζουνε για μας. Να κονομάμε εμείς.
0: Καλά, κοίταξε, αυτό δεν θα γίνει έτσι απολύτως στην Ευρωλίγκα, διότι ακόμη και αν μπουν στην Ευρωλίγκα θα μπουν με το σχεδόν το 50%. Δεν μπορείτε να τους παραχωρήσουν όλη τη διάρκεια.
2: Μου λες για 51% πάνε να πει ότι κάνουν και κουμάντο, έτσι δεν είναι? Εσύ κάτι για 51 μου είπες.
1: 51, ναι, το 51.
2: Ναι, ναι, ναι. Όταν έχεις το 51 λοιπόν, το υπόλοιπο 49, εσύ κάνεις κουμάντο.
0: Εσύ κάνεις κουμάντο στο όριο, ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Γιατί είναι όπως λες ότι κάνεις κουμάντο, είναι διαφορετικό όμως να είναι 80-20-90-10 και είναι διαφορετικό το 50-49.
2: Ναι, αλλά εσύ όμως έχεις τα ενία. Εσύ κρατάς τα ενία με το 51.
0: Κοίταξε, εγώ λέω ότι τις ελληνικές ομάδες αυτό που τους συμφέρει είναι να έχουν το καλύτερο όφελος. Τώρα πώς θα το βρουν το καλύτερο όφελος.
2: Κοίταξε, να σου πω και κάτι.
0: Να μου πεις και αυτό και να προχωρήσουμε.
2: Όλες οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, τα ποσά που παίρνουν είναι μηδαμινά.
0: Είναι αστεία.
2: Α, μπράβο.
0: Η ομάδα που κατέξει, παράδειγμα Ολυμπιακός, ίσως. Ο Ολυμπιακός που κατέξει πέρσι στην Ευρωλίγκα και όποια ομάδα παίρνει την Ευρωλίγκα, παίρνει ένα μπόνους όσο παίρνει στο ποδόσφαιρο μια νίκη Champions League. Μια νίκη Champions League. Ναι, δύο μισή εκατομμύρια.
2: Μπράβο.
0: Είναι ανέκδοτο το ποσό
2: για την Ευρώπη. Οι Αμερικάνοι να δελεάσουν τις ομάδες για να κάνουν πίεση προς τη FIBA να δεχτεί την Αμερική, ώστε να τους πούνε δηλαδή ότι ξέρετε κάτι κύριοι, δεν θα παίρνετε 2 εκατομμύρια άμα παίρνετε το κύπελο, το τρόπαιο, θα παίρνετε 10.
0: Ναι.
2: Οπότε οι ομάδες συμφέρον θα έχουν όποια παίρνει το κύπελο ή παίρνει περισσότερες νίκες ή και στη νίκη που είναι ότι ξέρεις κάτι, κάθε νίκη που θα παίρνεις, που θα κάνεις, δεν θα παίρνεις 100.000 ευρώ φερρυπίν,
0: ναι.
2: Θα παίρνεις 1.000.000 ευρώ.
0: Ναι.
2: Οπότε θα το δούνε και διαφορετικά και οι ομάδες.
0: Θα το δούμε, θα έχει ακόμα αρκετά επεισόδια αυτά.
2: Ως Βαγγέλη, η Αμερική είναι μια χώρα που κάθε βήμα που κάνει το έχει μελετήσει. Και πηγαίνει με προγραμματισμό.
0: Εντάξει, ναι, τώρα μιλάμε για το NBA, έτσι. Της Αμερικής είναι και το NBA, αλλά δεν είναι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Πες μου και αυτό για να προχωρήσω όμως, γιατί μιλάμε ώρα, λέγε.
2: Τις ομάδες, Φερρυπίν, που θέλουν από Ιταλία, από Αγγλία, ξέρουν επειδή έχουν μεγάλο πληθυσμό σαν χώρες, η Ελλαδούλα τι είναι, 10 εκατομμύρια. Ενώ η Ιταλία είναι 40, η Γερμανία είναι 70.
0: Έγινε,
2: είναι δυνατόν να μην θέλουν ομάδες να παίζουν μπάσκετ που θα μαζεύουν περισσότερο κόσμο? Θα έχουν περισσότερα έσοδα.
0: Ναι, αυτό είναι η βάση.
2: Λοιπόν
0: έγινε.
2: Παιδιά, όλα, ό,τι κινείται στην αγορά, αγοράζεται και πωλείτε, Βαγγέλη.
0: Αυτό είναι γνωστό, φίλε. Αυτό είναι γνωστό.
2: Το χρήμα είναι αυτό που κινεί τα
0: χρήματα. Τα είχε πει ο Πανούσης πριν πολλά χρόνια ότι το χρήμα.
2: Λοιπόν, σας αφήνω.
0: Έγινε,
2: να πάτε και παρακάτω.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Γεια.
2: Καλημέρα, εύχομαι σε όλους.
0: Και από εμάς.
2: Και κάτι άλλο. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, πώς το βλέπεις?
0: Θα μιλήσουμε αύριο μεθαύριο τώρα. Αυτό μιλάμε ώρα, να βγάλω ακόμα κανέναν άνθρωπο, ρε φίλε. Θα μιλήσουμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα, κύριε Δημητρή.
2: Να σας ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Αυτός ο παίχτης του Όφη που ήταν από τον Ολυμπιακό, που έπαιξε με την Εθνική, πώς το λένε, ξέχασα.
0: Ο Ανδρούτσος.
2: Ανδρούτσος, ναι. Έκανε στον Παναθηναϊκό να παίξει.
0: Έχει πόνο
2: στο κέντρο, αλλά λέω εγώ, μια ιδέα μου ήρθε.
0: Εντάξει, σε καλή κατάσταση είναι τώρα το παιδί, αλλά όπως το είπες και εσύ, έχει τώρα στα χάφη ο Παναθηναϊκός τους ξένους που πήρε. Βλέπεις εδώ, έχει τον Κοντούρη τώρα και δεν μπορεί να βρει χρόνο πολύ να παίξει.
2: Ναι. Ανδρούτσος πόσο χρονών είναι?
0: Ο Ανδρούτσος είναι κοντά στα 30, 28-29 κάτι τέτοιο.
2: Α, είναι σχετικά, ναι. Δύσκολο το βλέπω.
0: Ναι, και αν είναι να πάει κάπου θα πάει στον Ολυμπιακό, εσύ, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Βέβαια, αφού εκεί έχει τις σχέσεις του Ολυμπιακού.
2: Το ξέρω, αλλά από τη στιγμή που τον πούλησε στον Όφη, Όφη αποφασίζει.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι η καλύτερη προοπτική για την καριέρα του είναι να μείνει εκεί που είναι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Βέβαια.
2: Θα βρει θέση. Απλώς το λέω γιατί η Ευρώπη, κύπελλο, πρωτάθλημα, χρειάζονται πολλοί παίχτες. Και το κέντρο είναι νευραλγικό κομμάτι και θα μπορούσε και ένας επιπλέον παίχτης να φανεί χρήσιμος την ώρα που θα πρέπει να γίνονται αλλαγές. Και σκέφτηκα αυτό τον Ανδρούτσο, επειδή είναι και παίχτης εθνικής. Και όταν μπαίνει στην εθνική...
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχει επενδύσει σε ένα άλλο παιδί, το οποίο είναι και πολύ νεότερο, καμιά δεκαετία χρόνια από τον Ανδρούτσο. Δεν λέω ότι ο Ανδρούτσος είναι μια χαρά παίχτης, ο Ανδρούτσος, έτσι το ξεκαθαρίζω. Ναι. Απλά και ο Κοντούρης θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι είναι μια περίπτωση που πρέπει να ασχοληθούν, και εγώ συμφωνώ με αυτό, γιατί είναι ένα παιδί που έχει πολύ καλά στοιχεία. Και νομίζω ότι πίσω από τους πολύ βασικούς αυτούς που παίζουν πολύ θα είναι ο Κοντούρης και θα είναι και ο Τσιριβέγια.
2: Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση.
0: Πες το κι αυτό.
2: Ο Ολυμπιακός 18 παίχτες πήρε στις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Είναι εύκολο να μου πεις πώς παίχτες?
0: Κύριε Δημήτρη, τώρα αυτό δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ψάξω ξεχωριστά την κάθε ομάδα, να βρω τη λίστα. Δεν είναι εύκολο τώρα. Ο Παναθηναϊκός πήρε 15-16 κάπου εκεί. 15-16.
2: Πήρε
0: τόσο. Ναι, πήρε 14-15 εκεί κάπου εκεί. Το 14 είναι σίγουρο. Περίμενε, να σου πω μεταγραφές Παναθηναϊκού. Περίμενε μισό λεπτό, να σου πω τώρα με έφαγες.
2: Μόνο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, μόνο του Παναθηναϊκού, όμως μην πιάσουμε όλη τη λίγκα γιατί εκεί θα μπλέξουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Μην γελάς ρε Λιλό.
1: Τι εγώ τα μηνύματα διαβάζω.
2: Τα δύο κεντρικούς.
0: Λοιπόν, κάτσε να πάω στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, θα βρω έτσι καλύτερα τι ψάχνω δεξιά-αριστερά.
2: Σολαμούς, έτσι.
0: Μη μου αρχίζει τώρα, άστα να πιάσουμε τη σειρά. Μην αρχίζει να μου λες, γιατί αν αρχίζει να μου λες εσύ ένα-δύο, μετά θα μπερδευτώ εγώ με τους υπόλοιπους. Καταλαβες. Γι' αυτό άσε να ανοίξω το ρόστερ του Παναθηναϊκού τώρα, να τους βλέπω κιόλας, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι κιόλας. Παίξω με το συμπάθειο και να σου πω ποια είναι καινούργια. Λοιπόν, έχουμε γελέμε, κύριε Δημήτρη μας. Ξεκινάμε από το νούμερο 1. Έτσι. Καινούριος είναι ο Μίστερ Ινιάκη Πένια που ήρθε από την Μπαρσελόνα, έτσι. Πού έχω μπει, ρε? Πού έχω μπει? Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη. Συγγνώμη, λίγο μισό λεπτό. Αχ, Παναγία μου. Τι τραβάω, κύριε Μαρτυρά. Λοιπόν. Έτσι, αλλιώς όλο μετά θα πάμε στο break.
1: Ναι,
0: λοιπόν, Πένια.
2: Ναι.
0: Σαλάχ Εντίν, 2. Ντεφράι, 3. Άλλο. Ο Ουναΐ 4, ο Καμαρά 5, ο Λούζα 6, ο Κρίστιασεν 7, ο Κάγκουα 8, ο Φαντρόγγελεν 9, ο Ραστόντερ 10, ο Λιβάη Γκαρσία 11. Βλέπω εδώ πέρα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αλλά βάλω κιόλας όμως ότι είχαμε και κάτι Τσάβες, ο Τσάπρας 12 και βάλε και τον Τσάβες 13.
2: Και τον Δεφράι δεν μου
0: είπε. Τον είπα τον Δεφράι. Μπας περιπτώσει, εκεί, πάντως κοντά στο 14, κάπου εκεί. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Έγινε, φίλε.
2: Έγινε αυτά.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
0: Πάμε να κάνουμε ένα time out τώρα εμείς μικρό και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
7: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύει μόρια και προϋποθέσεις.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εδώ μας επιστρέψαμε στα 23 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να συνεχίσουμε με κόσμο στον αέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Παρακαλώ.
5: Δεν το πιστεύεις, αλλά βγήκες με τη μία.
4: Α, τώρα κάλεσε, μπαμ.
5: Ναι, ναι.
4: Δυνατός. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Ναι, παρακαλώ.
6: Εγώ είμαι.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Α, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
4: Καλά εσύ.
5: Καλά, καλά.
6: Καλά. Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο, Γιώργος είμαι.
4: Ναι.
6: Θα ήθελα να βρεθώ στο πιο προπροηγούμενο κορατή που μίλησες ό,τι αφορά για την συμμετοχή του NBA, οι Αμερικάνοι και όλο αυτό.
4: Ναι, ναι.
6: Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο 100%.
4: Mm-hmm.
6: Δεν θα ήθελα ποτέ να έρθει έτσι μια άβρα πάλι αμερικάνικη εδώ, αρκετά έχουμε από αυτή τη χώρα.
4: Mm-hmm.
6: Και πιστεύω ότι κάπου θα χάνει λίγο τη χημεία και τη μαγεία που έχει η Ευρωλίγκα. Με βρήκε πολύ κάθετο, δηλαδή

0: αν το βλέπει κάπως διαφορετικά. Αλλά δεν θα ήθελα εγώ να.
1: Μα όχι, και ο Παναθηναϊκός χθες αρνητικά ψήφισε.
0: Αρνητικά ψήφισε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η διαφορά, το εξήγησα και πριν. Είναι ότι λέει, παιδί μου, ας κάνουμε κι άλλο ραντεβού, ας ακούσουμε τι έχουν να μας πούν, μην κλείσουμε την πόρτα. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Σωστά. Ναι. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε εσείς με αυτή την πρόταση ή διαφωνείτε.
1: Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η πρόταση. Μα δεν ξέρω ακριβώς με δεδομένα, με νούμερα, δηλαδή τι τους δώσανε, τι ζητήσανε. Φαντάζομαι ότι τους πίεσε πολύ. Όχι, και αυτό που τους είπαν ότι. Επειδή οι δικοί μας εδώ, πρόσεχε να σου πω μια παράμετρο, οι δικοί μας εδώ είχαν αποφασίσει να βάλουν κάποιες ομάδες ακόμα στην Ευρωλίγκα. Και αυτοί, ένας από τους όρους που τους βάλανε, πέραν ότι δεν μείναν ικανοποιημένοι από τα λεφτά που τους προσφέρανε, ήταν ότι τους είπαν μέχρι να προχωρήσουμε δεν θα κάνετε καμία αλλαγή. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο τσίνησαν εδώ πέρα της Ευρωλίγκας, γιατί σου λέει εμείς έχουμε δρομολογημένα κάποια πράγματα. Δεν μπορεί τώρα από εδώ να μου κάνεις κουμάντα από τώρα πριν κλείσει συμφωνία.
2: Το πλάνο είναι να μπουν 20 ομάδες, ας πούμε, σιγά-σιγά.
0: Δηλαδή η μία πλευρά ισχυρίζεται ότι εγώ θέλω να μπουν 20 ομάδες, αλλιώς θα πάμε με την πρόταση της Αμερικής κάπως έτσι.
1: Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την ομάδα μου τώρα την Κυριακή που παίζει με τον Ολυμπιακό, για μένα ένα τεστ για την ομάδα και φυσικά για τον προπονητή. Δεν αγχώνομαι καθόλου. Ακόμα και ήταν άρθει στο πρόγραμμα είναι. Και από μικρές και από μεγάλες ομάδες, αρκεί να κρατηθεί μετά από ήττα ή κακή απόδοση το κλίμα αυτό που υπάρχει. Και πιστεύω ότι ο Νίστρουπ, επειδή είναι ένας άνθρωπος που τώρα ήρθε και με το μεσογειακό που λέει ανακαλύπτω μεσογειακότητα πέραμεντο, πιστεύω ότι θα μας μεταδώσει την πληχρότητα ότι δεν είναι τίποτα, ένα παιχνίδι είναι και προχωράμε, αν έρθει ήττα. Αλλά την πιστεύω την ομάδα και προχωράμε. Αυτό.
1: Έγινε, φίλε.
0: Δεν έχω κάτι άλλο, παιδιά.
1: Καλή σου μέρα,
0: Νάκης. Και καλή σου μέρα.
1: Γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Αν έρθει, γιατί μπήκε ένα στη σειρά και έφυγε.
1: Ωραία, διάβαζα κάνα δύο μηνύματα.
2: Αχα.
1: Καλημέρα, κανονικά οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι ότι δεν θέλουν καμία συμμετοχή στην Αμερική στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο Απέναντι. Καλημέρα, με υγεία όλη παρέα. Δημήτρης από Ιμητό, Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα στη τελευταία γραμμή για σήμερα, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα. Εγώ.
1: Εσύ. Α, έλα, Μιχαλή.
3: Δύο φορές μου είπες η γραμμή, παίρνω από τις παρατέταρτες. Θέλω να ξακασυστηθώ στην εκπομπή, έτσι να πω δύο πράγματα και εντάξει, δηλαδή αυτός ο Ρήλος είναι προβοκάτορας μεγάλος. Με το που πήρε, λέει, σου βγήκε. Και εμείς περιμέναμε 3/4 και δεν βγήκαμε.
2: Είναι στην τύχη σου. Είναι στην τύχη σου.
3: Πήρε τη γυναίκα μου Playmobil.
1: Ναι.
3: Έτσι. Αν γυναίκα και την γύρισε Playmobil. Να σε ρωτήσω κάτι, τα Playmobil μιλάνε.
2: Μιλάνε, χοροπηθάνε, τρέχουν.
3: Μιλάνε.
2: Αμέ.
3: Μουρμουράνε.
2: Αμέ.
3: Εμένα γιατί συνεχίζει και μουρμουράει και μιλάει. Εγώ λέω ήρθε Playmobil, θα ησυχάσει να πούμε τίποτα. Λοιπόν, να αυτό συστηθώ, μάλλον να ξανασυστηθώ και να προσθέσω ορισμένα χαρακτηριστικά εκτός από Ολυμπιακός, κουκουέ πρώην διαιτητής. Να πω αρχιλογιστής του Ολυμπιακού, έτσι, αρχιλογιστής της Euroliga και του NBA Europe. Λοιπόν, δεν πειράζει, έτσι να βάλουμε για αυτούς τίτλους.
2: Βάλε
3: δεν
2: πειράζει. Ρε, τσάμπα είναι.
3: Ευχαριστώ Παναγιώτη, δεν πειράζει.
2: Βάλε.
3: Λοιπόν, όσο αφορά τώρα για τον αρχιλογιστή του Ολυμπιακού, κανένας δεν έχει βγει χαμένος από τους πρόεδρους που επενδύουν. Ωραία. Εντάξει, έχουν οικονομήσει τόσα πολλά που κουβαλάνε εδώ, φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία, που κάπου πρέπει να τα επενδύσουν αυτά, έτσι. Αυτό σημαίνει καπιταλισμός. Βγάζω κέρδη και πρέπει να τα επενδύσω έτσι όπως πρέπει. Αυτό για το φύλλο. Και να χρεωθεί και η ΠΑΕ, έτσι. Δεν το βγάζει μόνο ο Μαρινάκης με δύο λεφτά. Ό,τι αποθέματα έχει η ΠΑΕ και με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έτσι θα γίνει το γήπεδο. Και θα έχει σου ήττες, καλά εντάξει, ο κόσμος απλώς δεν μπορεί να επιλέξει το γήπεδο πια. Έτσι τα ιστορία τα διαρκεία θα πρέπει να βάλουν ένα χιλιάρικο. Τώρα τι κάθεται και λέει ο καθένας. Εντάξει, είναι δικαίωμά του και σας υποστηρίζει όποιος θέλει. Λοιπόν, 7 δις δίνουμε από τον προϋπολογισμό για άμυνα. Και ήρθε τώρα χτες ο άλλος, το γεράκι, ο Κουβανός, ο Ρούμπιο, έτσι, να μας πει ότι θα χαλάσουμε κι άλλα. Λοιπόν, και εμείς καλούμαστε και ασχολούμαστε πόσα λεπτά θα πάρει ο Γιαννακόπουλος ή η Αγγελόπουλη από τη... από το NBA Europe, και άμα τα κονομάνε και άμα τους συμφέρει και άμα δεν τους συμφέρει. Σύντα μην ήταν και άμα δεν τους συνέβαινε όλους αυτούς. Έτσι είναι, γιατί η ψυχή της μάνας τους. Λοιπόν, τώρα να βγει κι άλλος ένα.
1: Όχι, δεν προλαβαίνει, είναι 7.30, κάτσε μέχρι να πέσει το

0: δελτίο έτσι κι αλλιώς. Για να πάμε σαν τη διαστολή από σένα στο δελτίο. Ήταν ωραία.
1: Ναι, κάνε κάτι. Πες
0: τι
1: κάτι,
0: να σου πω, τι να σου πω, ρε φίλε.
1: Να μου τι, με τους αρχιλογιστές. Δεν είναι όλοι πρόεδροι, δεν είναι φτωχαράκια οι άνθρωποι να πούμε. Επενδύουν από τα λεφτά τους, από το εισόδημά τους. Δεν επενδύουν όλοι πρόεδροι. Αυτό δεν έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια εσύ. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω ζήσει. Του δίνω πάνω τους κακόμενους. Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έχουν φύγει από τα δεδομένα που μάθαμε εμείς. Έχουν πάει σε άλλα επίπεδα όπως και όλη η κοινωνία. Θα μου πεις ο άνθρωπος είναι το πιο προσαρμοστικό ζώο και θα προσαρμοστούμε σε όλες τις συνθήκες.
0: Ναι. Και με αυτή την ατάκα σου σε χαιρετάμε για να πάμε σε τέλος ειδήσεων γιατί χάσαμε και τον 6.30 και πρέπει να παίξουμε και κανένα δελτίο. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη. Προσχετιστή εγώ εκεί πέρα από τη στέλνη.
2: Στο βραδείο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των τύπων στις 10. Το απόγευμα θα μιλήσει πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ισαγγελό οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λαός Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπέρ.
5: Η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague ανοίγει την Τετάρτη.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Γλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αλλιώς το Early Win. Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win. Sport FM. 94,6.

0: τυχαία του καταστήματος.
1: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
1: Μασονία των Ιχολητών.
3: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
1: Λες.
4: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
3: Γκατσίνοβιτς είπα.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, Αθλητική Κυριακή. Καλκιακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
1: Λες. Όχι.
5: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
2: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος έχει γίνει.
3: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
2: Ανταπόκρουση.
3: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
2: Έλεος. Αγωνιά είναι.
3: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
2: Τι είπες?
6: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω αυτό, φάουλ. Είναι αγωνιά.
3: Ναι, κοινή συνισταμένη.
2: Ναι.
3: Ναι.
6: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
7: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
6: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
0: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των Ιχολητών.
7: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
1: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ναι.
7: 45.
2: Πάμε.
1: Πού πάμε?
2: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
1: Tragic. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμο. Καλή δύναμη και στους καινούριους εσάς που ξυπνάτε και ετοιμάζεστε για να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Καλή δύναμη και σήμερα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει Έλληνας, όπου είστε συντονισμένοι. Στην Αθήνα, στην Ελλαδάρα μας, στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι πάρα πολλοί. Πριν πω οτιδήποτε, θα αναφέρω το εξής. Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πάνο από τη Λαμπρινή. Καλημέρα στον Ρίκο Τρελάρα, στον Ηλία Τριφυλάρα Λουξεμβούργο. Ο Γιάννης λέει: πω πω, μπράβο ρε Πάνο, λέει. Jungle Bill, λέει, εισαγωγή από απαράδεκτος με Βλασάρα Μπονάτσο.
1: Κλείσιμο.
0: Κλείσιμο ήταν, ναι. Βαγγέλη, θα ήθελα να σχολιάσει αυτό που είπε ο Νικολακόπουλος για τον ΤΕΤΕ. Αν δεν έχει ακούσει, σχολίασε που τον άφησε έξω ο Γιωβάνοβιτς. Είναι κρίμα να καλλιεργεί τέτοιο κλίμα και να αφήνει υπόνοιες. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Καλημέρα, παιδες. Η βενζίνη είναι εκεί που είναι γιατί η Ευρώπη σταμάτησε πριν από όλο να αγοράζει πάμφινο πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία για να την τιμωρήσει και μετά επιθέσει στα διαδηληστήρια τη Ρωσία. Κώστα Κέντρο ΑΕΚ.
1: Κώστα μου, η ίδια βενζίνη η οποία μεταφέρεται από την Ελλάδα στην Κύπρο.
0: Αυτό που είπα πριν, ναι.
1: Κοστίζει 1,60.
0: 40 λεπτά, 40 λεπτά κάτω και 50.
1: Ό,τι κατάλαβες.
0: Καλημέρα, παιδιά. Θέλω να πω του Αμερικανολάτρη που βλέπω ότι η Αμερική πάει καλά. Πώς τρεμάς τώρα, λέει, υπολογίζει το καλά. Με 5 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε υπονόμους, Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα, παιδες. Η κατάσταση καλά δεν είναι 5 εκατομμύρια που ζουν σε υπονόμους, αλλά ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ζουν σε τέτοιες συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, δεν υπάρχει γέφυρα από κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Καλημέρα, παιδες. Η κατάσταση με τις τιμές των εισιτηρίων στον μπάσκετ έχει ξεφύγει τελείως. Δείχνει μηδενικό σεβασμό στους αγνούς οπαδούς του Παναθηναϊκού. Στο κέντρο έχει 3,5 χαροστάρικα το ένα εισιτήριο για το μάτς με τη Φενέρ. Για να έρθει ένας πατέρας με το παιδί του από επαρχία θέλει 700 ευρώ μόνο για τα εισιτήρια του αγώνα, λέει ο Αναστάσης. Καλημέρα σε όλους. Μόνο έξι μέρα έχουμε και μπάσκετ BCL. Θα πούμε τώρα το πρόγραμμα, φίλε. Βαγγέλη, μπορούσα να πει τι μεταγραφές έκαναν φέτος οι Las Vegas Chargers και οι Kansas City Chiefs. Ρε, άντε από εκεί τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω ο Δημήτρης όλο και σου ανεβάζει το level δυσκολίας. Καλημέρα σε όλους, λέει εδώ ο έτερος Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω θα μπορούσα να πει μεταγραφές όλων των ομάδων της Premier League. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ναι, αύριο το πρωί δεν θα κάνω εκπομπή. Θα κάθομαι και θα λέω στις μεταγραφές της Premier League.
1: Λοιπόν, εντάξει. Σε σχέση με αυτό που είπε ο φίλος για τα ακριβά εισιτήρια, αν μπει το NBA και πάρει την Ευρωλίγκα, εκεί να δείτε.
0: Πόνους, ε.
1: Ο.
0: Πόνους.
1: Ο.
0: Άρα, Βαγγέλη, θα σε κάνω και ο Δημήτρης να δηλώσει παρέτηση. Όχι ποτέ. Το φίλο μου τον κύριο Δημήτρη. Στίβος Μάχης, λέει, ανθυγιεινό, γερμανικό 2-4, εργάτη στα ορυχεία. Τι λέτε τώρα, απλά να εξυπηρετηθεί ο κύριο Δημήτρη άμεσα. Αξία να εκτιμεί τη Βαγγελάρα γιγαντά μου. Μανώλης, γεια σου Μάνο Πεχταρά. Τις ομάδες αίματος το ύψος λέει και το βάρος των παιχτών που ήρθαν στον Παναθηναϊκό δεν είπε στον κύριο Δημήτρη όμως, λέει ο Πέτρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς μπορούσα να πεις πώς μεταγραφές έκανε το Ξαβίρωνα, Έρμα, ρωτάω, λέει το 13. Καλημέρα, αν μπορείς πες μου όλες μεταγραφές των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής, λέει ο Διονύσης. Το έχουν πάρει τώρα όλοι, ξέρεις.
1: Κορδόνι.
0: Ναι. Βαγγέλα, ρε, αφού δεν έχει ρωτήσει ακόμα ο κύριος Δημήτρης πώς το λένε και που πήρε τηλέφωνο, πάλι καλά να λες. Χαίρομαι για την υπομονή, γιατί όπως φαίνεται για εκείνον είσαι κάτι παραπάνω από μια φωνή στο ραδιόφωνο. Μίλη τον παράφωνο περιπτεράς. Ούψ, τον Τεφράι δεν τον είπες. Κόπηκες, Βαγγέλης. Έλα το Σεπτέμβριο πάλι. Αγαπάμε κύριο Δημήτρη, θα είσαι επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, 1013 Παλοφάλιρο. Καλημέρα, Κώστας από ΚΟ. Φωτογραφίες από ΚΟ, από άλλον Κώστα όμως. Από άλλον Κώστα. Ωραίες, φίλε, πολύ ωραίες. Κόκκινο. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη και σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλης Νίκαια ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, όλοι αυτοί που λένε να μην έρθει το NBA να δω τι θα πούνε να αποφασίσουν οι πρόεδροι έσοδα-έξοδα, λέει ο Διονύσης. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα από το θέρμο του Λογαρανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρας, παιδιά. Ποιο είναι το κομμάτι που ξεκίνησε μετά το τελευταίο διάλειμμα σε 7:40. Δεν πιστεύω να έχουμε Έλληνα διαιτητή στο ντέρμπι. Κάτι τέτοιο λέει, διάβασα και τρόμαξα. Είδα τι έκανε οι Έλληνες διαιτητές στο Ισπανία-Τσεχία.
1: Νίκολας Γκέιλ Πίτερς Νάιτ.
0: Βαγγέλη, επειδή έχω λέει την εντύπωση πως οι παίκτες του NBA έχουν σύμβαση με τον οργανισμό και όχι μόνο με την ομάδα, να ρωτιέμαι αν έρθει στην Ευρώπη του NBA θα κάνει καμία δεύτερη G League ή θα στείλει καλούς παίκτες κράχτες στον πρώτο καιρό. Δεν ξέρω τίποτα, Μάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, μπορούσα να μου πει τους πρώτους σκόρερ του Φωστήρα. Αν το ψάξω. Βαγγέλη, μπορείς να μας πεις, λένε, αν υπήρχε στον δύο μεγάλων στον μπάσκετ κάνανε κρεβάτι πριν το γάμο. Ποια είναι η γνώμη σας για την Τζένι Μπότσι? Δεν μπορείς, μπορώ άλλο. Δώσε ένα time out. Δώσε ένα time out, το έχω ανάγκη. Δώσε ένα time out.

0: 4,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
9: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
10: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
9: Μας τώρα, βοήθεια.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
11: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
10: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
11: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
9: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
10: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
12: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν στα 47 μετά τις 7. 7.47.
14: 7.47.
13: Ναι, ναι. Καλημέρα από Λεμεσό, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα τεράστια TJ πάνω. Χθες έβαλα λέει 98 βενζίνη με ένα 77 το λίτρο. Πριν 6 μήνες περίπου τύχει ένα 35. Στέλιος από Λόφο Αξιωματικών, Πασιφή Παναθηναϊκού. Γεια σου Τελαρά μου, να σε καλά. Στέλιος είναι ο φίλος που μας έστειλε με τον Τζούβι τα μπλουζάκια δώρο από το σύνδεσμο κάτω. Να σε καλά, φίλε.
14: Τέλεια.
13: Βαγγέλη, καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω πόσα χιλιόμετρα είναι η Λόφο Αλεξάνδρας και σε ποιο ύψος είναι η μέση της. Λοιπόν, κάπου θα το κόψουμε αυτό, έτσι. Yeah. Έτσι, άντε λίγο μαζευτείτε.
14: Παλιόπαιδα.
13: Παλιόπαιδα, παλιό χαρακτήρες. Γιατί να πας μακριά, να ρωτιέμαι πάνω, όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές. Τόσο πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σήμερα ο παιχνίδι. Σήμερα έχει πολύ μπάσκετ. Αν δεν κάνω λάθος, 4 ελληνικές ομάδες παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. 6 ώρα, Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα. Από το Sport FM TV 2 βλέπω ότι είναι το μάτς, 6 ώρα το απόγευμα. 7 η ώρα, ΑΕΚ Σαλόν στο Ματζέντα Sport 4, πρώην Κοσμοτέ. Στις 7.30 Τρέπτσα Προμηθέας Πάτρας για το Europe Cup στο Sport FM TV 3. Και 8 Άρης Μπούργος στο Nova Sports Prime. Αυτό είναι για το Eurocup. Αυτά είναι και τα σημαντικότερα για τη σημερινή μέρα. Είπαμε τελειώσαν και οι εθνικές. Γυρνάνε και οι διεθνείς. Και σιγά σιγά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Είναι τρομερό πάντως τώρα, Ρίλο, που σε βλέπω έτσι με το κίτρινο μπλουζάκι. Είναι δυνατόν ο Μάγερ να μην παίξει λεπτό, ρε φίλε, με την Κροατία? Χτες το τελευταίο μας τον άφησε και εκτός αποστολής, εκτός 23. Αλλά γενικά δεν τον έβαλε λεπτό. νομίζω.
14: Δεν πειράζει. Ας το παιδί μας.
13: Όχι, καλό είναι.
14: Όχι, για μας είναι.
13: Εντάξει,
14: μια
13: ρε παιδί μου, αλλά το να κάνεις τα ταξίδια τώρα όλα αυτά και στην κατάσταση που είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό το πράγμα και.
14: Και δεν έπαιξε.
13: Και δεν έπαιξε καθόλου.
14: Τα δικά του.
13: Ναι, ναι. Κάθε προπονητής είναι αυτό όπως το πες.
14: Μάζεψε τα γκολ από τους Άγγλους και συνήλθε.
13: Ναι. Χτες πάντως σου είπα. Χτες την πάτησαν αλλιώς.
14: Ναι, ναι.
13: Χτες την πάτησαν αλλιώς και έχουν και δίκιο να φωνάζουν, γιατί για όποιον τον είδε τον αγώνα, η δεύτερη κίτρινη που τρώει ο Πέρσιτς είναι σκανδαλάκι. Είναι σκανδαλάκι και κρίνει το παιχνίδι, γιατί είναι ένα μάτς οριακό στο 1-1 και μετά μένουν με 10 οι Κροάτες και στο τελευταίο τέταρτο στο 90 τρώνε και το δεύτερο. Δηλαδή. Εντάξει. Πάντα υπάρχουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης μου λέει εδώ, λες για τον Μάγερ, λέει και ο Κυριακόπουλος δεν έπαιξε καθόλου στην Εθνική. Ναι, ναι, ναι. Ενώ είναι σε πολύ καλή κατάσταση, εντάξει, προτίμησε σε κάποιες θέσεις να μην αλλάξει καθόλου. Μία από αυτές ήταν το αριστερό μπακ με τον Τσιμίκα. Θα μπορούσε να πάρει κάποιο χρόνο ο Κυριακόπουλος, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, τώρα οι προπονητές είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Θέλω να σου πω ότι. Εμείς το ξέρουμε βέβαια, γιατί μας ενημέρωσε νωρίς ο Σταύρος Καλογεράκης, ότι από νωρίς το Χάραμα έχει δει το φως δημοσιότητας μια μεγάλη δήλωση της Άννας Βύση για το θέμα με τον Καρβέλα. Και μιλάμε για πόλεμο.
14: Ο Καρβέλας τοποθετήθηκε με μακροσκελή ανακοίνωση.
13: Και σήμερα απάντησε Ανούλα. Σήμερα απάντησε Ανούλα.
14: Τραβήγματα.
13: Ναι, ναι, και κλείνει Ανούλα, λέει, τη μεγάλη της δήλωση με το θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Τέρμα τέλος, λέει, αυτά που ξεσκουπήκανε.
14: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι έχουν δει την κατάσταση του Νίκου Καρβέλα. Δε, ο άνθρωπος δεν ξέρω τι ακριβώς.
13: Και εγώ την τελευταία φορά που τον άκουσα τρόμαξα.
14: Εντάξει.
13: Τρόμαξα.
14: Εντάξει.
13: Πραγματικά. Λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, για να έρθουμε στα δικά μας, για τη γιορτή που στήθηκε για το Λίο Μέση. Ήταν 2 ώρα τα ξημερώματα. Δεν ήταν εύκολο εδώ για μας να το παρακολουθήσουμε. Βέβαια τα sites και το sportfm.gr έχουν τα πάντα όσα συνέβησαν εχθές. Είπαμε και για το Μέση ότι και ο ίδιος συγκινήθηκε με πολύ ωραία βίντεο που έγιναν για πάρτι του, με τον γκολ που πέτυχε. Αλλά γενικά ήταν οι στιγμές του μονουμεντάλ ήταν πολύ συγκινητικές. Έκλαψε όλος ο πλανήτης από ό,τι βλέπω φωτογραφίες εκεί. Έτσι ο Φερνάντες κλαμμένος, όλοι δηλαδή. Πού θα πάνε χωρίς το λίγο αυτή τώρα, πες μου. Πώς μπορεί να νιώσει ένας συμπαίχτης όταν χάνει αυτόν τον τύπο μέσα από την ομάδα? Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τους συμπαίχτες αυτό?
14: 100%. Τι λέμε τώρα?
13: Δηλαδή πολλές φορές και μόνο που είναι μέσα, και μόνο που είναι μέσα ένας, όταν είναι ο καλός παίχτης της ομάδας, μόνο η παρουσία του να περπατάει μπορεί να είναι ευεργετική.
14: Ανεβάζει δύο λεπτά
13: ναι, την ομάδα. Νιώθει πιο ασφάλεια ο συμπαίχτης, δηλαδή, στο να παίξει. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον βαθμό που το έχει ο Μέση με την Αργεντινή, ξέρω εγώ, παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς οι παίχτες μπορεί να είναι τόσο επιδραστικοί. Εντάξει. Τι να πούμε, ο Λεβέντης τα κάνει όλα, αυτό μετράει. Και όλα καλά. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα μου. Στέλνει ο φίλος μου Σωτήρης από τη Σαντορίνη με την κλασική πρωινή φωτογραφία. Πώς πέτυχε είναι και τα καραβάκια, η τέτοια ώρα που είναι η δρομολόγιο. Και μου στέλνει την καθημερινή του καλημέρα με μια ωραία φωτογραφία από τη Σαντορίνη.

0: Λοιπόν, και ο Μέση θα είναι πλέον στην Ίντερ Μαϊάμι. Εγώ λέω τώρα πώς θα γίνει να έρθει να παίξει στη Βαρκελόνη κανέναν αγώνα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό θέλουμε να δούμε τώρα. Ίντερ Μαϊάμι, εμείς εδώ δεν πολύ βλέπουμε Ευρωπαίοι. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να το δούμε το Λίο να μπαίνει στο Καμπ Νου με τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα δεν είμαι, αλλά αγαπάω το ποδόσφαιρο. Αγαπάω το Μέση για αυτά που έχει καταφέρει. Άρα. Καλό θα είναι να βρουν μια άκρη εκεί, γιατί δύσκολο να παίξει η Μπαρσελόνα για καιρό, αλλά τουλάχιστον να γίνουν έτσι κάποιες εκδηλώσεις εκεί στο τόπο λατρείας του. Γιατί η Βαρκελόνη είναι ο τόπος λατρείας του, έτσι, ξεκάθαρα. Το παλικάρι πήγε εκεί 12 χρονών και έχει γίνει 39 στα 40, ας πούμε, πέρασε τα 30 χρόνια της ζωής του εκεί και γι' αυτό έχει και συνδεθεί τόσο πολύ με την Μπαρσελόνα. Λοιπόν, ο Μερίνο της Ισπανίας έβαλε τον γκολ από το καθοριστικό το 2-1 και γενικά ήταν νομίζω σκόρ και των δύο τερμάτων, έτσι, στο πιο καλό χθεσινό παιχνίδι, αυτό της Κροατίας με την Αγγλία, που η Κροατία εμφάνισε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με όσα έδειξε με την Αγγλία που είχε διασυρθεί. Καλημέρα στους καλοκαιρινούς λειψούς, στο φιλαράκι μου εκεί.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία, ναι.

0: Και βέβαια ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να μιλήσει σε τέτοια περίσταση ήταν ο Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο, για όσους δεν το θυμούνται, για όσους είναι νεότεροι, τη δεκαετία του 2000, όταν ο Μέση πρωτοπήγε στην Μπαρτσελόνα και ήταν ένα παιδάκι που ανέβαινε τότε 14-15 χρονών από την δεύτερη ομάδα, επειδή ήταν παιχταράς, άρχισαν να τον παίρνουν και στην πρώτη ομάδα, ήταν το πουλέν του Ρόνι. Ο Ρόνι τον είχε πάντα από κοντά. Ο μικρούλης που αγαπάω. Και μαζί έχουν και τις πρώτες ωραίες εικόνες με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Αν θα δείτε στιγμιότυπα από εκείνη την εποχή, κοντά στο 2005, αν δεν κάνω λάθος, που κάνει τις πρώτες του δειλές εμφανίσεις, ας πούμε, δειλά-δειλά με την Μπαρτσελόνα, ο Μέση με εκείνο το μαλάκι, το παιδικό τελείως και το baby face. Ο Ρόνι τότε ήταν στα καλύτερά του, ήταν ο μεγάλος ηγέτης. Τον στήριξε απεριόριστα και ο Μέση απάντησε σε αυτή τη συμπεριφορά όταν ο Ροναλντίνιο πριν λίγα χρόνια, κοντά στο 20, είχε τα προβλήματα εκείνα στο Μεξικό κτλ. Ήταν ο άνθρωπος που καθάρισε. Έτσι. Πήγε ο λίγο εκεί πέρα, λέει τι έχει ρε παιδιά εδώ πέρα. Τι πράγμα υπάρχει.
1: Τι
0: προβλήματα υπάρχουν με το Ρόνι εδώ πέρα, πείτε μου εμένα, ας πούμε.
1: Τα λύσουμε όλα.
0: Να τα λύσουμε. Έτσι. Και πραγματικά έκανε ένα αποστάρισμα πολύ συγκινητικό και ο Ροναλντίνιο, που τους δείχνει αγκαλιά και τους δύο με τις φανέλες των εθνικών τους ομάδων, σφίχτα αγκαλιασμένους και τους δύο. Τι να πει κανείς τώρα, άμα βάλουμε και το Ρόνι στην κουβέντα, είχαμε το Μέση. Ας το τώρα. Αφού κάλεσαν, λέει, τον Μπενίνι στην Αργεντινή, εμείς σαν προοδευτική αυτοπροτινόμαστε, λέει, για ένα φιλικό με την Μπαρσελόνα να τον τιμήσουμε. Ο καλύτερος όλων των εποχών είναι ο Ρόνι, λέει ο φίλος. Κοίταξε να δεις. Σε ό,τι αφορά το έμφυτο ταλέντο και την
1: έμπνευση.
0: Ναι. Δηλαδή το DNA, το ποδοσφαιρικό, δηλαδή βιρτουόζος. Αυτή είναι η λέξη γνωστή, αυτό ήθελα να πω. Ποδοσφαιρικά βιρτουόζος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Το κακό είναι ότι αδίκησε τον εαυτό του και αυτά τα καλά του παραγωγικά χρόνια δεν αφιερώθηκε στο ποδόσφαιρο, αλλά και πολύ στα γύρω-γύρω. Αλλά γενικά, οι στιγμές που μας έχει χαρίσει ο Ρόνι, όσοι τον προλάβαμε στα πολύ παραγωγικά του χρόνια, είναι ανεπανάληπτες και μυθικές. Αυτό και κάπως έτσι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσω, μιλώντας για αυτούς τους δύο παιχταράδες. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Το καλό μου συνεργάτη, τον DJ Πάνο Ρίλο, που ήταν στα DEX.
1: Εγώ, Βαγγελή.
0: Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλεξάνδρου Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε, καθώς αύριο το πρωί με το καλό σας περιμένω λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέφια.

0: 4,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: Durostick,
10: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν το να αγωνίζομαι με την Εθνική Αργεντινή. Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ, μια δύσκολη στιγμή για εμένα. Είμαι περήφανος και ευγνώμων που όλη η χώρα βρίσκεται στο πλάι μου. Τα αποχαιρετιστήρια λόγια του Λιονέλ Μέση, ο οποίος αγωνίστηκε χθες για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αλμπισελέστε στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο κατάμεστο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Ένα γκολ και δύο ασίστ είχε ο 39χρονος σούπερσταρ. Άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι μετά τη χθεσινή
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Βασίλη μου,
14: Θέλει
13: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
14: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
15: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
16: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
17: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
18: Άσε, στάζει.
17: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
18: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
19: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
20: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
19: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
21: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
19: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
20: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Η Εθνική Ελπίδα νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση στα μπαράζ που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μία εκ των Φιλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Πόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL το Περιστέρι Μπέτσον 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπερκ για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA EuroCup για τη Μύκονο Μπέτσον 78-58 εντός έδρας στην FC Μπακού για τον 8ο όμιλο και τον Ηρακλή 64-59 την MZT Σκοπίων εκτός έδρας για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Τσέσεκα Σόφια στη Στρούμτσα. Επόμενη αντίπαλος σήμερα η Τρίτα. Το 4-4 στο Nations League έκανε η Ισπανία που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Κροατία. Στο Λομάτς της Λίγκα η Αγγλία Τσεχία 3-0. Για τη League B, Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία Σλοβενία 1-2. Ευθείες βόλες του Κριστιάνου Ρονάλντο προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσού. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τους Πορτογάλους που εγκατέλειψα την αποστολή, αλλά θέτησε δύο φορές το λόγο του. Θέλω να συνεχίσω ακόμη να παίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο 41χρονος επιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
22: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
25: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Big Win, Sport FM.

0: καφέδες το χιόνισαν Μέση, σήμερα. Μέση. Και με έχει πιάσει. Αλήθεια σου λέω.
1: Έχει πιάσει Μέση.
0: Ναι, το ισχύω. Αγάπη καλοκαιρινή.
1: Ο λαγωνοψοειδής.
0: Ναι, αυτός ήταν offside. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Άλεξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Στον Μπιγούιν. Sport FM 94,6. Η κορυφαία οπτικοακουστική συχνότητα της χώρας. Κάποιος να το πει,
1: ναι.
0: Κάποιος να το αναφέρει, ναι. Ότι το ραδιόφωνο έγινε τηλεόραση και η τηλεόραση ραδιόφωνο.
1: Σας έχουμε δει στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Αχα.
1: Δεν το λένε πλέον.
0: Ή πιάμε ένα αρνί. Ναι. Άκουσα μια τσόντα στο ραδιόφωνο. Ναι.
1: Ναι.
2: Και... Θα κάνει παλιά αυτά εδώ. Άστα.
0: Βέβαια. Mm. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με τη γνωστή συνταγή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με επιτυχία μπορώ να πω. Με τον κόσμο να μας σταματάει στον δρόμο και να μας λέει «Ρε Καραγκιόζη, μην ξαμιλείς». Και με λίγη συγκίνηση, καθώς τα βίντεο είναι πολλά. Δεν πολύ έκλαψε ο Λιονέλ Μέση. Δεν μας το έδωσε και πολύ.
1: Έκλαψε στο Πούλμαν, δεν τον είδε.
0: Στο Πούλμαν.
1: Στο Πούλμαν πλάνταξε.
0: Πλάνταξε. Λέω στον αγωνιστικό χώρο.
1: Στον αγωνιστικό χώρο.
0: Στο Πούλμαν έχω κλάψει και εγώ χώρισα. Από Λαγκαδά Θεσσαλονίκη.
1: Α, πενταημερή, τι.
0: Όχι, φοιτητή. Πήρα Πούλμαν από Σύνδο και από τα ΚΤΕΛ να πάω Αθήνα. Και από Λαγκαδά είχα πάρει το τοπικό να πω χωρισμός, κλάμα. Μετά έλεγα από Θεέ μου, γλίτωσε.
1: Ευτυχώς, Παναγία.
0: Του χάραξε τα μάξι του άλλου, του καινούργιου, παντού.
1: Που τότε τα ΚΤΕΛ ήταν για να κλαις.
0: Ναι,
1: ήταν. Χωρίς να έχεις χωρίς. Ήταν, τότε ήταν για να κλαις.
0: Αυτή η γκρι κουρτίνα με τα ακάραια είναι ακόμα και η θέση με ρόμβους, η μπλε που είχε ποτίσει. Νίλα, βάλτε όποια μυρωδιά θέλετε.
2: Το τασάκι μπροστά.
0: Όλα τασάκι μπροστά. Στο σβέρκο του μπροστινού. Το τασάκι στο σβέρκο. Είχε τασάκι και του κάπνιζε. Καπνιστή μπριζόλα λαιμού. Και πίεζε ο άλλος με τον αντίχειρα μέσα στις γόπες το δικό του.
1: Και υπήρχε και αυτός που έκανε πίσω το κάθισμα.
0: Λες και θα τον κουρεύαμε.
1: Ή θα τον φύλαγες.
0: Υπήρχε η Μισκτέλ. Υπήρχε πάντα μια εντυπωσιακή πίσω Μισκτέλ. Πήγε να βρει ένα αγόρι με Walkman.
1: Ήταν μια κοπέλα και ήταν 2 έως 3 αγόρια συνοδεία.
0: Okay.
1: Ναι, αλλά κανένας.
0: Δεν γερνούσε κάποιος.
1: Και η γη παετάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν τη προστασία. Καλή νυχτάκια.
0: Ή ο Βοσκή. Μπιμπιμπ Βοσκή. Οδηγός, γιατί γλυκιά μου κλουές. Τι μουσική ακούω. Αυτή ακούω. Θα την ακούσετε κι εσείς. Δεν ρωτάω. Έμπαινε ο Περπινιάδης μέσα. Γυρίσε κοντά μου. Ήταν για να κλαις. Αλλά βέβαια ο Λιονέλ Μέση έκλαψε, γιατί χθες έγραψε τέλος η πορεία του με την εθνική Αργεντινής. Με αυτή τη φανέλα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί με άλλη ιδιότητα ο άνθρωπος, αλλά δεν τον ξαναβλέπεις.
1: Καλά, ως παίκτης. Ναι. 21 χρόνια. Γκολ. Τα πάντα όλα. Την κρεμάμε τη φανέλα. Ωραία, όπως του αξίζει, όπως του αρμόζει.
0: Με τους φίλους του.
1: Ναι, όπως θα κάνουν και στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και μην τα ακούτε αυτά που λένε ότι θα τα βρούνε.
0: Σε 6-7 χρόνια θα γίνει.
1: Θα τα βρούνε, γιατί θυμάστε πριν από λίγα χρόνια που έφυγε και έτσι ο Μέση. Που έφευγε και δεν ξανάρχομαι. Και αυτό ήταν και τελείωσε.
0: Το 16.
1: Και με σταματάγανε στο δρόμο, αγαπούλα, και μου λέγανε το
0: κουκουκουκάτο. Καμπά να κουρευτώ, τι θα γίνει με τον κουκουκάτο.
1: Αυτό, ναι. Και Αλφα την Κιντάλ και τέτοια πράγματα. Και επέστρεψε λοιπόν ο Μέση. Έτσι θα γίνει και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί είναι λίγο παράλληλες οι ζωές τους και πάντα συγκρίνουμε τον ένα με τον άλλον. Τώρα λέμε, α, κοίτα τι ωραία που έφυγε ο Μέση, α, πρέπει να φύγει έτσι και ο Ρόναλντο, έτσι θα φύγει και ο Ρόναλντο.
0: Να πω ότι η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη, προσπαθούσε ο Μέση να μην κλάψει, κοκάλα στις εξέδρες, μιλάμε, πλάνταξαν όλοι.
1: Ο Έντσο Φερνάντες έκλαψε αυτό το παιδί, αυτόν τον λυπήθηκα περισσότερο από το Μέση, να σου πω την αλήθεια.
0: Το πρώτο πράγμα. Δεν λυπάμαι καθόλου, Μαρία, κονομάνε.
1: Γιατί έπαιρνα και εγώ τα λεφτά του Μέση και ας έκλαιγα. Ναι, ή του Φερνάντες, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή του Έντσο.
0: Κονομάνε τώρα και κοροϊδεύεται.
1: Εννοείται ότι το πρώτο πράγμα στο οποίο αναφέρθηκε. Ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο αναφέρθηκε ο Μέση ήταν ο μπαμπάς του. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι εκείνος. Είπε για τον Χόρχε Μέση, ο οποίος έφυγε πριν από λίγο τον Αύγουστο. Από τη ζωή, ύστερα από μακρά ασθένεια. τον σημάδεψε βαθιά η απώλεια του μπαμπά του.
0: Γιατί νομίζω ήταν, ότι εκεί τα έδωσε όλα σε κλάμα. Δηλαδή ήταν βαθμιαίο όλο αυτό.
1: Γιατί αυτός τον ακολουθούσε από την πρώτη στιγμή που έφυγε από την Αργεντινή, πήγε στην Μπαρτσελώνα, ήταν μαζί του πάντα, δίπλα του. Και αυτό ήταν το πιο μεγάλο κενό που του δημιουργήθηκε, φαντάζομαι, τον τελευταίο καιρό.
0: Έκλαιγε και η γυναίκα του, η Λένα Ζευγαρά, η Αντωνέλα. Η Αντωνέλα Ζευγαρά έκλαιγε όλο θα.
1: Μοιάζουν, έχεις δίκιο, μοιάζουν.
0: Γυναίκα
1: είναι
0: μέση.
1: Και οι δύο πολύ εντυπωσιακές.
0: Και δεν έχουν βρεθεί στον ίδιο χώρο.
1: Έτσι.
0: Ήταν στο κατράκι.
1: Πού ήταν η Ζευγαρά χθες το βράδυ, ξέρουμε.
0: Όχι, αλλά έχεις δίκιο. Μήπως ήταν με την οικογένεια του Λιονέλ.
1: Την έχεις ακούσει να μιλάει αργεντινικά.
0: Όχι, καρδισιώτικα.
1: Δεν μοιάζουνε.
0: Είμαι πάρα πολύ κοντά.
1: Αυτό.
0: Γκολάσω θα σχώσω. Σχώσω να γκολάσω, θα σφύγει η πελότα από το κεφάλι. Λοιπόν, μεγάλη συγκίνηση. Μέγα είσαι Λιονέλ. Και μπράβο σου και σε ευχαριστούμε για αυτά που ζήσαμε. Πάμε τώρα να σε ζήσουμε λίγο με Ίντερ Μαϊάμι όσο
1: αυτό, ναι. Τώρα θα είναι και ακόμα πιο χαλαρός και απελευθερωμένος.
0: Πήρε όλα ο Λιονέλ.
1: 126 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής. Καλά ήταν. Καλά τα πήγε.
0: Ναι. Η Αντωνέλα τραγουδάει με το γονίδι.
1: Ναι, όντως. Α, μάλιστα. Επειδή μας ρωτάτε. Έτσι, να ξεκινήσουμε όπως τα αφήσαμε χθες.
0: Λέμε, εντάξει. Ήρθε κάποιος καφές, ήρθε κάποιος καφές.
2: Κάτσε να δω.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τα ΚΤΕΛ λέει δεν έχουν οδηγούς και ψάχνουν οδηγούς σε Αίγυπτο και Ινδία. Δρομολόγια ΚΤΕΛ.
2: Η είδηση.
1: Όντως.
2: Ότι υπάρχει αναζήτηση οδηγών για τα ΚΤΕΛ.
1: Υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας, οδηγή ΚΤΕΛ.
0: Αλλάζει τη μουσική.
1: Αίγυπτος και Ινδία. Θα πρέπει να μπορείς όμως να οδηγήσεις ανάλογα με το που πάει ο κόσμος, ξέρει, γιατί είναι φορτωμένοι από πάνω.
0: Α, αυτά τα βίντεο που έχουμε δει.
2: Αυτοί έχουν σκληραγωγηθεί λοιπόν. Τώρα αυτό
1: γι' αυτό εμείς που πάμε. Εύκολα. Εμείς είμαστε τίτλοι.
0: Είμαστε εδώ σαν σαρδέλες. Μια χαρά είστε. Εγώ δεν ξέρετε. Καλό είναι. Μπατσικαράβι.
1: Τέλεια, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ρογκόα. Βεβαίως.
0: Είναι αλήθεια αυτό, είναι βατράχι.
2: Έχει κυκλοφορήσει σε διάφορα site αυτό. Τι να σου πω τώρα, αν είναι μούφα, φαντάζομαι.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, ότι ψάχνουν από εμάς ή γενικά.
2: Το βλέπω και στο Έθνος, ας πούμε, το βλέπω σε διάφορα site.
1: Τα ΚΤΕΛ ψάχνουν οδηγούς σε Ινδία και Αίγυπτο. Όντως, να το βλέπω και εγώ στο Έθνος τώρα. Περίμενε να δεις. Αντιπροσωπεία της Συμφωνώ. Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ. Ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα
0: ψάχνει
1: στην
0: ταλέντα.
1: Ινδία.
0: Το συμβόλαιο του το έχω στο σιρτάρι. Του Σικαμπάλα του οδηγού το έχω στο σιρτάρι.
1: Λοιπόν, όχι. Ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στην Ινδία προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα προσέλκυσης προσωπικού στην Ελλάδα. Πώς έχουν πεταχτεί. Χριστέ μου.
0: Παιδιά, μιλάει για ειδήσεις που πετάγονται τα site για να διαβάσεις.
1: Στην Ινδία και την Αίγυπτο αναζητούν πλέον οδηγούς τα ΚΤΕΛ εξαιτίας της έλλειψης επαγγελματιών στην Ελλάδα. Έτσι όπως μας το είπατε, νομίζαμε ότι θέλουν για την Αίγυπτο. Όχι, θέλουμε από την Αίγυπτο.
2: Οδηγούς για τα δικά μας ΚΤΕΛ.
0: Για τα δικά μας ΚΤΕΛ.
1: Αυτή την περίοδο, μάλιστα, γίνονται αποστολές και συναντήσεις με στόχο να καλυφθούν με προσωπικό από τις δύο χώρες τα κενά στην κοινοπραξία των συγκοινωνιών Αττικής, στην οποία έχουν παραχωρηθεί τα τελευταία χρόνια οι λεωφοριακές γραμμές του ΟΣΥ, καθώς όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, οι ελλείψεις είναι μεγάλες.
2: 150 οδηγούς ζητάμε. Χρειαζόμαστε 550 και έχουμε τα 400.
0: Θέλουμε 150 οδηγούς, ΚΤΕΛ.
1: 500.
0: Ακαλακαρνανία.
1: Υπάρχει έλλειμμα, συγγνώμη, ναι, 150 εργαζομένων, καλά τα λέει.
0: Ακαλακαρνανία.
1: Εντάξει, δεν ήξερα ότι, ας πούμε, εντάξει, ξέρω εγώ, η Γαλλία βγάζει σεφ, ας πούμε, η Αργεντινή βγάζει ποδοσφαιριστές. Δεν ήξερα ότι η Ινδία βγάζει οδηγούς, ΚΤΕΛ.
0: Έχεις πάει να οδηγήσεις τον Εδελχή?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
2: Πάμε διάλειμμα. Θα δούμε βιντεάκια, ξέρω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε τη BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Τέλος ο Περπινιάδη Τσούβι, τώρα θα ακούς ημίνι, ημίνι, ημίνι.
1: Με μισθούς Ινδίας.
0: Δεν το ξέρω. Ρούπια είναι εκεί.
1: Ναι, γιατί εδώ τώρα οι οδηγοί κτέλ παίρνουν, τι να σου πω.
2: Μεγάλα, ποσά.
1: Δεν έχουν που να τα βάλουν.
0: Είχε οδηγούς κτέλ.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα change. Λοιπόν, εμένα στο χωριό μου στη Μυτιλίνη είναι ο ίδιος οδηγός εδώ και 35 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια το ρεπερτόριο στο λεωφορείο είναι Στράτος Διονυσίου. Στράτος Σέβες.
2: Ναι, ρε.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πηγαίνω, ξέρω εγώ, για Λαμία. Εγώ που ήμουν Θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός.
1: Πέταξα τα σκεπασμάτα.
0: Κάνεις και καθιστή ζεμπεκιά. Μόνο χέρια.
1: Και καρδιά.
0: Και κάποια νύχτα με βρόχη, τρεις παρά δέκα
1: βγήκα.
0: Λοιπόν, ρωτάω καρδιά. Να κάνουν καλυστία κτέλ.
1: Ναι.
0: Υπέροχο.
1: GNT κτέλ.
0: Γου του που. Ναι, ναι.
1: Για ποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή, λέει, θα κάναμε στην Εθνική Ελλάδα τέτοια τιμητική φιέστα και ποιον αντίπαλο θα επιλέγαμε?
0: Κοίτα, τον Μπενίν ήταν λίγο ξενέρωτο, αν με ρωτάς.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά αυτό είχαμε, αυτό πήραμε.
1: Δεν είχε καμία σημασία. Θα θυμόμαστε ποιο ήταν το τελευταίο το τιμητικό φιλικό παιχνίδι που κάνανε για το Μέση. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Αλλά κάθε χρόνο.
0: Σκόραρε με πέναλτι κιόλας.
1: Ναι. Έδωσε και ασίστ όμως.
0: Γράφουν από κάτω. Ο Ιφαντίνο.
1: Για ποιον Έλληνα. Για πολλούς θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
0: Για όλη τη φουρνιά του 4.
1: Ακριβώς. Για τον Ζαγοράκη θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
2: Για τον
1: Καραγκούνη θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
2: Για τον Βέλα θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
1: Αν με ρωτάς, για πολλούς. Για κανέναν δεν έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει κάτι πολύ. Όσα βλέπει η πεθαρά.
0: Ναι.
1: Δεν τα έχουν πάρει χαμπάρι ούτε οι ίδιοι παίχτες.
0: Τίποτα. Νομίζω για όλους σε αυτή τη φουρνιά θα έπρεπε να κάνουμε.
1: Ναι. Δεν το έχουμε. Γενικά δεν το έχουμε.
0: Τα τιμητικά δεν το έχουμε.
1: Ναι, με το να τιμάμε παίκτες.
0: Μόνο να πεθάνει κάποιος το έχουμε.
1: Ναι.
0: Όταν πεθάνει. Εν ζωή. Τίποτα. Όχι. Όταν πεθάνει. Ρε εσύ, τι φοβερός που ήταν αυτός τελικά.
2: Εν ζωή, ίσως μόνο ο Γκάλης να έχει πάρει αυτό που πρέπει.
0: Ναι, ο Γκάλης.
1: Και πάλι αν με ρωτάς για αυτό που
0: είπε. Ο Γκάλης, καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα έπρεπε και Γιαννάκης πάρα πολύ.
2: Καμία αντίρρηση.
0: Για μένα. Για μένα. Ο Παναγιώτης
2: Γιαννάκης.
0: Όλοι.
1: Και αυτή και ο Φασούλας.
0: Όλοι. Εντάξει, εδώ πέρα κάτω στον Πειραιά να πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια και είμαστε εδώ έτοιμοι να τα λύσουμε. Δεν ξεχνάω ποτέ σημείτη να παρουσιάζει Φασούλα. Και στο Δήμο του Πειραιά ο Παναγιώτης ο Φατσούλας. Και κάνει ένα πλάνο και ήταν ο Σιμίτης και η κοιλιά του Φασούλα. Και κάνει ένα πλάνο και ήταν ο Σιμίτης και η κοιλιά του Φασούλα. Πάνω.

0: ασφαλείες
1: και τα λοιπά. Ναι, ασφαλή, όλα, όλα, όλα.
0: Και με αισθητήρες και με τέτοια. Η μουσική παραμένει αυτή όμως. Αλλά ο καθένας έχει τα ακουστικά του τώρα, το κινητό του.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι. Εγώ το θέλω κλειστό το παράθυρο, μου σπάς τα νεύρα.
1: Δεν ανοίγουν. Δεν ανοίγουν.
0: Αυτό το έχω δει, το παλιό το βίντεο. Το παλιό το βίντεο.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι...
0: Η κουρτίνα όμως, τι... με τον ήλιο.
2: Η κουρτίνα είναι...
1: Τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε, κάτι σακτέλ, που είχα βάλει από το Μπιλμπάο στο Σαν Σεμπαστιάν.
0: Κάτσε ρε Μαρία.
1: Περίμενε, τώρα, περίμενε. Έβλεπα το δικό μου το παράθυρο να διαφέρει από τον αλωνόνε. Κάπως μου έδειχνε ότι ήταν διαφορετικό. Και όταν κατεβήκαμε, είδα ότι όλο τον άλλον είναι αυτά που ήταν τα σκούρα, ρε παιδί.
0: Σαν να φοράνε γυαλιά ηλίου στο λεωφορείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το δικό μου ήταν κανονικό και το είχαν ζυπάρει. Με
2: ταινία.
1: Με ταινία.
0: Αυτό σου είχε γκαντεμάκι.
1: Ναι, ναι. Και λέω, ας μην το σπρώχνω. Γιατί έβλεπα ότι λίγο σαν να κουνιά. Λέω, το δικό μου γιατί είναι έτσι. Μετά ήταν αυτό. Έτσι για να μην λέμε ότι τα έχουμε μόνο εμείς.
2: Χαμός γίνεται στην Ισπανία εδώ μεταξύ, εκλογές, ιστορίες.
1: Και στη Γαλλία γίνεται χαμός, ναι, ναι, ναι. Γενικά χαμούλης, χαμούλης.
2: Και στην Ελλάδα γίνεται χαμός, Φίλιππος Καμπούρης, Πατρίτης της Κύριε
0: Υπέροχος, υπέροχος.
2: Πρόεδρος του Λαός,
0: ναι,
2: σήμερα.
0: Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός.
1: Νομίζω είναι του Λαός.
0: Λαός.
1: Λαός.
2: Λαός, whatever τέλος πάντων.
1: Είναι στο Λαός.
0: Έτσι το...
1: Έτσι το τονίζει, εκεί το τονίζει. Οκ, okay, ναι. Όπου θέλει ο καθένας, ναι. Παιδιά, τι μας νοιάζει.
0: Πάνω και υπήρχε, και, υπήρχε και το φως.
2: Απάτη.
0: Φως με όμικρον, φοιτητικός ορθόδοξος συναγερμός.
2: Τι είπες τώρα.
0: Παιδιά, θα σας μιλήσω για γνώση, κεντροδεξιά γνώση.
2: Διάδοση.
0: Λοιπόν,
2: όχι και κεντροδεξιά.
0: Καλά τώρα. Άμα τα βάλεις,
1: ανάλογα που θα βάλεις στο κέντρο.
0: Άμα τα βάλεις, ο καθένας χτίζει το μαγαζί το που μπορεί εκεί.
2: Αλλά το Λάος έχει βγάλει Πλεύρη, Βορύδη και Άδωνη.
0: Yes.
2: Και το δεξιούς τους λέμε αυτούς.
0: Όχι, εγώ δεν τους έλεγα και το δεξιούς, αλλά είναι υπουργοί. Άλλης κυβέρνησης. Άλλη κυβέρνηση, η οποία επικαλείται το κέντρο. Αυτό θέλω να σου πω. Αλλά από εκεί και πέρα, 5 εκατομμύρια ευρώ, πόσο είναι εδώ με τον Καμπούρη το θέμα.
2: 5.300. Απάτη.
0: Τα 300 του Καρβέλα.
2: Στον ΕΦΚΑ.
1: Στον ΕΦΚΑ.
2: Α. Άλλο
1: 5 εκατομμύρια ευρώ με 25 εταιρείες.
0: Και λίγες είναι, 25 εικονικές, εστιατόρια, μαγαζιά με ρούχα, μπουζούκια.
1: Μήπως, επειδή κατά κάποιο τρόπο είναι στην αντιπολίτευση, δεν είναι.
0: Έβρισκαν έναν οδηγό κτέλ, δεν είναι.
1: Εντά, κατά κάποιο. Ναι, ρε παιδί μου, θεωρητικά λέω ρε παιδιά. Δεν είναι στην κυβέρνηση, άρα οποιοδήποτε δεν είναι στην κυβέρνηση είναι στην αντιπολίτευση.
0: Ναι,
1: προσποθεί λίγο να δοκιμάσει τις αντοχές του κράτους. Να δει μέχρι
0: που όχι, για την τσέπη φτάνει. Του, όχι, όχι, δεν το ένιωξε για το κράτος.
1: Να δει ρε παιδί μέχρι που πάει ρε παιδί.
0: Από το 21 τους παρακολουθούσανε.
2: 5 χρόνια για να τους αποκαλύψουν.
1: Να δούνε αν.
0: Φίλε, επειδή και εγώ ρώτησα, γιατί 5 χρόνια. Άμα πάει ο φάκελος και φουσκώσει, τότε το μαζεύεις. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι αυτοί τι έκαναν. Έπαιρναν αυτούς οδηγούς κτέλ, Ινδία, Αίγυπτο και τους λέγανε θα σου γράψω ένα μαγαζί. Και μετά όταν, αυτοί ήταν οι μπροστινοί, οι αχυράνθρωποι που λέμε, και όταν έφταναν όλα τα χρέη εκεί που ήταν να φτάσουν, κλείνανε την εταιρεία πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή και δεν πλήρωναν εισφορές.
1: Περίμενε, και όταν κλείνει η εταιρεία τι γίνεται?
0: Κυνηγάνε τον αυτοφοράκια.
2: Όλο τον κόσμο που δούλευε.
0: Μία κυρία που έπαιρνε λοιπόν, πώς έγινε η αποκάλυψη, που την είχαν με 600 ευρώ το μήνα,
1: ναι.
0: 600 ευρώ το μήνα, πήγε και είδε ότι είχε φορολογική δήλωση 19.500 ευρώ. Και δεν μπορούσε να πάρει τα επιδόματά της, γιατί το σύστημα έλεγε ότι κυρία μου δεν μπορείτε να πάρετε επιδόματα γιατί έχετε δηλώσει τόσο. Εγώ λέει έχω δηλώσει τόσο. Που τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι το έψαξαν. Πάντα από μια φασούλα ξεκινάει όλο αυτό. Και συνελήφθηκε η σύζυγός του στο σπίτι του στον Άλυμο.
1: Άλυμο.
2: Αρχηγός του κόμματος. Τέλος.
0: Ναι. Καμπούρης. Και ποτέ όμως εγώ δεν θα ξεχάσω εκπομπές με Σαντέλα Ξύστρα. Αυτές είναι οι αγαπημένες εκπομπές. Έμπαινε άλλος με κολοτούμπα μέσα. Αυτές είναι οι εκπομπές.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω όμως αν τα πιο τώρα, νέα παιδιά που μας ακούνε καταλαβαίνουν τι εστί Φίλιππος Καμπούρης. Γιατί
0: μπορεί βλέπουν, να γουγκλάρουν.
1: Αρχηγός κόμματος.
0: Μπορεί να γουγκλάρουν.
1: Αρχηγός κόμματος.
0: Άμα γουγκλάρεις, πατάτε YouTube.
1: Το Σάκη Ρουβά του Πειραιά.
0: Μα Σάκη Ρουβά του Πειραιά.
1: Βασιλιάς του Έξτρα 3.
0: Δεν είναι, παιδιά, κολοτούμπα Σαντέλα Ξύστρα, τίποτα άλλο. Γκουγκλάρετε Σαντέλα Ξύστρα, αυτές είναι εκπομπές. Τώρα βαράτε τον πολιτισμό. Η Ελλάδα πυροβολάει τα πόδια της Μάρια με τέτοιες συλλήψεις.
1: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η νέα εμπειρία Telekom.

Απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Κλίμα μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65%. Χειμώνα καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Craft Paints.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
11: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
12: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Η μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έρχιζε ο χειμώνας εκεί έξω, Μαρία, και ήταν λίγο best. Εδώ τώρα.
1: Λοιπόν, η εθνική ομάδα Under 21 χθες, ναι μεν κέρδισε την Βόρεια Ιρλανδία με ένα 0, δεν ήταν όμως αρκετό για να τη στείλει απευθείας στην τελική φάση. Ήθελε γκολ, νομίζω, τουλάχιστον με
0: το είδα όλο.
1: Με δύο γκολ.
0: Ωραία,
1: ειδικά στο
0: μύθου.
1: Τέλος έχασε κάτι άχαστα.
0: Έφτανε στην περιοχή γρήγορα και ναι, εκεί δεν είχε τις σωστές επιλογές.
1: Λοιπόν, έχει ακόμα την ευκαιρία της, θα την έχει την Παρασκευή στις 12 η ώρα Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί στην Ιόν.
0: Το βράδυ, έτσι. Νύχτα. 12 η ώρα με ποτάκι και μια χαρά. Ναι, συγγνώμη, πες. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην Ιόν θα είναι και ο Δημάτος, λογικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Για να δούμε τη βαθμολογία.
1: Λοιπόν, η κλήρωση των play-off του Euro K21 του 2027. Εκεί θα μπουν οι 8 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων που δεν έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση. Λοιπόν, μακάρι να έχει μια καλή, έτσι, μια ευνοϊκή.
0: Οι άλλοι θα έχουν το πρόβλημα.
1: Φυσικά.
0: Αυτό
1: φυσικά.
0: Ήθελα. Πάντα ήθελα φυσικά να το πω αυτό.
1: Καλημέρα στο Γιάννο από τα Πατήσια. Μας στέλνει συγγνώμη, λέει συγγνώμη αν στέλνω συνέχεια μηνύματα. Έχω ρεπό σήμερα και σας ακούω με χαρά. Μπράβο, Γιάννο, και πολύ καλά κάνεις. Έχω κάνει την ίδια διαδρομή, Μαρία, με ΚΤΕΛ Μπιλμπάο Σαν Σεμπαστιάν. Θυμάσαι μήπως πόσο φανταστικός ήταν ο σταθμός ΚΤΕΛ, λέμε τώρα, του Μπιλμπάο? Όχι, δεν. Α!
0: Τι ήταν, είχε, ναι, θέμα?
1: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Α. Μια χαρά είναι. Δεν πήραμε από εκεί το λεωφορείο, το πήραμε έξω από το Γκιουγκενχάιμ. Αλλά ναι, ήταν παραδίπλα.
0: Ερώτηση. Ναι. Θα ξανααφήνες λεφτά στο Μπιλμπάο, θα ξαναπήγαινες?
1: Ναι, καλέ, φυσικά.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι έτσι κάποιες μέρες.
1: Θα ξαναπήγαινα και στο μουσείο. Εύκολα θα ξαναπήγαινα στο μουσείο. Ακόμα και με τα ίδια εκθέματα. Πολύ εύκολα. Το πιο εντυπωσιακό μουσείο που έχω πάει.
2: Για το Μπιλμπάο δεν έλεγες ότι πήγες και στην αρχή δεν.
1: Στην αρχή. Η παλιά πόλη δεν είναι τίποτα. Θα πέρναγα όλες μου τις μέρες στην καινούργια πόλη. Στην από εκεί πλευρά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Γιατί και είμαστε πολύ πάντα στη λάθη πλευρά.
2: Έλατε.
1: Και πολύ ωραίο φαγητό. Το είπαμε, το ξαναπάμε. Εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, λέει κάποιο.
0: Εγώ, ναι.
1: Ναι. Δούλευα όλη μέρα σαν το σκυλί. Εν τω μεταξύ δεν έχω δει κανένα σκυλί να δουλεύει. Ακόμα και τις Κυριακές. Όχι σαν εσάς τώρα που κάθεστε σε μία καρέκλα και έχετε ένα μικρόφωνο και λέτε χαζά πράγματα. Αν σταθούμε όρθιοι, θα αλλάξει κάτι?
2: Θα αλλάξει κάτι. Θα κουράζεις περισσότερο.
1: Πολλοί άνθρωποι εν τω μεταξύ κάνουν ραδιόφωνο όρθιοι.
2: Τι?
0: Πάντα πίστευα όρθιος. Εντάξει. Ένας λέει τώρα που πέρασε το πρώτο μισάρο, ήρθε η ώρα να το πούμε. Πω ρε φίλε, τι δούλευμα έριξε ρε Τσούβι, όσοι πλήρωσαν εισιτήριο και ήρθαν μέσα στη ζέστη για άχαστος. Μία ανούσια ώρα, δεν τραπήκατε? Φίλε μου, πρώτον είναι 2 ώρες, εκεί στο βίντεο υπάρχει ένα best of. Δεύτερον, με το που ανακοινώσουμε fest θα είναι sold out και θα το κάνουμε για τη Θεσσαλονίκη σύντομα. Οπότε άραξε την πέτσα σου και χαλάρωσε για το τι είναι δούλευμα και τι δεν είναι. Όταν τα σκάτε 150 ευρώ.
1: Για βενζίνη.
0: Όχι για βενζίνη. Και πάτε, βλέπετε μια συναυλία 50 λεπτά. Τότε είναι καλά, ε. Ενώ άμα δείτε το μαλλιά του να ραπάρει με AI, σας χαλάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν έχεις ιδέα το λόγο που έρχονται, φίλε μου. Μην ασχολείσαι καθόλου, άραξε. Σε ΚΤΕΛ του 60 Τσούβι να κλαίει, Μέση να κλαίει, Περπινιάρη στα ηχεία, Ινδό στο τιμόνι να ακούει Μαντουβάλα. Αυτό δεν είναι κουμπί. Το όνειρο της Μαρίας να γίνει ηθοποιός. Μπας και θυμάται τα κείμενα. Τα θυμάται.
1: Μελέτη Ηλία, περιμένετε. Τίποτα. Παιδιά, καμία. Τίποτα. Ένα μήνυμα, κάτι, τίποτα.
0: Το κανονίσαμε σήμερα.
1: Ένα DM, κάτι, τίποτα.
0: Μη ζητάς DM.
1: Ναι, από το μελέτη.
0: Εγώ είμαι, άνοιξε το.
1: Θες μελέτη? Καλημέρα στον Ηλία.
0: Μελέτα αυτό.
1: Στον φίλο μας, τον αδερφό μας, τον Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Πολύ χαρά βλέπω, ρε Ηλία. Καλημέρα, μορφόβεδα. Καλημέρα, όαση της αθλητικής δημοσιογραφίας. Εμένα λέει έτσι.
0: Ναι, είμαι σίγουρος,
1: αλλά είναι φίλος μου.
0: Τη μύτη τη δικιά μου.
1: Καλημέρα, φάρε του stand-up comedy.
0: Ήρθε ο άνθρωπος.
1: Εσύ πάνω πήγες στα ομορφόπεδα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και από το γυμναστή μας τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Ήρθε ο Ηλίας, ο φίλος, στην παράσταση, γι' αυτό.
1: Ήρθε.
0: Ναι.
1: Α, ήρθε και εσύ.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια. Ήρθε μάλιστα. Οικογενειακά. Ήρθε όλη του οικογένεια.
1: Ίσως. Α, μπορεί η Ηλία να τα πούμε. Μπορεί. Να τα πούμε το Σάββατο.
0: Τι μιλάς αν ήδη θες?
1: Μπορεί. Άμα δεν βρέχει, λέω, θα πάω.
0: Πιθανό να βρέχει Παρασκευή, όχι Σάββατο.
1: Παρασκευή δεν με νοιάζει.
0: Τι έχεις, παρτά, ο καιρός για τους αγάπητες.

0: Ρονάλντο λέει θα φύγει με το τραγούδι. Εγώ που ήμουν Θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός.
1: Λοιπόν, ανέβασε ένα post ο Κριστιανό Ρονάλντο, μέσα από το οποίο απολογήθηκε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλά, έρχεται το τέλος του κόσμου. Όπως είχα προσχεθεί, λέει, αποφάσισα να εξηγήσω ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο και με απόλυτη σαφήνεια τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία συγκέντρωση της Εθνικής Πορτογαλίας.
0: Στέλνω γράμμα στον εαυτό μου 10 χρονών.
1: Ναι, είπε, ρε παιδί μου, ότι μετά το παγκόσμιο του 2026 είχε ετοιμάσει μια μεγάλη επιστολή προς τους Πορτογάλους, την οποία, λέει, την κρατάω, την έχει, πώς το λένε, αποθηκεύσει. Με όλα όσα θέλω να τους πω, όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσω οριστικά από την εθνική μας ομάδα. Ήταν έτοιμος δηλαδή να αποχωρήσει. Και μετά τον πιάνουν και το λένε, να σου πω, μήπως να συνεχίσει.
0: Έλα λίγο τώρα.
1: Μετά το τέλος της διοργάνωσης, μήπως. Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Για ποιο λόγο δεν έχουμε πρόεδρο στο χωριό, ρε παιδάκι μου. Θείος σου είναι άρρωστος, ποιος θα το αναλάβει το σύλλογο.
1: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μου ζήτησε επίμονα να επανεξετάσω την αποφασή μου να αποχωρήσω, καθώς η Ομοσπονδία επιθυμούσε να συνεχίσω. Και στη συνέχεια, λέει, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το σημερινό ομοσπονδιακό προπονητή και του είπε και τα καλύτερα. Λέει, εντάξει, για μένα, λέει, ήταν η σωστή επιλογή. Γι' αυτό την ημέρα της παρουσίασής του χάρηκα πραγματικά. Πίστευα ότι ήταν η σωστή επιλογή. Και μετά το μετάνιωσε. Λίγες ημέρες αργότερα επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι θέλει να συναντηθούμε από κοντά. Συναντηθήκαμε, όπου η ομάδα, λέει, πραγματοποίησε την προετοιμασία μας. Μου είπε ότι με υπολόγιζε και ότι θεωρούσε την παρουσία μου θεμελιώδη για το σχέδιό του. Α, του είπε, σε θέλω αυτό, σε αγαπάω, αυτό πάνω σου θα στηριχτούμε. Μου πρότεινε επίσης να μην ταξιδέψω με την ομάδα στην Νορβηγία και τη Δανία, να παίξω στο πρώτο παιχνίδι και να παραμείνω στην Πορτογαλία και να ενσωματωθώ ξανά στην αποστολή πριν από το μάτς στον Τραγκάο. Αρνήθηκα. Θεωρούσα αυτονόητο ότι δεν μπορούσα να δεχθώ κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, όντως, αν το έκανε και δεν πήγε η Νορβηγία και η Δανία, θα λέγανε αυτό και τον αφήνει να παίξω. Και τώρα, δηλαδή, θα ήταν πολύ μεγάλο το σούσουρο. Το γεγονός ότι δεν θα αγωνιζόμουν στα εκτός έδρας παιχνίδια δεν σημαίνει ότι θα έπαβα να είμαι αρχηγός ομάδας. Απολαμβάνω, λέει, το προνόμιο να μείνω στην Πορτογαλία. Το απολαμβάνω να μείνω στην Πορτογαλία, δεν θα αποτελούσε καλό παράδειγμα, λέει. Ο προπονητής συμφώνησε τελικά μαζί μου. Όχου, μας κούρασες, τελείωνε. Ήρθε στο σπίτι μου στη Λισαβόνα την παραμονή της έναρξης συγκέντρωσης με δική του πρωτοβουλία. Αγαπουλά, ήρθα να δω αν είσαι καλά. Παράτησα γυναίκα και παιδιά. Η συζήτηση ήταν ήρεμη και όσο είχαμε συμφωνήσει τον Αύγουστο, λέει, παρέμεινε σε ισχύ. Παιδιά, έχει πάρα πολλά.
0: Βαριέμαι ήδη που το άκουσα αυτό.
1: Ναι. Μου είπε να είμαι έτοιμος επειδή θα έπαιζα για 30 λεπτά. Τα υπολόγιζα, το γνωρίζουν όλοι. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο. Έβλεπα τα λεπτά να περνούν και τελικά δεν μπήκα μέσα. Ο προπονητής δεν τήρησε το λόγο του. Μετά το παιχνίδι ήθελα απλώς να τελειώνουν όλα με τη νίκη μας και να μείνω μόνος.
0: Να σου πω τώρα, κόψτε γιατί στέλνω μελέτη Ηλίας. Τι συνέβη, σας ακούω Αττική οδοπισμένος και άκουσα το όνομά μου. Τι συνέβη.
1: Γιατί έχεις καλέσει γιατί... όλους τους δημοσιογράφους.
2: Δεν άκουσες εχθές.
0: Πες στον άνθρωπο και δεν ξέρει τώρα γιατί.
1: Μου είπαν ότι έχεις καλέσει πολλούς εκτζίδες στο σύριαλ.
2: Με τον καλό σκάμι τελευταίο.
1: Με τον καλό σκάμι. Δηλαδή τι πρέπει να παίξω κι εγώ, δηλαδή, να με καλέσει ο Νίκολιτς. Για να παίξω Champions League. Τι να κάνω δηλαδή για να παίξω κι εγώ guest star.
0: Θέλει ζαφυρά του λόγου ΑΕΚ του γράφτου άνθρωπου. Να ξέρει τι έγινε. Είναι σε αθλητικό σταθμό. Ο Μελέτης Ηλίας καλά θα κάνει να προσέχει. Γίνουν ακροατές. Θα έχει πρόβλημα στα γυρίσματα αν τον πετύχω. Ξέρεις, αρχίζει να φοβάται. Λέει, δεν έρχομαι για γύρισμα. Νομίζω ότι έχω COVID. Το κάνω για το καλό του σετ. Έτσι λένε οι ηθοποιοί, το θέλω να ξεκουραστούν. Έχω το λαιμό μου και φοβάμαι μην έχει τίποτα. Έχει στείλει ένα ηχητικό, αλλά μπορεί να έχει μέσα ιστορίες. Θα το ακούσουμε στο break. Εντάξει,
2: έρχεται.
0: Έρχεται το διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕΠΣΙΛΟΝ.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε απάντηση της παραγωγής.
1: Έτσι γίνονται
0: δηλαδή,
1: οι δουλειές. Έτσι γίνονται οι δουλειές.
2: Κλείσαμε ζαφυρά του στο επόμενο επεισόδιο. Θα κάνει μία φίλη της Αλεξάνδρας Τριανταφύλου, της μάνας μου.
1: Μπορώ να το υποστηρίξω. Ηλικιακά μπορώ να το υποστηρίξω. Καλημέρα με λέτε.
0: Δεν είπα αυτό. Οι ηθοποιοί πρέπει να προσαρμόζονται, Μαρία. Δεν θέλω να παίξει τον εαυτό σου.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, απλά δεν θα με βάψουν. Εντάξει, μια χαρά θα είναι.
0: Τον Τόμ Κρούζ τον βάψανε να φαίνεται στην ηλικία του.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγε και καλό δρόμο και με το καλό να φτάσεις κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνατε εσείς, λέει, αμέσως διαφημίσεις πρώτη φορά. Στη ζωή μου βλέπω, ακούστε, βλέπεις, ανθρώπους να πληρώνονται παίζοντας διαφημίσεις και μάλιστα να έχουν ανοίξει και σπίτια με αυτόν τον τρόπο. Να δεις πως έχουμε κλείσει.
0: Άστα να πάνε. Σήμερα έγινα 30, λέει κάποιος.
1: Oh.
0: Και μετά νιώσα που ήρθα για δουλειά ερήκος από Γιάννενα.
1: Καταρχάς με αυτό το όνομα δεν θα έπρεπε καν να πηγαίνεις για δουλειά.
0: Ναι. Με το όνομα Ερήκος, στον οίκο σου θα έπρεπε να έρχονται τα λεφτά. Δηλαδή θα έχεις αυλικούς.
1: Θα έπρεπε να έχεις τώρα ένα μπόζο να παίζει αυτό το σύστημα τους αρλεκίνους αυτούς.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο.
0: Κάνε μου αστεία, μικρέ.
1: Μπράβο. Και μετά να τον αποκεφαλίσεις.
0: Ναι, γιατί δεν σου άρεσε το punchline. γυμνές χορεύτριες. Μπούτι από κοτόπουλο με σταφύλια και τυρί. Έβαλα κάποιες ιδέες. Το έκανα λίγο. Εσύ σκότωσες άνθρωπο. Εγώ σεξ έβαλα, δεν έβαλα αποκεφαλισμό. Γιατί πήγες κατευθείαν το 0 στο 100. Ενδιάμεσα δεν έχουμε. Μωρέ Game of Thrones εσύ από τα τέ μου.
1: Βλέπω τώρα το Outlander. Α, το θυμήθηκα.
0: Αμαξάρα.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Μπελέτσα η κάρα μου, λέει ο Γιάννης από Πατήσια.
0: Εννοείται. Ο Γιάννης από Κουκάκι. Καλημέρα, μια ενημέρωση. Οι δρόμοι προς Ακρόπολη κλείνουν σταδιακά. Παντού κορδέλες και σηκώνουν με γερανό τα παρκαρισμένα, λέει. Έρχεται ο Ρούμπιο προς τα δω. Γιάννης από το Κουκάκι. Στο Κουκάκι ξέρεις ποιος είναι ο θόρυβος που ακούγεται στο Κουκάκι.
1: Είναι από τις βαλίτσες.
0: Τη βαλίτσα. Στο Πλακόστρωτο.
1: Καλά, έχει πάει κι αλλού αυτό. Μην νομίζεις και στο Παγκράτη έχει πάει και στα Πετράλωνα έχει πάει πάρα πολύ.
0: Κρουκουκρουκουκρουκουκρουκ
1: παντού.
0: Και τουρίστες να τρέχουν στην Ομόνη 7 η ώρα το πρωί running. Λέω, μάλλον έτσι πρέπει να φαίνομαι κι εγώ στο Λονδίνο που είμαι ενθουσιασμένος. Που είμαι απλά στη Τραφάλγκαρ. Oh my god, τι ωραία που είναι εδώ. Και περπατάμε έτσι πρωί πρωί.
1: Την καλημέρα μας στείλει το Metal Heart, ο οποίος μας έστειλε μια φωτογραφία από την
0: Με τον Ρούμπιο.
1: Όχι. Με ένα φορτηγό που ξέρεις πίσω, ρε παιδί μου, στη
0: τον Optimus Prime. Transformer.
1: Που ζωγραφίζει διάφορα πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει το μαζονάκι. Έχω δει τον Κολοκοτρώνη.
0: Εγώ έχω δει τον Ιησού τέρμα.
1: Τι τέρμα, τα φυλακά.
0: Ναι, με γάντια. Αλλά επειδή πατούσε γραμμή έγινε επανάληψη. Άσε μαντρε Μαρία. Τερματισμένη φώτο, δηλαδή με βουνά, με περιστέρια έντονα.
1: Άλογο.
0: Δεν είχε άλογο.
1: Δεν είχε άλογο. Ένα λευκό άλογο δεν είχε. Όχι, έπρεπε. Όχι. Έναν ήλιο, σίγουρα. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα για το μελέτη ήλια. Μελέτη αεκάρα μου. Μελέτη, γεια σου μελέτη, Κώστας από Λιβαδιά. Μελέτη, σε περιμένουμε στη Λιβαδιά. Κάτι θα έχει στη Λιβαδιά. Κάτι, πιο γρήγορα θα έφτανε τώρα είναι Αττική εδώ πυγμένος.
1: Ναι. Καλημέρα στο Δημόκριτο. Μιλάει, λέει, και ο Ρονάλντο που επειδή τον έκανε αλλαγή ο Σάντος πριν από μερικά χρόνια, λέει, έχουν να μιλήσουν από τότε. Εντάξει, τότε δεν το περίμενε καν ότι θα τολμούσε κάποιος να τον κάνει αλλαγή. Τέλος πάντων, επειδή το αφήσαμε στη μέση, ζήτησε συγγνώμη. Και από τον κόσμο και από την ομάδα του και πρέπει, λέει, να τιμωρηθώ γιατί είμαι ο αρχηγός. Γνωρίζω ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Ανεξάρτητα από το κύρος του καθενός, οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Και ότι είναι, τέλος πάντων, τέθηκε ξανά στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Και όπως αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι περασμένα ξεχασμένα ψωμί και αλάτι νερό και αλάτι δεν ξέρω, ψωμί και τυρί δεν ξέρω.
0: Ό,τι είπαμε, πεκορίνο και σύγκλινο.
1: Αυτό, ρε φίλε. Ψωμί
0: και αλάτι. Ναι, το χωριάτικο που πιάνει ένα κιλό ψωμί και είναι ένα κιλό ψωμί. Δεν πιάνει ένα κιλό ψωμί και είναι 300.
1: Καλημέρα στον Αντώνη. Θέλουμε και εμείς άχαστους. Έχουμε και εμείς, λέει, ψυχή στο Ηράκλειο Κρήτης. Σιγά.
0: Κοίτα, αν τα καταφέρουν τα παιδιά να φύγουν από τις υποχρεώσεις τους, θα το κάνουμε. Εγώ μπορώ, τις το έχω πει. Να το κάνουμε.
1: Να κάνουμε ένα tour.
0: Να κάνουμε ένα tour. Η Θεσσαλονίκη, λογικά το Φλεβάρι, θα πρέπει να μας περιμένει.
1: Καλημέρα στον Κώστα από Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλή Τετάρτη. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι άχαστοι. Όσο για το Μέση, περισσότερο από μένα δεν έχει κλάψει κανένας.
0: Τι το ξέρεις, είσαι σε κάποια εταιρεία κλάματος.
1: Έχει μετρήσει βεβαίως. Καλημέρα, παρεάκι. Πηγαίνω, ερχόμουν Βόλο πριν από 25 χρόνια, λέει η Λάμια του Βουνού.
0: Ωραίος.
1: Το highlight ήταν υπολογαγός Νατάσα σε 14 τηλεόραση. Μπα.
0: Τι λες. Έλα, πολύ ωραίο είναι
1: Σοκτέλ.
0: Αυτό.
1: Τι λες.
0: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Καλημέρα στο Βύρον από τα Χανιά. Καλημέρα στο Χρήστο. Τα Κτέλ διάβασα, λέει, ένα ρεπορτάζ. Δεν έχουν οδηγούς. Ναι, το είπαμε αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, λέει, πως οδηγούν εκεί πέρα τα ΜΑΜ για τα ρημάδια του τα λεωφορεία. Ναι, εμείς όμως έχουμε καλύτερα ΚΤΕΛ τώρα.
0: Έχουμε καλύτερα ΚΤΕΛ και έχουμε και πιο λίγο κόσμο μες στα ΚΤΕΛ.
1: Έχουμε εκεί κανονικό κόσμο,
0: ναι,
1: δηλαδή δεν
0: ο
1: είναι.
0: Ο καθένας έχει τη θέση.
1: Δεν γκρέμονται σαν τα σταφύλια.
0: Ναι, ο καθένας έχει τη θέση.
1: Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα ΚΤΕΛ, λέει ο Κωνσταντίνος. Σωστό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Σολοπέτα. Η ωραιότερη εποχή του χρόνου όσον αφορά τη θερμοκρασία. Χρόνια πολλά στον συνάδελφο Σέργιο. Φιλιά.
0: Γιορτάζει. Ο στάνταρ το λένε Στέλιο. Το Σέργιο όλοι.
1: Ναι,
0: Στέλιο.
1: Όχι, Σέργιος. Ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή, η Σεργιούλα. Ο Βάκχος, η Βάκχη, η Βακχία. Ο Πολυχρόνης, ο Πολυχρόνης.
0: Ο Βάκχος μπαίνει έτσι μέσα στην τράπεζα. Βρόχερες, καλημέρες. Γι' αυτό λοιπόν μας κατέστρεψαν.
1: Και σηκώνονται οι ταμείες και τραγουδάνε.
0: Δεν θέλω υπάρχει.
1: Ο Δία
0: θέλει να μας καταστρέψει. Τον τόκο να κλέψει. Ζήτη!

0: κρέοντα νέα ταυτότητα. Πώς τον αντέξω στην τρία τα παλιωτόμαρα τους Έλληνες.
1: Λάθος πιν.
0: Λάθος πιν τα μάτια μου μπροστά χάσου. Χάσου και φέρε μου
1: μια υπογραφή.
2: Τι γίνεται εδώ, υπεύθυνοι, τι γίνεται εδώ μέσα, ο κύριος Βάκχος πάλι στην τράπεζα.
3: Χρόνια πολλά και στον Πολυχρόνη.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει η τράπεζα.
3: Χρόνια πολλά στον Πολυχρόνη είναι τέτοιο.
0: Ναι, άλλες δύο λέξεις προς τα
3: βάζω. Απλά να πεις Πολυχρόνης. Αυτό.
0: Χρόνια μέσα στον Πολυχρόνη.
3: Χρόνια πολλά στον Χρόνη, το φίλο μου που είναι coach που μου κάνει, πώς το λένε.
0: Πιλάθες.
3: Όχι ρε, κατάδυση και τέτοια. Χρόνης.
0: Πιλάθες.
3: Άμα τα παιδιά. Φανταστείτε.
0: Του λέγανε στο σχολείο, γέρε Χρόνη φύγε τώρα και έκλαιγε. Έλα ρε, δεν λέει εμένα, εγώ μια μέρα θα βουτάω. Να ξεφύγω από το μπούλινγκ μες στο νερό, νιώθω ελεύθερος και είναι ένα ψάρι. Μάλιστα. Έχει ποτέ κανένα σε τουαλέτα σε λεωφορεία, απορία το έχω. Στα λεωφορεία έχει μια τουαλέτα πολλές φορές από κάτω.
2: Όντως.
0: Νομίζω παλιά κάποτε.
2: Αυτό που ήταν από πίσω.
0: Ήτανε τόιλετ.
5: Όχι στη μέση.
0: Στη μέση. Όχι στη μέση. Ναι. Πίσω.
5: Ναι.
0: Στη δεύτερη είσοδο, ας πούμε.
5: Ναι. Ναι.
0: Είχε μια μικρή τουαλετίτσα.
3: Ποτέ. Ποτέ και για κανένα λόγο.
0: Νομίζω κάποτε το έχω δει να γίνεται.
3: Ο Ιησούς ήταν στο φορτηγό, λέει, με τέρμα και γάντια και το ρητό. Ο Ιησούς σώζει.
0: Δεν το διάβασα εγώ.
3: Ο Ηλίας, καλημέρα Ηλία. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton. Καλημέρα στην τριάδα της καρδιάς μου. Έχω κλάψει, λέει, σαν το Μέση σε λεωφορείο όταν πρώτο ήρθα Αθήνα με απεργία μετρό τραμ μέσα στο 550, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήξερα που να κατέβω, πότε φτάνουμε, γιατί μετακόμισα Αθήνα και για όλα τα λάθη της ζωής μου μέχρι τότε. Όχι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα.
3: Θα περιμένετε όμως, γιατί πήγε 9 η ώρα και πρέπει να πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη. Τη χαρά της ζωής.
0: Ναι,
5: ναι.
3: Δηλαδή.
0: Πάει το πρόσωπο μπροστά και το κορμί πίσω έρχεται. Τέλειο. Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο. Κάτι για το βράδυ στο σπιτάκι σας. Τον πιο σοβαρό λόγο έχεις να τα παραγγέλνεις από το Box. Με Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ. Πρόσεξε, διεκδικείς και ένα από τα...
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλαφέ, κάνει το μπλαφέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
8: Sport FM Πάτρα.
9: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
10: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
11: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
12: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Και αφορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το Link Face Pass. Σήμερα στις 4 ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση. Τον Βιθέντε Ταμπόρδα φαίνεται πως προορίζει για την καταστάτη του Λιβάη Γκαρσία στην 11η του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την ενσωμάτωσή του Τετέι συνεχίστηκε η προετοιμασία. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και βγάλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ανάσες για Κυριακόπουλο και Τσάπρα. Τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό επισκέφτηκε χθες το Ρέντι ένα μήνα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπή. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την κατάσταση των διεθνών για να αποφασίσει για την 11η περιμένει να τσεκάρει ο Ιμανόλα Λουγουαθήλ. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Καλαμάτας, καθώς μετά τον Ντεσπότοφ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του, μέρος του προγράμματος ακολούθησαν Γιαννούλη, Ελουστόντο και Κώστα. Και οι τρεις έχουν πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι της Δευτέρας. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο μάτι του Άρη με το Βόλο Έλαβε την Κυριακή ο Γιαννότας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση στη Γάμπα. Εκτός του χθεσινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης οι Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασιρού, αλλά πιθανότητα θα προλάβουν. Η Εθνική Ελπίδα νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικεί στην πρόκριση στην τελική φάση τα μπαράζ που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μία εκ των Φινλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Πόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL του Περιστέρι Μπέτσον 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπερκ για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA EuroCup για τη Μύκονο Μπέτσον 78-58 εντός έδρας την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο και τον Ηρακλή 64-59 την MZT Σκοπίων εκτός έδρας για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα για την κατακτήση του Βαλκανικού Κυπέλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Τσέσικα Σόφια στη Στρούμτσα. Επόμενη αντίπαλο σήμερα η Τρίτα. Το 4-4 στο Nations League έκανε η Ισπανία που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Κροατία. Στο όλο μάτς της Λίγκα η Αγγλία Τσεχία 3-0 για την Λίγκ B, Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία Σλοβενία 1-2. Ευθείες βολές του Κριστιανού Ρονάλντο προς τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσούς. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τους Πορτογάλους που εγκατέλειψα την αποστολή, αλλά θέτησε δύο φορές το λόγο του. Θέλω να συνεχίσω ακόμη να παίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του 41χρονος επιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
15: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
22: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
25: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Και μην ξεχνάτε, όχι, 11 μετά τις 9 ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβελάς
0: και Πάνος Ρήλος. Να καλημερίσουμε και το Σωτήρι Ταμπάκο.
2: Βεβαίως.
0: Με μπλούζα Νίστρουπ, θα έλεγα, στυλάκι. Μπλουζάκι Νίστρουπ, λίγο oversize τα μανίκια. Ο γίγαντας, ο Ταμπάκος, Coach's Corner, καλοντημένος γκριζοκροταφάκιας Clive Owen του Big Wins for FM.
1: Μπαίνει τώρα σε mood ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλογικών.
0: Σιγά σιγά.
1: Συλλογικών.
0: Κανονίζει που θα
1: γιατί
0: φάει.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα δεν είναι. Σιγά σιγά. Ναι.
0: Κάτσε να γίνουν τα δικά μας που μου λείψανε.
1: Ναι.
0: Και προχωράμε. Βέβαια έχουμε ντέρμπι. Λέ. Πολλά τα μηνύματα. Παιδιά, εμείς δεν θα ασχοληθούμε με καρβέλα Βύση, με τα λεφτά άλλων ανθρώπων για τη ζωή τους και τα συμβόλαιά.
1: Μας αφορούν τα χρήματα. Θα όχι. Πάρουμε κάτι.
0: Αν έπαιρνα θα ασχολιόμουν. Δεν θα ασχοληθώ με κάτι τέτοιο.
2: Ανακοινώσεις και από τους
0: ανακοινώσεις θα τα βρουν τα δικαστήρια αυτά.
1: Παιδιά, ναι. Άμα δεν είμαστε κοντά στους ανθρώπους ή αν ναι. δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί
0: ναι,
1: να
0: γίνει. Τώρα να πω, κοίτα τι πάθανε οι καημένοι. Δεν. Μια χαρά είναι. Ο Έλληνα Τζόνι Ντεπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και...
2: μια χαρά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, έχουν τα προσωπικά.
2: Όχι μεταξύ τους, αλλά.
0: Καθένας έχει τα.
2: Τελευταίες δημόσιες του Καρβέλα είναι λίγο περίεργες.
0: Τι. Οι δηλώσεις του.
2: Όχι οι δηλώσεις, οι εμφανίσεις του.
0: Εντάξει, έβγαλε όμως μια μεγάλη ανακοίνωση. Είπαμε δεν θα ασχοληθούμε.
2: Άλλο αυτό. Άλλο. Ναι,
1: ναι, ναι. Δεν θα ασχοληθούμε.
0: Δεν θα ασχοληθούμε. Ναι. Έχω αργήσει τη δουλειά, έχει κίνηση. Πείτε στο αφεντικό να μην ανησυχεί. Ποιος ναι, είσαι ρε φίλε και ποιος είναι ο εργοδότης σου.
1: Λοιπόν, παιδιά, από σήμερα το πρωί έχουμε έτσι διάφορες αλλαγές στην κυκλοφορία.
0: Τα λέμε από χτες. Άκουσα την εκπομπή. Σήμερα θα έρθει. Όχι αύριο. Μα τελικά θα έρθει σήμερα.
1: Μα τελικά ήρθε χθες το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης.
3: Η Ελλάς.
1: Δηλαδή μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει αύριο η εκπομπή του Βαγγέλη απαγορεύεται να κάνουμε.
0: Το παρεάκι.
1: Δεν επιτρέπονται τα παρεάκια. Κατάλαβες. Αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε.
0: Κάντε βιογίεσεις.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Διάφορες εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, περιορισμοί. Η Ελλάς συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα μουμουμού. Εντάξει. Mm-hmm.
2: Τα οποία λειτουργούν και άψογα εξάλλου.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Το τραμ μια χαρά πηγαίνει. Σίγουρα πράγματα. Το πολύ πολύ να κάτσει κανένα αυτοκίνητο μπροστά να του κορνάρουν να φύγει. Τι άλλο έχουμε. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Το ξέρουμε, μας έχουν ενημερώσει ηθοποιοί, μας έχουν ενημερώσει ακροατές. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτά. Στην έξοδο για Λαμία και στην περιφερειακή Ημιτού υπάρχει αυτή η έξοδος. Επίσης της Αττικής Οδού προς Εθνική που τη φτιάχνουν και λέει ότι θα είναι έτοιμη τα Χριστούγεννα. Δεν μας έχουν ενημερώσει για ποια Χριστούγεννα μιλάμε.
0: Okay.
1: Γιατί και ξεκινάει η κίνηση στην Αττική. Που λένε δικοί μου άνθρωποι τις 6 ώρα το πρωί.
0: Αττική Οδό.
1: Ναι, για να βγουν Εθνική προς Λαμία.
0: Καλά, για Λαμία κάνουν και έργα στην έξοδο.
1: Αυτό
2: έχει... ναι, ναι. Που είναι και μια λωρίδα.
0: Έχει δηλαδή και τροχονόμο που ή επιτρέπει στα φορτηγά από την άλλη πλευρά να μπουν ή λίγο στον κόσμο. Με τα επιβατικά.
1: Drones, ελεύθεροι σκοπευτές.
0: Αν δείτε κάτι πάνω σας σε κόκκινο 3,000. Να κουνιέται, σκύψτε.
1: Χαμούλης. Γενικά άμα θέλετε να πάτε στο κέντρο, δεν είναι καλημέρα πρώτον.
0: Είναι ο Ρουμπής ο Κουμπής.
1: Ριζάρη, Πλουτάρχο, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Γαλατοπούλου,
0: Αλεμάνης.
1: Αυτό, υπεργίας.

0: Δηλαδή, αν είστε μια παρέα, κάντε split. Χωριστείτε, δηλαδή, μην συγκεντρώνεστε. Όλα καλά, η γυναίκα σκα... Δεν σε ξέρω, ρε.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Σπρώξτε ένα στο... Ναι. Σπρώξτε ένα στον άλλον. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο από Χασιά. Γιατί λέει να μην πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ο LeBron James, εδώ μιλάμε τον Παναθηναϊκό. Αυτά.
1: Έχει συναυλία, George Michael. Λοιπόν, στην Ιαπωνία.
0: Όχι live.
1: Στην Ιαπωνία έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό που λέγεται Mud Race.
0: Τι είναι αυτό τώρα, γιατί με πήγες τώρα από εδώ στην Ιαπωνία, σου έκανα εντύπωση.
1: Γιατί θα, εσύ θα μπορούσες να είσαι υπερπροταθλητής.
0: Τι είναι αυτό που...
1: Διαγωνισμός ύπνου.
0: Καλύτερος, ο πιο άνετος.
1: Για να κερδίσεις 11.000 ευρώ, δεν είναι λίγα. Για να κοιμηθείς 90 λεπτά.
0: Σε καλά, εδώ κοιτάμε αν είναι το αφημί μας, τη φορολοταρία.
1: Ναι. Αρκεί να ξαπλώσεις, να χαλαρώσεις και να αφαιθείς και να κοιμηθείς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Εγώ.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ναι, και να κοιμηθείς για 90 λεπτά. Μετράνε, ξέρεις, την ποιότητα του ύπνου σου, ρε παιδί μου.
0: Εγώ, παιδιά, μπορώ να κοιμηθώ τώρα, μέσα στον κόσμο.
1: Εύκολα, τσαμπιόνι μου, το σηκώνεις στο κυπέλλο.
0: Παιδιά, είμαι έτοιμος. Εχθές κοιμήθηκα στο ημίχρονο της Εθνικής.
1: Ορίστε.
0: Τους μικρούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξύπνησα το βράδυ, έκανα τα δικά μου και ξανακινήθηκα. Λέω, θα βάλω να δω Λιονέλ Μέση.
1: Καλά.
0: Βάζω ξυπνητήρι, 1:55 ήθελα να δω και ανάκρουση ύμνων.
1: Ναι, μπράβο, να σηκωθείς με το χέρι στην καρδιά.
0: Ποιο χέρι στην καρδιά, το πλάκωσα το χέρι στην καρδιά. Μούριασε το χέρι στην καρδιά. Και πατάω το ξυπνητήρι και άφησα το άλλο 6:21.
1: Σηκώθηκε η Εύα, λέει, και είδα το παιχνίδι.
0: 6:21, έκλαιγε, άκουγα δίπλα μου. Μέση, Μέση, Μέση. Κύλι, κύλι, κύλι. Και είμαι ο βασιλιάς του ύπνου. Μπορώ να κοιμηθώ παντού. Στα γυρίσματα προχτές άκουγα τους ανθρώπους να περπατάνε και να κάνουν δουλειά. Στον καναπέ κοιμήθηκα και τους άκουγα.
1: Αχ, αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι, τους άκουγα.
1: Ή να μιλάνε.
0: Ναι, ναι, τους άκουγα. Όχι χαμηλόφωνα. Αυτό εδώ, κάτι χαραλαμπούδια. Τους άκουγα. Γιατί τα γυρίσματα γίνονται στο σπίτι τώρα. Έχουν και σπίτι. Σούλα, Τάκης, Σπύρος Βαλέρα έχουν το δικό του σπίτι. Οπότε γίνονται πολλά.
1: Το πήρε κανονικό σπίτι.
0: Ναι, τι είναι, green.
1: Ναι, ρε παιδί,
2: είναι σκηνικό, ρε.
0: Ναι. Όχι, όχι, δεν είναι σκηνικό. Είναι κανονικό σπίτι. Και έχει καναπέδες και έχει και κάποιες γωνιές οι οποίες είναι κρυφές. Και είναι και ήσυχες. Σε αυτές τις ήσυχες γωνιές θα δεις ένα φορτιστή να κρέμεται σαν έντερο, το δικό μου, και εμένα ο προϊστάμενος. Έκανε και κάτι τέτοια τις προάλλες. Αλλά εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι, ότι δίνω στον ύπνο μου, δίνω
1: πόνο. Α, δίνεις πόνο.
0: Ναι, διώχνω το άγχος με κάθε τρόπο.
1: Α, έτσι φεύγει το άγχος.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ήξερα.
0: Βεβαίως. Αφού είσαι ρωτά να αερίζεις, μια χαρά, δεν έχεις τίποτα.
1: Ότι λειτουργεί καλά.
0: Όλα λειτουργούν καλά.
1: Άντερ.
0: Ναι, όλα λειτουργούν, ρολόι, ό,τι ώρα θέλουμε, ρε. Οπότε αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα. Φέτος και άχασες που έχω καμαρίνι κάτω, καλά, θα πέσει πνίδι δυνατό. Δεν έχει και σήμα κάτω, το έχει μαλλιάζει, λες και είναι κελί μοναστηριακό.
1: Α, την πόρτα.
0: Ναι, ναι, αλλά έχει ένα σανσέρ ανεβατόριο, δεν ξέρω αν ανεβαίνω. Τα σκαλιά, φίλε μου.
1: Γιατί έχει ένα σανσέρ. Εννοώ ότι...
0: Κάνει 2 λεπτά να ανέβει αυτό το σανσέρ.
1: Έχει τους δούλους πάνω και τραβάνε τα σκαλιά.
0: Μάλλον είναι η οικογένεια του Κώστα που τους έχει βάλει να δουλεύουν εκεί. Αυτά, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε,
0: πάμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Hello, my name is Microtronic and I'll sing for you.

0: το θυμηθήκες αυτό.
1: Ποιος το ζήτησε προχτές.
2: Κάποιος το ζήτησε προχτές.
0: Ναι, ναι, ναι, το ζήτησε.
1: Ναι, ναι, χθες, χθες, ναι, ναι.
2: Χθες προχτές.
0: Μπράβο ρε Παναγιώτα, Θανάης 13. Σίγουρα να έχεις για ανάγκη για ύπνο και συνέχεια και ροχαλίζεις πολύ. Δεν ροχαλίζω καθόλου. Ούτε άπνιες κάνω τίποτα.
1: Πού το ξέρεις μωρέ ότι δεν ροχαλίζεις.
0: Μου το λέει η Εύα. Είμαι με έναν άνθρωπο. Δεν ροχαλίζω. Ροχαλίζω πάρα πάρα πολύ σπάνια.
1: Ναι,
0: είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Ναι, μου λέει ποιες άπνιες. Εγώ τραγουδάω στον ύπνο. Ποιες άπνιες ρε φίλε. Εγώ κάνω τις προάλλες. Δε συμβιβάστηκε. Όχι. Ποτέ.
1: Από συνήθεια έλεγες.
0: Έλεγα αυτό.
2: Πασχαλιστερίζεις.
0: Δεν με κατάλαβες ποτέ. Ναι. Ο πλανήτης κύριος, χάπηκε. Ναι.
1: Ο κύριος. Έλα, ο κύριος.
2: Δεν με κατάλαβες.
0: Δεν με κατάλαβες ποτέ. Ναι. Ο πλανήτης χάπηκε.
1: Ο κύριος.
0: Έλα,

0: παλιότερα με τον ύπνο και γενικά το έχω ψάξει το θέμα. Λέει, δεν φαντάζεστε πόσος κόσμος έχει θέματα ύπνου.
1: Το ξέρω, ύπνο. Ξέρω
0: πάρα πολύ λίγους ανθρώπους
1: που κοιμούνται σαν εμένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και μπορεί ο εξής ένας, ο Τσουβέλλας.
1: Ναι.
0: Ξέρω πάρα πολύ λίγους που κοιμούνται κανονικά. Όλοι οι υπόλοιποι κοιμόμαστε.
1: Ξέρεις πώς το σκέφτομαι.
0: Ξυπνάμε το βράδυ.
1: Έχουμε όλοι προβλήματα. Έχουμε όλοι σκέψεις. Έχω πει στον εαυτό μου ότι άμα μπορώ και κοιμάμαι, μπορώ να είμαι λίγο πιο καλά για να τα λύσω όταν ξυπνήσω. Ότι δεν μπορώ από το κρεβάτι μου να λύσω κάποιο πρόβλημα. Μπορώ. Κάποιοι άνοιξαν σπίτια από το κρεβάτι. Αλλά δεν έχω επιλέξει αυτή τη ζωή. Αλλά, συγγνώμη, δεν το είπα. Δεν το είπα. Μίλες όλα σε
2: σπίτια. Ναι, γιατί είπε μεγάλο αυτό.
1: Ναι, νομίζω.
2: Εμείς δεν το ξέρετε.
1: Στο μυαλό μου έχω το εξής. Λέω, θα κοιμηθώ. Όταν ξυπνήσω, αν ξυπνήσω, γιατί είναι και αυτή μια παράμετρο,
0: ναι.
1: Θα αντιμετωπίσω τα σοβαρά προβλήματα που ο καθένας μπορεί να έχει στη ζωή του, τα προσωπικά.
0: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη.
1: Το έχω, έχω πει στον εαυτό μου. Έχω
0: μεγάλη κατάκτηση, γιατί συνήθως όταν πέφτεις για ύπνο, είναι που φεύγουν πολλά έτσι, φίλτρα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλη την ημέρα δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Μπορεί έχεις να κάνεις το ένα, έχεις να κάνεις το
1: άλλο. Και κατάλαβα τι με προβλημάτιζε.
0: Και καλά, εντός εισαγωγικών ηρεμείς, έρχονται όλο. Κλακ! Όλα τα προβλήματα.
1: Και το έχω τώρα που έχω κόψει το αλκοόλ, έστω και αυτό το ένα ποτό που μπορεί να έπινα το απόγευμα, ή μπορεί να έπινα καφέ 8 η ώρα το βράδυ, ή αν φάω βέβαια σοκολάτα ή γλυκό 9.30 ώρα το βράδυ. Κάνω κάτι τέτοιο στον ύπνο.
0: Το κινητό το έχεις μέχρι αργά.
1: Μέχρι να με πάρω ύπνος. Που λένε βάλ το αθόρυ, τίποτα, τα αφήνω στο πλάι. Λέω, ώρα για ύπνο. Κλακ, χαίστηκα και για το Μέση, ή μια εκατομμύρια θα πάει στον Μπενίν και θα κάνει χατρίκ που είχε ποντάρει κάποιος. Και έπεσα για ύπνο.
0: Εντάξει.
1: Ούτε φαρμακευτικές κάναβες, ούτε τίποτα. Δεν έχω ανάγκη τίποτα.
0: Φαρμακευτική κάναβη 27% λέει. Και τέρμα υπνέα και βλέπω και όνειρα.
1: Που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
0: Δεν το πιστέψετε, θα πάμε σε break.
1: Το χειρότερο είναι να φας πριν κοιμηθείς. Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, ό,τι τρώω με τιμωρεί. Δεν είμαι πιτσιρικάδες, νοοτροπία τάιψη.
0: Έχει σημασία. Άλλο να φας μια κοτόσουπα. Ελαφριά ή ένα φιλέτο.
1: Κι άλλο να φας την κότα που έφαγε.
0: Κι άλλο να φας να φύσεις. Ναι, αυτό.
1: Εγώ όμως χτες 11:30 πριν που ξύπνησα έφαγα μια γαβάθα ρεβίθια.
0: Ο Χριστός.
1: Με λεμόνι και ψωμί μαύρο.
0: 11:30 ώρα το βράδυ.
1: Ναι. Και κάνω
0: άρα
1: ένα...
0: τι λες ότι έχει
1: περίμενε,
0: σημασία.
1: Κάνω ένα μπανάκι και κοιμάμαι σαν γουρούνι έτσι. Συρταρώθηκα. Δεν... Και είμαι τώρα, γι' αυτό δεν έχω φάει.
0: Εγώ άμα φάω ρεβίθια 11 η ώρα το βράδυ. Θα ξανακοιμηθώ, ξέρω εγώ, το μεγάλο Σάββατο.
1: Όταν φάω λίπος το παθαίνω. Κρέας, λίπος, κάτι το οποίο είναι πολύ λιπαρό. Το βράδυ μπορεί να δω κροκόδιλο με Μούρι Γιωβάνοβιτς. Δεν σου έχω πει να μην υποτιμάς τη ομάδα μου. Θέλεις να κάνουμε έρωτα.
0: Ναι, τι θα πάμε σήμερα.
1: Ναι. Μαγνήσιο και κοιμάσαι σαν πουλάκι. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι για κράμπες.
0: Το μαγνήσιο κάνει καλό. Ναι. Κάνει καλό στον ύπνο.
1: Ο Πιερό είμαι. Ο Λιβάη δεν παίρνει μαγνήσιο μάλλον.
0: Δεν το είπα εγώ. Εγώ δεν ασχολούμαι.
1: Το είπα εγώ.
0: Ριζόγαλα, ταχίνια, παστέλια και φύρ, λέει, να προσφέρω σε μαθητές λυκείου που έρχονται με το τσιγάρο και το φρέντο στο χέρι. Μιλάμε για διάταξη παντελώς ηλίθια, λέει, και ανεφάρμοστη.
1: Τσουβιάσε τις παπάτες και πες στον κόσμο να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Εγώ.
0: Το ένα τι δεν αναιρεί το άλλο, παιδιά.
1: Εγώ για τον
0: επίσης,
1: ύπνο, λέω.
0: Ναι, τι η ψυχοθεραπεία μπορεί και να σε βοηθήσει λιγάκι.
1: Στον
0: γιατί...
1: ύπνο.
0: Στον ύπνο, ναι, γιατί. Πριν την ψυχοθεραπεία σκέφτεσαι διάφορα πράγματα που δεν είναι λυμένα και τα σκέφτεσαι στον ύπνο. Αν λύσεις κάποια πράγματα.
1: Δεν έχω λύσει, πρόσεξε, έχω πει στον εαυτό μου ότι είμαι ακάς και ότι υστερώ σε όλα τα επίπεδα και πέφτω για ύπνο. Είμαι ακάς, υστερώ παντού, είμαι ο χειρότερος και κοιμάμαι. Δεν έχετε απαιτήσει από κάποιον που το παραδέχτηκε.
0: Ναι, ρε παιδί, μιλάμε για τους άλλους τώρα, εντάξει.
1: Όχι, ναι, λοιπόν,
0: οι φοιτητές, ας πούμε, έχουν τώρα τα θεματάκια τους γιατί φτιάχνουν. Οι φρέσκοι, έτσι,
1: το σπιτάκι
0: τα νεούλια,
1: ναι,
0: τα νεούλια. Τα νεούλια φτιάχνουν το πρώτο τους φοιτητικό σπίτι. Ανεξαρτησία, όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και θέματα πρέπει μέσα να τα λύσεις. Λοιπόν, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα των φοιτητών πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Το 2 είμαι.
0: Μάλλον. Δύο είσαι, ναι.
1: Μια ζωή. Ποτέ δεν ήμουν το ένα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η BWIN σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρες προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Sport FM.
10: Sport FM.
9: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
11: Καλώς τη.
12: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ο κύριος.
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
18: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
19: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
18: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
19: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
18: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
19: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει έρθει στο τραπέζι που τα πίνω, λείπει το ποτήρι σου. Έχει έρθει μήνυμα. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια που άκουγα από τα χείλη σου.
1: Δεν ξέρω, ίσως μήπως συνδυάζεται με το μήνυμα που λέει την καλημέρα μου στον πιο όμορφο άνδρα που δυστυχώς δεν λέει σένα, που δυστυχώς τον έχασα από τη ζωή μου και βαράω το κεφάλι μου θαυμαστικό. Θεός χωρέσει τον, εντάξει, η ζωή προχωράει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τα θυμάσαι αυτά και θα γελάς.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς τώρα που κλαις. Θα λες μαμά μου, καλά, καλά, καλά μου τα φέρνει η ζωή. Πάντα παιδιά, όταν χάνουμε ένα λεωφορείο, να πλέγαμε για τα κτέλ, μπορεί και να αποφύγαμε ένα ατύχημα.
2: Και εσείς που θα χάσετε τα αεροπλάνα πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο.
1: Μπορεί
2: σήμερα
1: το ταξίδι σας να πρέπει να είναι μακρύτερο. Εντάξει, για κάποιο λόγο γίναν όλα.
2: Ο άλλος ο φίλος θέλει να φύγει για Παρίσι, πετωμένος στην Αττική λέει εδώ.
0: Πού να πας μωρέ, πήγαινε στο Βόλο,
1: έλα,
0: στο μωρέ, μικρό
1: τώρα,
0: Παρίσι.
1: Παρίσι τώρα.
0: Πού πάτε εσύ,
1: πού πάτε.
2: Τα Τρίκαλα δεν
0: κομμά...
1: ναι, ο Βόλος είναι το Μονακό ρε φίλε.
0: Συγγνώμη, μπέρδεψα τις γαλλικές πόλεις.
1: Και τι είπαμε ότι είναι η Κορέα, η Καλυμνός.
0: Νομίζω, ναι,
1: αλλά... αλλά δεν ξέρουμε αν είναι η Νότια ή η Βόρεια Κορέα.
0: Να σε ρωτήσω, λένε τα Τρίκαλα Παρίσι.
2: Το μικρό Παρίσι. Έχει και πυργάκι του Άιφελ.
0: Κάτω, στα
1: Μελοπόννησο.
0: Τα Φιλιατρά είναι αυτά.
1: Αλλά δεν έχει ωραίο.
0: I love Γαργαλιάν έχει παρακάτω. Δεν έκανα καμία
2: δεν
0: πλάκα.
2: Σίγουρα μικρό πυργάκι.
0: Έχω φάει δύο μεγάλα
2: στα Τρίκαλα.
1: Νο, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν πλέον, αλλά νομίζω δεν έχει. Έχει όμως ωραίο.
0: Θα βρεθεί αυτός, Μαρία.
1: Που θα μου βάλει το χέρι στη φωτιά.
0: Φέρ το εδώ. Τι είπες προχτές στην εκπομπή.
1: Να σου πω κάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι εκεί στο Γαλάτσι και στο συγκρότημα της Γκράβας. Στο σχολικό συγκρότημα, στο κολέγιο της Γκράβας. Από τις 16 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Έχει πάει 7 Οκτώβρη. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα.
0: Ποιο είναι το ζήτημα, κύριε?
1: Το ζήτημα είναι ότι υπήρξε ειδοποίηση από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προς τον Δήμο Αθηναίων 16 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου για οσμή αερίου. Έκανα και ρήμα. Στις 2 του μήνα αδειάσανε, εκενώσανε τα σχολεία για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών, εννοείται. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, δεν μπορούν να βρουν από πού προέρχεται αυτή η οσμή, αλλά υπάρχει οσμή. Και λένε ότι θα υπάρξει, ότι προς το παρόν δεν μπαίνουν τα παιδιά σχολείο. Αυτό ήταν και μέχρι και χθες. Δεν ξέρω.
0: Καταλαβαίνετε το Δήμο. Καταλάει, λαϊ, λαϊ.
1: Ναι, καταλάει, λαϊ, λαϊ, ακριβώς.
0: Καταλάει.
1: Υπήρχε αναστολή των μαθημάτων μέχρι νεοτέρας.
0: Κουλούφαλα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Άκου λόγος, μυρίζει το κτίριο, χάνουμε μάθημα.
1: Η νεότερη είδηση λέει ότι διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μετά τις καταγγελίες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρεθεί η λύση και να βρεθεί και το που προήλθε.
2: Γιατί χωρίς αέριο σημαντασμένη.
1: Ναι, ναι, από που προήλθε η μυρωδιά. Έχουμε πολύ πρόσφατα γεγονότα στην πλάκα με την κατάρρευση του κτηρίου.
0: Βέβαια, τώρα αυτό, το τραγικό αυτό.
1: Με κάτι εργοστάσια, με κάτι το ένα, με κάτι το άλλο.
0: Πώς έχει γίνει όλο αυτό. Καλημέρα σας λέει κάποιος, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μικρή Ολλανδία λέμε τον Πύργο Ηλίας. Ένα χειροκρότημα. Το μικρό Άμστερνταμ.
1: Γιατί είναι έχει τουλίπες.
0: Ναι.
1: Έχει τουλίπες.
0: Θυμάσαι, ναι, μικρό Άμστερνταμ ο Πύργος Ηλίας. Σκέφτηκα τον Πόπορ Ολλανδό. Πόπορεν. Φαν Ποπόρ. Φαν Πόπουρ.
1: Με αυτά τα τσόκαρα που ναι, θα λένε, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα ξύλινα σαμπό, τέλος πάντων. Πώς τα λένε αυτά τα τσόκαρα.
1: Τα Τρίκαλα λέει έχουν ποτάμι που περνάει από την πόλη και την έχουν δει σικουάνα.
0: 2,5 λεφτά του ποτάμι.
1: Και γιατί να μην είναι το μικρό Λονδίνο.
0: Κανονικά αρζάν. Δεν παίζω αν τα αρζάν. 2,5 αρζάν. Μικρό Λονδίνο. Και να σου πω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Στον Κηφισό. Φαίνεται από τα βίλα η Ρόδα.
2: Ποια Ρόδα. Πάει η Ρόδα.
0: Πάει η Ρόδα. Φαίνεται
2: η Ρόδα.
1: Αλήθεια. Τι κατεβάσανε.
0: Αφού
1: μέχρι και πρόσφατα ήταν, μέχρι το καλοκαίρι ήταν.
0: Το καλοκαίρι ήταν. Δεν είχαμε αυτή.
1: Και πού την πήγανε.
0: Δεν
1: την βάλανε.
0: Γκυλήσανε. Αλλά να σου πω κάτι. Με τη Ρόδα ήταν.
2: Φωνάξαμε το Σύσυφο.
0: London's Eye. Και να χαλαγορά του Ρέντι. Να βλέπεις από εκεί.
1: Ανοιχτές, πώς το λένε, αγορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν λίγο το μάτι του Λονδίνου, αυτή η ρόδα που έβλεπες στο Ρέντι από Κηφισό.
1: Ναι, ήτανε.
0: Και βεβαίως, πάντα εκεί σε ένα σημείο στην κίνηση, αν είσαι ready, are you ready, εκεί που πηγαίνει και η γέφυρα ψηλά και κατεβαίνει, φυσάει, έχει πλευρικό άνεμο και νομίζει ότι κάτι έχει πάθει τα μάξι σου. Λες, ζυγοστάθμιση θέλω, ευθυγράμμιση θέλω, κάτι θέλω. Εντάξει.
1: Τα παιδιά μαζί και ο γιος μου λέει δεν κάνουν μάθημα από την Παρασκευή στην Γράμμα.
2: Μάλιστα.
1: Παυμασία.
0: Συγγνώμη. Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Σαββατοκύριακο. 6-7-55 αυτά τα παιδιά.
1: Που συνήθως, να σου πω κάτι, στην Γράβα, από εκεί ξεκινάνε οι καταλήψεις.
0: Παραδοσιακά. Ναι, δίνουν, ας πούμε, το πράσινο φως. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, από εκεί. Δηλαδή, δίνουμε τη δάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινάνε από.
0: Ξεκίνημα, μολότο βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι, ναι, ναι.
2: Λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν.
0: Μικρό Παρίσι, η Αγία Ευθυμία Φωκίδα. Μονακό, Ιταία, έλεος.
2: Καλημέρα και στον Δημήτρη στην άλλη Μαλπρίντ.
0: Γεια σου ρε Μιτσάρα.
1: Δίπλα από το σπίτι μου έχει τσιπουράδικο η μικρή βουλή, λέει στο Δήμο Βόλ. Συντοπίσω ότι μου έχει τελειώσει το τσίπουρο.
0: Εδώ είμαι εγώ, έχω.
1: Ποιος
0: γιατί
1: πίνει
0: δεν μου
1: το τσίπουρο στο σπίτι μου.
0: Γιατί δεν μου λες.
1: Γιατί μου τελειώσει
0: έχω
1: το τσίπουρο.
0: Σούπερ τσίπουρο.
1: Ναι, να μου φέρεις.
0: Που εγώ δεν πίνω.
1: Γιατί δεν έχω.
0: Δεν πίνω καθόλου.
1: Πώς έγινε,
0: γιατί ζωή μου
2: έχω μεγάλο.
0: Τέσσερις φορές. δεν πίνω τσίπουρο. Okay. Τέσσερις φορές. Και ας είμαι ψευτοαρτινός τώρα. Δεν τον μπορώ καθόλου.
1: Μα τώρα το συνειδητοποίησα. Και έχουν και καιρό να μας στείλουν, ξέρεις, από κάτι που στέλνετε.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάλυμνος μικρή Τζαμάικα. Ο νοητό. Παιδιά. Να φύγει ο τίγρης. Πάντα σκέφτομαι Βασίλη Χάντερο. Έλεος, παιδιά. Ναι. Κοιμάται τόσο ελαφριά η γυναίκα μου που πιάσαμε το θέμα του ύπνου, λέει, προκειμένου να μην την ξυπνήσω. Όταν το βράδυ ανοίγω ψυγείο, τα γυάλινα μπουκάλια χτυπάνε και ο Πότης Ιωαννίδης. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί τον λένε Πότη Ιωαννίδη. Άμα ανοίγει το ψυγείο.
1: Ναι, ο πόρος είναι η μικρή Ιμπίζα. Ναι. Ναι.
0: Γιατί?
2: Έχει παρτάρες.
1: Γιατί έτσι? Γιατί όλα τα άλλα τι? Όλα τα άλλα τι? Οι κουκουβαώνες παλιά λεγόντουσαν, λέει το μικρό Σαμονή.
0: Καπελό.
1: Υπογραφή.
0: Άμα βάλεις ένα καπέλο δίπλα γίνεται όλο πάρα πολύ ωραίο.
1: Γαλλικό καπέλο.
0: Ναι, καπέλο. Καπελό. Σαμονή καπελό. Αλλά δεν ακούγεται όλο μαζί.
1: Όλο ωραία. Μαζί μην το, και μην το πεις γρήγορα. Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.

0: Ένα πολύ ωραίο δώρο. Τώρα τα βλέπουμε πολλά πράγματα που βγαίνουν από το μάτς του Μέση τώρα με το Μπενίν, έτσι.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα ωραίο δώρο διαιτητής.
1: Άσε με τώρα.
2: Με το Μπενίν.
1: Πες το, το είδα, το διάβασα.
0: Εντάξει, πλησίασε το Λιονέλ Μέση και του έδωσε ως αναμνηστικό την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα που είχε για το μάτς. Οι οποίες γράφουν
1: ενώ
0: πάνω.
1: Του είχε κάνει δώρο ένα πέναλτι πριν, αλλά σου λέει κάτι να σου μείνει. Κάτι να σου μείνει. Ρε εσύ, πόσο τσίπικο δώρο είναι αυτό. Τι κάτσε να δω τι έχω πάνω μου. Περίμενε. Μια κάρτα από ένα καρδιολόγο, πάρε μια κίτρινη και μια κόκκινη.
0: Έχω και τη Lidl Plus. Λοιπόν, έχω και τη
1: Lidl Plus. Και ένα κουπόνι 5 ευρώ.
0: Ο Ρίλος ξεκίνησε. Το κεφάλι του λέει, νομίζει κανένα αναφορά. Σαν την είδα, βόλτα.
1: Βόλτα, κοτόπουλο.
0: Λοιπόν, έβγαλε ό,τι είχε ο διαιτητής. Πάρε για ένα κοσάβρα, πιείς ένα μάτε από την οικογένειά σου.
1: Μια μπύρα τώρα να το ρίξεις έξω. Ναι, παιδιά, του έκανε δώρο την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Αυτό.
0: Εντάξει, μωρέ, γράφουν. Μπορεί να γράφει κάρτα πάνω το μάτι.
1: Έπρεπε να την υπογράψει.
0: Αυτό μου θυμίζει, πήραμε δώρο. Σταμάτησε ένα βενζινάδικο και πάρε ένα ουίσκι. Το έχω κάνει.
1: Τι έχουμε, μισό πακέτο μισκόντα στο αυτοκίνητο. Φέρτο.
0: Κάτω τρίματα. Ξέρω εγώ να πούμε ότι είναι φρυγανιά για σνίτσελ.
1: Ότι είναι για τσίσκεϊκ.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Να δω!

Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε

0: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: συνεχίζουμε και συνεχίζουμε, γιατί παιδιά, όλος ο κόσμος κλείνεται μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αρχίζετε να κοιτάτε να εισιτήρια από εδώ, από εκεί.
1: Έχει γιατί... και το Windex, αυτό που είχε ο πατέρας Βαρντάλος.
0: Αυτό, ναι. Η Καβάλα είναι το μικρό Σαν Φρανσίσκο με τις ανηφόρκατηφόρες. Δεν χρειάζεται.
1: Δηλαδή. Με γέφυρες τέτοιο.
0: Αυτό.
1: Καλά, η Καβάλα είναι πανέμορφη εντωμεταξύ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα με την Καβάλα.
0: Όχι. Τα Γιάννενα είναι το μικρό κόμμο.
1: Είναι, το
0: φυσικά.
1: Έχουμε πει. Είναι καλύτερο.
0: Και ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ζωσιμάδες, θα μπορούσε να είναι ιταλικό επίθετο. Ζωσιμάδες.
0: Ποιο κομμάτι είναι αυτό?
2: Αυτό εδώ.
1: Το ακριανό.
0: Το τελευταίο που έπαιξε.
2: Περίμενε. Το τελευταίο που έπαιξε ή αυτό που ξεκινήσαμε?
0: Λογικά το τελευταίο που έπαιξε.
2: Το Gloria ήταν από τον Mando Diao.
1: Ασπρόπυργος μικρό Μάντσεστερ.
2: Ό,τι τι μυρίζει.
0: Εντάξει, εργοστασιακό, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάπου...
1: Εντάξει, ρε, για να φύξει το
0: Μάρισελ. Βιομηχανικό, ναι.
1: Δενδροπόταμος μεγάλο το Παρίσι. Θα μπορούσε.
0: Καλημέρα στον, στον Νικόλα. Καλημέρα στον Μάριο.
1: Η καρδίτσα είναι η μικρή καρδιά. Μόνο στο δεκαμηνιό της.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, περίμενε να δω στον Μάριο. Καλημέρα σε όλους, λέει, ελπίζω να είστε καλά. Τι θέμα έχει μαζί σας, μαμάς, το βιβλίο της ιστορίας της Τετάρτης Δημοτικού και σε κάθε σελίδα έχει βάλει αυτό το σηματάκι. Είναι και καλά. Ρε παιδί μου, οι υποσημειώσεις είναι ένας μικρός βράχος, μία υποσημείωση, ένας μικρός βράχος που λέει Άρδ.
1: Για τα αρδάκια.
0: Άρδ.
1: Μάλιστα.
2: Άρδ.
1: Εντάξει, οκ. Ονομάτε το payroll του Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Ματζέντα payroll. Γιατί έχει Άρδ?
0: Ξέρω. Επειδή λέμε εμείς, ξέρεις, τα κρυφά τα σημειώματα, ξέρω εγώ.
1: Μενίδη το μικρό Ρίο.
0: Ναι. Τα Ζωνιανά είναι το μικρό Χάρλεμ.
1: Οκ. Δεν έχω δει πολύχρωμες μπάλες. Η Χάρλεμ δεν ήταν αυτή που κάνανε.
0: Ναι, αλλά ήταν ένα τέλο.
2: Άλλο αυτό.
1: Κι.
2: Γκλοπτρότες.
1: Ναι, αυτή.
0: Είπαμε για τις οφάδες.
1: Το εσοφάδες, το μικρό Ρίο του Τζανέιρο. Με τις τσουβέλες. Τις φαβέλες. Η Κοζάνη μικρή Μόρντορ.
0: Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εδώ την εκπομπή. Ντροπή σα. Ντροπή σα.
1: Για τον Βαγγέλη. Φρόντο Μπάγκενς. Παρεάκι. Το καλό Σάιρ. Από το πρωί φαίνεται.
2: Αυτό που παίζει τώρα τέλος πάντων είναι από τους Fondens ή Fondins. Ολλανδοί, Ιρλανδοί τέλος πάντων. Fondens DC.
0: Ιρλανδοί
2: είναι. Οι Ιρλανδοί το λένε Fondens.
1: Φίλε, ειλικρινά.
0: Ολλανδοί, Ιρλανδοί, δεν έχει σημασία.
1: Ότι Ιρλανδά, Ιρλάντα.
2: Τι να κάνεις τώρα.
1: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
2: Το I love you.
0: Αυτό.
1: Πες να το κουκλί.
2: I love you.
0: Η Σαλαμίνα είναι το Μανχάτα.
1: Πόσε μπουκά ο Ρίλος.
2: Δεν έχει γέφυρα, αρέσει. Αν φτιάξουν γέφυρα, τότε θα γίνει το Μανχάτα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά περνάνε με το καραβάκι.
1: Αυτό σκέφτηκε.
0: Εγώ θυμάμαι σε ξενδεσίτη που περνούσαν με το καραβάκι.
2: Να μην είναι το Ρίο του Μανχάταν.
1: Το Ρίο Αντίριο, το Μανχάταν. Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή το Ναύπακτο.
0: Μπράβο. Ναι. Γιατί όχι.
1: Οκ. Μάλιστα.
0: Μενίδη Μπέρμιχαμ.
1: Δεν ξέρω, θα το δω 26 του μήνα.
0: Θα μπορούσε.
1: Καταλάει.
0: Το λένε έτσι σοβαρά, λέει κάποιος, να μην γελάσουμε. Ετωλικό είναι η μικρή Βενετία.
1: Πλημμυρίσανε. Είχανε άμποτη και πλημμυρίδα.
0: Ξέρω. Δεν έχω...
1: Πού το ετωλικό, μικρή Βενετία.
0: Δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει, αλλά γιατί το λένε μικρή Βενετία. Λίγα νερά.
0: Και γιατί να μην λένε τη Βενετία μικρό ετωλικό.
1: Βάλε ιδέες.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Γιατί να μην λένε το Λονδίνο. Μεγάλα Τρίκαλα.
1: Γιατί θα του δώσουν αξία.
2: Αφού είμαι Παρίσι το Τρίκαλα.
0: Τα μην λένε το Παρίσι μεγάλα Τρίκαλα.
1: Ναι,
0: ξέρω
1: ναι.
0: Εγώ. Καρπενήσι μικρή Ελβετία. Ναι, φυσικά.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
2: Ναι, βέβαια, με τον την κακοκαιρία στην Κρήτη, τα ζωνιανά τώρα είναι μικρή Βενετία.
1: Καλά, έγινε ένα χαμό.
0: Έβγαν αυτοκίνητα,
1: είδα τι εικόνε. Φοβερό, φοβερό.
0: Θέλω μια γλυκιά καλημέρα στο αγόρι μου, το Γιώργο.
1: Ναι.
0: Κάντε τον λίγο να ντραπεί. Αυτό είναι η δική σου δουλειά, Μαρίνα. Η Μαρίνα η κοπέλα του.
1: Ήδη ντρέπεται, ναι. Γιώργο.
0: Δώσε μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί.
1: Ναι, ναι, να τον ξεφτυλίσουμε τελείως. Ναι, και να πάμε φυλακή.
0: Γιώργο τώρα, ο Γιώργος που τα έχει με τη Μαρίνα.
1: Τη Μαρίνα. Σιγά. Το μόνο ζευγάρι είναι ο Γιώργος.
0: Η πρώτη ή η τελευταία που τα έχει με τον Γιώργο.
1: Και δεν είσαι και η μόνη. Ο Γιώργος έχει κι άλλες. Ο Γιώργος έχει κι άλλες.
0: Πες μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο, ναι. Είναι. Και να σου πω και το Περιστέρι είναι Μιλάνο.
1: Όχι, η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο γιατί έχουμε το Αμερικά Μίμο, Elvis, 501 Τζιν, B-Square, Mike, με ανάποδο το σήμα, Σαφρίδι.
0: Σαφρίδι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πλατεία Βάθηση είναι Μικρή Τεχεράνη, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρήλος. Η από εδώ.
3: Το Σαμπάκι!
1: Έρχεται. Σοφία Θεοδωράκη. Έρχεται. Για το δελτίο και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Πρεσάρισμα. Δυνατό δίωρο μέχρι τις 12. Έχουμε πράγματα να πούμε πριν.
0: Έχουμε πράγματα. Εσύ, δεν προλάβουμε. Πάλι δεν προλάβουμε να σχολιάσουμε. Τόσα πράγματα είχαμε να σχολιάσουμε.
1: Αύριο.
0: Που έγινε viral. Ο μπαμπάς το είδες, ο μπαμπάς που έγινε viral, που κέρδισε τον Νόμπελ ιατρική.
1: Αύριο.
0: Και ξύπνησε, λέει, τα παιδιά. Δεν το έχουμε ξεχάσει μέχρι αύριο.
1: Και τα ξύπνησε και τι.
0: Τα ξύπνησε 6.30 ώρα το πρωί να τους πει κέρδισα τον Νόμπελ ιατρική. Και είχε. Το έγινε χαμός. Λέω να. Ένας τρόπος που δεν θα ξυπνήσω ποτέ τα παιδιά μου.
1: Μπορείς απλά να το πεις και να κάνω wow, κάντε ότι πανηγυρίζετε. Η μαμά χτες κέρδισε και το Ειρήνης.
2: Ούτε για την Ελεονόρα είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε, αλλά θα κάνουμε απεργία οι εργοδότες.
2: Ναι. Ακατεύουμε, γιατί περνάνε δύσκολα. Λοιπόν,
1: έχω φοιτητές και φοιτήτριες που ενώνονται. WhatsApp Under 30, που κάνει το νέο ξεκίνημα πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σύνεμα και δώρα σε box και Magenta Pay έχω. Τι άλλο θέλετε. Το WhatsApp μάλλον το τερμάτισε.
0: Και εγώ τα είχα με τη Μαρίνα λίγα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα, και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και πάνε με full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Full εγγύηση, full ποιότητα, όποιος ξέρει, ξέρει. Α, πάλι δεν είμαστε για χόρτα
1: σήμερα. Yeah,
2: μετά τις 19.
0: Μετά τις 19.
1: Τι είσαι, ρε, μετά
0: συνηθίζεται.
1: Σκολικό.
0: Θα κάνω απεργία.
1: Τι είσαι, εργοδότης?
2: Ναι. Παντελής μέσα. Εργοδότης.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
4: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SP στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Πάπα Στεφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την μουσική.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, κυρίως στην Πάτρα, εντάξει, γιατί είμαστε στην Πάτρα, και στα περίχωρα όμως, και στην αγαπημένη μου Ναύπακτο και στο Αντίριο, εκεί στα παιδιά. Να είστε καλά, υγεία και ό,τι καλύτερο. Μια μέρα η οποία έχει τις ειδησούλες της, μπορεί να μην είναι τεράστια ειδησιογραφία, αλλά έχει τις ειδησούλες της και με αυτές θα ασχοληθούμε πάνω κάτω. Και στην επικαιρότητα γενικότερα, κάποια πράγματα που θα πούμε, αρκεί να πω ότι είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα. Πότε πέρασαν ήδη 7 μέρες τον Οκτώβριο, πότε είπαμε καλό μήνα, πότε πέρασε κιόλας η πρώτη εβδομάδα. Εγώ σας είπα ότι δεν θα καταλάβουμε πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα και θα φύγουμε. Πάει. Καλώς ήρθες 2026. Το είχε πει ο Σωτηρόπουλος πριν λίγο καιρό. Πάει πολύ γρήγορα, φεύγει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Και αυτό νομίζω ότι, ρε παιδί μου, σαν σκέψη στον καθένα μας πρέπει να μας απασχολεί γενικά. Τα χρόνια φεύγουν. Οπότε πρέπει να μην αναλωνόμαστε, το είπα, σε πράγματα τα οποία δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία, να είμαστε καλά, να είναι καλά και η δική μας και τίποτα άλλο. Ό,τι είναι να γίνει, παιδιά, θα γίνει. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός, δεν λέει. Η μοίρα, ό,τι έχει γράψει. Είναι το γιορτάζει σήμερα ο Σέργιος, η Σεριανή, ο Βάχος, η Βαχία, ο Πολυχρόνης, ο Χρόνης και η Πολυχρονία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Η ειδήση του ηλίου είναι ένα λεπτό πριν συμπληρωθεί, δείξει το ρολόι τέλος πάντων 7, και όσο πάμε μέχρι τις 25 Οκτωβρίου που θα αλλάξει η ώρα, θα μικραίνει ακόμα περισσότερο η ημέρα. Το έχετε δει, το έχετε διαπιστώσει, θέλοντας ημί, έτσι είναι. Τώρα θα επικρατήσουν και οι χαμηλές θερμοκρασίες, θα πέσει θερμοκρασία. Και όσον αφορά τη σελήνη, 26,2 ημερών, ωραία ήτανε, για όσους τώρα το πρωί, έτσι ξημέρωμα, ήτανε, έτσι άμα κοίταζες ψηλά ήταν ωραία. Και πάμε να ρίξουμε και μια καθιερωμένη ματιά στον καιρό.

Για βάλε ένα τραγούδι αυτό που σου ζήτησα, Θόδωρο. Είναι, ναι, γιατί θα πω τον καιρό τώρα και μετά. Γιατί μας στεναχωρεί όλους, η αλήθεια. Μας στεναχωρεί, τώρα μην είμαι και εγώ υπερβολικός. Έτσι, αμά, ρε παιδί μου, όταν μια συνεργασία ετών οδηγείται σε, με αυτόν τον τρόπο και σε τέτοια ένταση. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι καρβέλα σβήσει, βύση καρβέλα είναι ξαφνικά τσακώθηκαν για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία κουβαλάνε μέσα τους σε αρκετό καιρό και κάποια στιγμή αυτό, όταν δεν το ξεκαθαρίζεις, κάει. Δεν είναι Θόδωρο, δεν ξύπνησαν ξαφνικά και είπαν ναι, αν τα χαλάσουμε τώρα για τα λεφτά. Δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος νοήμων, τέλος πάντων, για να μην το καταλάβει ότι κάτι έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε στον καιρό πριν αφιερώσουμε και το τραγούδι αυτό. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας είμαστε στην Πάτρα. Συνεχίζεται το ίδιο σκηνικό, δηλαδή πρωί πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο, εντάξει, ψύχρα, καλό να το πω έτσι. Και μέχρι 25 ανεβαίνει το μεσημέρι, σκάς. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε φανελάκι να φορέσεις. Ειδικά αν πέφτει ο ήλιος πάνω εκεί στο σπίτι σου ή εκεί που εργάζεσαι, είναι θέμα. Κάτι περίπου και αύριο, μόνο που από την Παρασκευή αρχίζει και φαίνει έτσι απειλητικά σύννεφα. Η θερμοκρασία, ναι μεν, θα διατηρηθεί στα 25 βαθμούς, αλλά η χαμηλότερη θα είναι μέχρι 17. Δηλαδή πάμε για λίγο καλύτερα πράγματα. Και το Σάββατο βροχές. Έτσι δείχνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Δυτική Ελλάδα, ότι θα έχει βροχές το Σάββατο. Βασικά γενικότερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα βρέχει. Την Κυριακή θα ξεκινήσει έτσι με συννεφιά, αμέσως μετά θα φτιάξει και η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Ενώ κάτι αντίστοιχο θα αρχίσει και από την 3η 13 Οκτωβρίου, φαίνεται ότι η κακοκαιρία θα επανέλθει. Θα κάνει μια μικρή διακοπή, δηλαδή την Κυριακή και τη Δευτέρα, και από 3η επιστρέφει η κακοκαιρία.

Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για αυτό το καλλιτεχνικό ζευγάρι έχει ξεκινήσει. Τα βλέπετε, τα δημοσιεύουν και οι ίδιοι πια. Έχει φύγει από το όριο των φημών και με επίσημες ανακοινώσεις. Ο ένας στρέβεται κατά του άλλου, ο Άννα Βίσ και ο Νίκος Καρβέλας. Έτσι, μια πορεία η οποία δεν είναι μόνο καλλιτεχνική, ήταν και προσωπική. Ήταν πρώην ζευγάρι, παντρεμένο ζευγάρι ήταν, εντάξει. Οπότε, ναι, όλοι εμείς το παρακολουθούμε έτσι και βλέποντας όλο αυτό, αρχίζεις και προβληματίσεις γενικότερα για τις συνεργασίες που έχεις και εσύ προσωπικά, το τι κάνεις με τους φίλους σου κτλ. Και λες, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο αυτό, μια πορεία τόσο πολλών ετών όπως είναι αυτοί οι δύο, που είναι πάνω από 20-25 χρόνια, πώς είναι, 30 μαζί, να καταλήξει έτσι τόσο άδοξα? Μήπως είναι καλλιτεχνικό τρίκ, θα πει κάποιος. Δεν νομίζω, γιατί λένε ο ένας για τον άλλον βαριές εκφράσεις. Αλλά όλες στηρίζονται, αν έχει δει, παρατηρήσει κάποιος και στις δύο ανακοινώσεις, στο οικονομικό σκέλος. Δηλαδή όλα είναι πάνω από τα οικονομικά της διαφωνίας. Είδατε τα λεφτά πώς διαφθείρουνε. Γι' αυτό λέμε, καλύτερα να μην έχεις, να μην έχεις, να μην έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Λες τώρα να δούμε και κάτι αντίστοιχο με Φίβο και Δέσποινα Βανδύ? Δεν νομίζω, γιατί χωρίσανε καλλιτεχνικά, αλλά νομίζω είναι σε καλή σχέση. Λοιπόν, πάμε στο αθλητικό σκέλος, αφού κάναμε έτσι ένα μικρό σχολιάκι. Πάμε στο Προμηθέα, ο οποίος σήμερα έχει ευρωπαϊκή πρόκληση. Επιστρέφει στην Ευρώπη από άλλη πλέον διοργάνωση, το EuroCup. Αντιμετωπίζει απόψε 7:30 την Τρέπτσα. Εκτός έδρας, είναι πρεμιέρα στον πρώτο όμιλο. Ξεκινάει ένα νέο ευρωπαϊκό ταξίδι. Οι Πατρινοί θα πάνε στο Κόσοβο να παίξουν. Θέλει να ξεκινήσει η ομάδα του Γιώργου Βόβορα με το δεξί της υποχρεώσης της στη διοργάνωση, για να έχει και μια ανταγωνιστική έτσι παρουσία, αλλά και να διακριθεί. Δεν είναι κακό, το έχουν δηλώσει οι άνθρωποι ότι θέλουν μια καλή πορεία. Ούτως ή άλλως, τα τελευταία χρόνια ο Προμηθέας έχει δημιουργήσει και αυτός μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή διαδρομή. Έχει παίξει σε αρκετές διοργανώσεις, έχει κάνει νίκες, έχουν έρθει και ήτες. Έτσι είναι όταν είσαι και νέα, τόσο νέα ομάδα και παίζει συνέχεια στην Ευρώπη, θα υπάρχουν και αποτυχίες εκτός από τις επιτυχίες. Τώρα, η πρεμιέρα σίγουρα σε μια διοργάνωση καινούρια κρύβει παγίδες, εκπλήξεις και ένα θετικό αποτέλεσμα για τον Προμηθέα θα επουλώσει και τις πληγές μετά την ήττα από το Περιστέρι στο πρωτάθλημα, την οποία ναι μεν την έχουν αφήσει πίσω τους και έχουν στραφεί για την ευρωπαϊκή τους πορεία, γιατί ούτως ή άλλως, παιδιά, το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, καλώς ή κακώς, τώρα περνάει σε δεύτερη μοίρα, θα το παλέψει ο Προμηθέας, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι το ακλόντο φαβορί. Σε ένα γεμάτο από ό,τι φαίνεται Δημήτρη Στόφαλος, πάμε για sold out. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Γιατί αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού τώρα θα πάνε και στο Τόφαλος να δουν την ομάδα. Ο Γιώργος Βόβορας έχει δώσει το σύνθημα στους παίχτες του. Τους είπε ότι σε κάθε παιχνίδι πρέπει να πηγαίνουμε για την νίκη και ότι θεωρώ ότι σε αγώνα με αγώνα θα γινόμαστε καλύτεροι. Δώστε ό,τι μπορείτε. Πάμε για νίκη. Αυτά είναι τα λόγια του. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Όλα κρίνονται σε δικαστικό επίπεδο. Εκεί δηλαδή θα δώσει προσοχή ο Προμηθέας. Στο πλαίσιο τώρα του προγράμματος ΖΕΟΚ υπάρχει και κλιμάκιο της Εθνικής Κορασίδων. Ανάμεσά τους κλήθηκαν και 4 αθλήτριες του Προμηθέα, η Παρασκευή Συρμακές, η Αγγελική Γούμπουρου, η Λιαχτίδα Λουζιώτη και η Ελένη Μαρία Γούση. Όλες οι αθλήτριες θα συμμετέχουν στις μεικτές ενώσεων και θα πρέπει να βρεθούν μεθαύριο στις 4:30 στο Telecom Center Athens του ΟΑΚΑ στην Αθήνα και να έχουν μαζί τους και αντίγραφο της κάρτας υγείας τους, γιατί έτσι δεν μπορούν να συμμετάσχουν αλλιώς.

στα τρένα. Βλέπω τώρα, διαβάζω και μια είδηση. Θα θυμάστε ότι πριν λίγες μέρες, αν δεν μπορεί να το ξεχάσει τώρα κάποιος, πριν από λίγες ημέρες που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Σάνι κατά διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Το περιστατικό έγινε στο δεύτερο λεπτό, θυμίζω, της αναμέτρησης με τον Έαντα Παναγίας Πρίνου, όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα είχε χτυπήσει το τοιχείο, προς έκρουση με το πίσω μέρος του κεφαλίου του στο τοιχείο της κερκίδας, και έχασε τις αισθήσεις. Υπήρχε διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου έχασε τη ζωή του. Τώρα, ναι μεν έχει ξεκινήσει τις διενέργειες του περιστατικού το αστυνομικό τμήμα του Θάσου σε συνεργασία με την εισαγγελία Καβάλας. Παρ' όλα αυτά, ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων από την Καβάλα, από τον αντιδήμαρχο αθλητισμού και νεολαίας, τον κύριο Μποσπότη, που έχει ζητήσει να επανελεγχθούν όλες οι συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και η έμφαση θα δοθεί στις διαστάσεις των ποδοσφαιρικών γηπέδων, κυρίως όμως των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Δηλαδή, όλο αυτό έχει στόχο να διαπιστωθεί αν οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Καβάλα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προϋποθέσεις, προδιαγραφές βασικά, της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ΣΕΠΟ δηλαδή, και μεταξύ άλλων ως προς τις αποστάσεις, αποτυχία και άλλα σταθερά σημεία. Τώρα, αν και προσωπικές άδειες στο μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας είχαν εκδοθεί πρόσφατα, με ως 24 Νοεμβρίου νομίζω ήταν η τελευταία ημερομηνία, ανακαλούνται όλες μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες και απαραίτητοι έλεγχοι

Δηλαδή να στέλνεις το παιδί σου τώρα να παίξει ποδόσφαιρο και να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Αν είναι δυνατόν. Έτσι το 2026 γίνονται αυτά. Δεν είναι μακρινό, είμαστε το 1980, ούτε καν το 90. Είμαστε το 2026 και ένα παιδί χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά τι να πεις. Οπότε θέλει γενικότερα προσοχή και δεν ξέρω αν θα ισχύσει και κάτι εδώ στην Αχαΐα με το συγκεκριμένο ζήτημα.

0: Sport FM Patra.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970.

0: 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Sport FM Patras

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Sport FM Patras 96,3 και συνεχίζουμε εδώ με Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος.

πάμε και στα ποδοσφαιρικά. Η Παναχαϊκή προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παλιξουριακό στο Παμπελοποννησιακό στάδιο μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη σε έκταση κυρίως του σκορ. Εντάξει, γιατί δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε κιόλας στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχει αλλάξει πλήρως το σκηνικό και το κλίμα στις τάξεις της ομάδας. Ακούσατε και χθες τον Παύλο Καρβούνη ότι όλα είναι μια χαρά. Και πλέον η Παναχαϊκή έχει μπροστά της ένα παιχνίδι στις 4 στον Παμπελοποννησιακό την Κυριακή που πρέπει να το κερδίσει. Έχει, ναι μεν η Παναχαϊκή τον πρώτο λόγο, αλλά πρέπει να είναι, και το ξέρουν και στην ομάδα και το λένε κιόλας, πρέπει να είναι σοβαροί και προσιλωμένοι στο στόχο τους, να μην παρεκκλίνουν από το πλάνο τους και η νίκη θα έρθει, έτσι λένε. Κοιτάζει βέβαια και το αισιοδοξία το πρωτάθλημα. Είναι μακρύς ο δρόμος, μην κρυβόμαστε, αλλά έχει η Παναχαϊκή και το ρόστερ και έτσι γενικά και τη δυναμική να μπορέσει να διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρωτιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Τώρα η προετοιμασία ξεκινάει από σήμερα, χθες η ομάδα είχε ρεπό. Θυμίζουμε ότι εκτός θα είναι ο Βολάκης, ο Μουστακόπουλος και ο Κωνστανάσιος. Βασικά για τον Μουστακόπουλο παίζεται, μπορεί και να είναι στην αποστολή. Γενικά γίνεται μια διαχείριση από το ιατρικό επιτελείο και τον coach. Έχει ένα τραυματισμό, οπότε είναι πιθανόν να προλάβει τον Παλιξουριακό. Απ' την άλλη ίσως και δεν υπάρχει ρίσκο εδώ. Σε ό,τι αφορά το Βολάκι, να πούμε ότι έκανε την εγχείρηση στο παιδί, ρίξει χιαστόν υπέστη. Θα μείνει 6 μήνες και ουσιαστικά χάνει τη χρονιά. Όχι ουσιαστικά, τη χάνει τη χρονιά, τη φετινή. Η Παναχαϊκή δηλώνει ότι θα σταθεί δίπλα στον ποδοσφαιριστή. Το είδαμε κιόλας η διοίκηση. Σε ό,τι αφορά τους παίκτες, το είδατε και το πανό που, βασικά τη φανέλα που σήκωσαν οι παίκτες στο Αγρίνιο. Σε ό,τι αφορά τον Κωνστανάσιο, δεν θα είναι ούτε στο παιχνίδι με τον Παλουξηριακό, αλλά ούτε και με τον Ναό Λεβάντε. Δεν υπολογίζεται. Το πιθανότερο είναι να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο Πατρών.

Τώρα η ομάδα αναμένεται να κυκλοφορήσει τουλάχιστον 2 με 2.500 εισιτήρια, μάλλον κοντά στα 2.500. Θα κοστίζουν 10 ευρώ και φαντάζομαι θα υπάρχει ανακοίνωση για, για τον τρόπο διάθεσής τους και τι ώρα θα ανοίξουν τα εκδοτήρια την Κυριακή στο Παμπλοπονησιακό στάδιο και όλες αυτές τις λεπτομέρειες που πάντα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για την είσοδό του στο Παμπλοπονησιακό. Τουλάχιστον 2 παιχνίδια θα δώσει η Παναχαϊκή εκεί, σε αυτό το γήπεδο, στο Παμπλοπονησιακό, που μακάρι να αποδειχθεί γουλίδικο. Βέβαια είδαμε και στα πλάνα με την αναμέτρηση του ΠΑΣ Πύργου με τον Πανιόνιο ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θόδωρ, ναι.

Ναι, ήταν η απαραίτητη διευκρίνηση. Είναι 10 ευρώ, λέει το λόγιο, τα εισιτήρια. Δεν είπα παραπάνω. 10 ευρώ θα τιμώνται τα εισιτήρια του αγώνα Παναχαϊκή Παλιξουριακός, σε μια αναμέτρηση την οποία εννοείται θα την ακούσετε εδώ από τον Sport FM Πάτρας 96,3 την Κυριακή στις 4. Θα είμαστε παρέα, Δωράκο, να το μεταδώσουμε γι' αυτό. Για να δούμε.

Λοιπόν, προχωράμε. Βέβαια θα υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, οι οποίες θα βγαίνουν και για τα υπόλοιπα που ετοιμάζει η Παναχαϊκή, πράγματα και γηπεδικά κτλ. Κυκλοφορεί και ο λόγος την Παρασκευή και εκεί θα υπάρχουν και κάποιες ειδησούλες που ετοιμάζει και ο Αλέξης. Σε ό,τι αφορά την άλλη ομάδα της Αχαΐας, τον Ατρόμητο, ο οποίος και αυτός προετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής, θα πάει στην Ιγουμενίτσα να παίξει ο Ατρόμητος. Εντάξει, δεν ξέρω την ομάδα αυτή, δεν την έχω παρακολουθήσει, είναι η αλήθεια, η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Πλαταριάς. Ο Ατρόμητος πάντως έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά, έχει πάρει τα δύο παιχνίδια που πρέπει να τα πάρουν για να σωθείς σίγουρα. Άμα θες να σωθείς πρέπει να πάρεις τα δύο παιχνίδια, και ο Ατρόμητος τα πήρε. Και δεν το συζητάμε, άμα πάρει και τον Πλαταριά τότε θα έχει τεράστιο προβάδισμα παραμονής. Οι Πορτοκαλοί, οι οποίοι έπαιξαν και καλό ποδόσφαιρο με τη Λευκύμη, έκαναν αίσθηση με αυτό το 5-0, είναι αλήθεια, και σίγουρα πλέον τον υπολογίζουν τον Ατρόμητο. Η προσοχή βέβαια έχει στραφεί στο παιχνίδι της Κυριακής. Ο Ατρόμητος θα ταξιδέψει στην Ιγουμενίτσα θέλοντας να πάρει ακόμα μία νίκη, ένα διπλό. Μάλιστα η διοίκηση του συλλόγου θέλει να έχει τον κόσμο στο πλευρό της και γι' αυτό το λόγο διοργανώνει εκδρομή στην Ιγουμενίτσα. 30 ευρώ τιμάται το συνολικό εισιτήριο, έτσι, για την αναμέτρηση αυτή, και θέλοντας έτσι να δώσει την ευκαιρία σε φιλάθλους από την Πάτρα να πάνε στην Ιγουμενίτσα και να στηρίξουν τον Ατρόμητο. Στο μεταξύ ο Ατρόμητος βράβευσε και τους δύο MVP, τον Δημήτρο Γιανακούρα και τον Βαλάντη τον Παλασόπουλο, οι οποίοι ήταν MVP στις δύο αγωνιστικές που προηγήθηκαν, του με το Λεβάντε και τη Λευκύμη. Έχοντας λοιπόν καλή ψυχολογία, ο Ατρόμητος θα κυνηγήσει ακόμα μία νίκη.

Πάμε και στον Πανεγιάλιο, και αυτός έβγαλε δύο δύσκολα και έτσι απαιτητικά παιχνίδια και τα πέρασε με επιτυχία. Με απαραίτητη προσοχή, η ομάδα του Αιγείου έχει σκοπό να συνεχίσει με, να διευρύνει το σερί του, αν θέλετε. Τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η ομάδα του Φόντα Καζακόπουλου επιστρέφει στο δημοτικό στάδιο Αιγείου, εκεί όπου μετά την πρεμιέρα κοντά στην Παναχαϊκή που ήρθε τον Νικηφόρο 2-1, επόμενος φιλοξενούμενος είναι ο Τηλικράτης, η ομάδα της Λευκάδας, που είναι ένας ιδιαίτερα υπολογίσιμος αντίπαλος. Μετράει, εντάξει, είναι καλή ομάδα. Ένα στατιστικό στοιχείο είναι ότι είναι και οι ίδιοι σκόρερ που σκόραν, βασικά αυτοί που πέτυχαν τα γκολ με την Παναχαϊκή, σκόραν και με την ομάδα των Φιλιάτων. Ο Φόντος ο Καζακόπουλος στοχεύει σε μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς το να χάνει η ομάδα πολλές ευκαιρίες, έτσι λέει, και θα πρέπει να το καθαρίζουμε, γιατί ένα γκολ διαφορά είναι ψυχοφθόρο, υπάρχει η απειλή της σοφάρισης, και γι' αυτό στο παιχνίδι που έρχεται έχει δοθεί μεγάλη βάση στα τελειώματα σε ό,τι αφορά την προπόνηση. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν νευρικοί, είπε ο Φόντος Καζακόπουλος, δεν κρατήσαμε μπάλα, δεν κάναμε το παιχνίδι μας, και σε μια μετάβαση από ένα δικό μας λάθος δεχτήκαμε ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, αξίζει συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ήταν καταπληκτικοί. Πιέσαμε πολύ τον Άρη, χάσαμε ευκαιρίες και κερδίσαμε δίκαια. Τέτοιες νίκες δείχνουν μπέτα, αλλά έχουμε συμπληρώσει γύρω στα 25 παιχνίδια χωρίς ήττα, και αυτό δείχνει κάτι σαν ομάδα. Ήταν μια σημαντική νίκη και συνεχίζουμε. Όντως, ο Πανεγιάλιος έχει συμπληρώσει 25 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να χάσει. Εννοείται ότι αυτό δείχνει κάτι σαν ομάδα. Δεν είναι μεγάλο σερί. Δεν είναι εύκολο με την τρίτη εθνική κατηγορία να το κάνεις αυτό. Είναι δεμένη ομάδα τώρα ο Πανεγιάλης. Πώς θα το κάνουν? Δεν άλλαξε πολλά. Πήρε έτσι παίχτες εκεί που χρειάστηκε και που υπήρχαν κάποιες αποχωρήσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει δουλειά. Εμένα στο παιχνίδι την Παναχαϊκή μου έκανε εντύπωση. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο εντάξει. Είχε το 2-0, το διαχειρίστηκε αλλιώς. Τώρα σωστά, λάθος, έτσι αποφασίσαν να το διαχειριστούν. Ανέβηκε και η Παναχαϊκή και ήταν τελείως διαφορετική εικόνα του Πανεγιαλίου στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά όταν κάνεις και ανατροπή, σημαίνει ότι το έχεις.

Για το φίλο που λέει αν η Παναχαϊκή θα κάνει άλλη μεταγραφή. Φίλε, δύσκολα θα γίνει κάτι. Στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι είναι πλήρες το ρόστερ. Βέβαια, αν, έτσι, γιατί τώρα η αγορά είναι μέχρι το Γενάρη. Είναι ελεύθερα, δηλαδή, μπορεί να πάρεις ανά πάσα στιγμή παίχτη. Αν κρίνει η διοίκηση ότι και βρει κάποια καλή ευκαιρία, νομίζω θα αποκτηθεί παίχτης. Αν όμως βρεθεί και αν χρειάζεται. Ξεκινάμε από εκεί. Για την ώρα όχι. Δεν είναι. Αύριο και μεθαύριο βλέπω Θόδωρε έχει κάποιες ρυθμίσεις, γιατί υπάρχει Ευρωλίγκα εδώ να παίξουν. Είναι και την ίδια ώρα οι δύο ομάδες, ο ένας την Πέμπτη, ο άλλος την Παρασκευή. 9 και 4 και οι δύο. Οπότε 9 και 4 με 11 και κάτι, 11 και 5, 11 και 10. Είναι αύριο και μεθαύριο.

Δεν αποκλείεται και στο παιχνίδι της Κυριακής του Παναγιαλίου να ντεμπουτάρει και ο 25χρονος Πολωνός επιθετικός στο νέο μεταγραφικό απόκτημα, το τελευταίο αν θέλετε, ο Ματσέι Μπορνιτζούκ, που έχει παραστάσει στο κορυφαίο επίπεδο της πατρίδας του. Είναι πρώην παίχτης της Γιαγκελόνια, ενώ αγωνιζόταν πριν έρθει στο Αίγιο, μετακομίσει στο Αίγιο, στην Τεξώμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Να δούμε τι λέει και ο συγκεκριμένος Πολωνός εξτρέμ, ο Μπορνιτζούκ, ο οποίος έχει αφήσει καλές εντυπώσεις στην ομάδα και τώρα θα τον δούμε να αγωνίζεται κιόλας.

Λοιπόν, το πρόγραμμα, για να πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε το πρόγραμμα της Τρίτης Εθνικής για τον έκτο όμιλο την Κυριακή. Είναι όλα τα παιχνίδια αυτή τη φορά. Στην Πρέβεζα 2 και 4 το μεσημέρι, ΠΑΣ Πρέβεζα ΑΟ Λεβάντε. 4 η ώρα στο κήπεδο Λευκύμης, Λευκύμη Άγιος Μαθαίος. Στο Δημοτικό Στάδιο Ιγουμενίτσας Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών. 4 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγαίου Πανεγιάλιος Τηλικράτης. Στο Παπελοποννησιακό Στάδιο Παναχαϊκή Παλαιξουριακός. Και 4 η ώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Κωνσταντίνου Αγνίου Παναγνιακός Άρης Φιλιατών. Λοιπόν, αυτά, Θόδωρε, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό καρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Πού ήσουν χθες, λέει το τραγούδι, ε? Πού να ήμασταν? Δουλεύαμε. Πού να μπορείς να πας και πουθενά? Έτσι όπως μας έχουν κάνει. Ούτε και οι έξοδοι πλέον έχουν περιοριστεί πολύ. Sport FM Πάτας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, με και τις 12 μαζί. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος απέναντί μου. Κάθε μέρα εδώ 10 με 12 τα λέμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στο νέο πρόγραμμα έτσι του σταθμού 10 με 12 και στις κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, αμέσως μετά από μένα και μέχρι τη 1:30, ο πανμέγιστος Δημήτρης Σαρής, έτσι για τον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή τέλος πάντων όπως θέλετε πείτε το, τα πάντα που αφορά τρίτη εθνική και ερασιτεχνικό, και γενικότερα ο Δημήτρης εδώ φιλοξενεί και ανθρώπους. Μια χαρά. Και κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή 6 με 8 έκανε την πρεμιέρα του κι αυτός χθες.

Στα υπόλοιπα, ο Απόλλωνας ετοιμάζεται για τη δεύτερη αγωνιστική της National League 1. Το μήνυμα του Dirk Bauerman προς τους παίχτες του ήταν σαφές. Δεν θέλω να σας βλέπω να παίζετε λυπημένα, θέλω να παίζετε θυμωμένα, έτσι τους είπε. Η ομάδα του Απόλλωνα, η οποία έχει στρέψει την προσοχή τους στον αγώνα με τον Sporting εκτός έδρας το προσεχές Σάββατο, δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Sporting είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την άνοδο, και ο Γερμανός προπονητής καλείται να αφυπνίσει τους παίχτες του μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής, και όπου μπορεί να βοηθηθεί σαν ομάδα ο Απόλλωνας από τον κόσμο του. Είδαμε ότι δεν ήταν πολύς ο κόσμος. Ο κόσμος περιμένει. Ο κόσμος του Απόλλωνα είναι απαιτητικός. Ο κόσμος του Απόλλωνα θέλει να δει κάτι για να γυρίσει. Το ξέρουν και οι ίδιοι στον Απόλλωνα. Με αυτές τις εμφανίσεις πάντως και τα αποτελέσματα δεν θα έρθει, παιδιά, τόσο εύκολο. Γιατί καλώς ή κακώς, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε χιλιοπεί, ότι ο Απόλλωνας πρέπει να φτιάξει επιτέλους μια δυνατή ομάδα να ανέβει. Και διοικητική. Εντάξει, οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν τώρα. Αλλά άλλο να παίζει τώρα στη National League 1, άλλο να παίζει στην Basket League. Είναι μεγάλα τα νούμερα εκεί. Τέλος πάντων, στο μεταξύ ο Απόλλωνας, να πούμε, ανακοίνωσε και προπονητή στις ακαδημίες του και τις υποδομές του μπάσκετ, τον Πέτρο Παρασκευόπουλο, ενώ όσο αφορά τις νεάνιδες, ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις με το δεξί, νίξαν την Αγέζα Κίνθου με 73-23.

Τώρα μας κλέβουν ή τους κλέβουμε τα τραγούδια? Δεν έχω καταλάβει, ρε Θόδωρο. Γιατί το τραγούδι δεν είναι «Σε λένε το κορίτσι του Μάη». Αυτό προφανώς το πήραμε εμείς και το κάναμε ελληνικό, έτσι, για το πούμε και αυτό. Δεν νομίζω να έγινε το αντίθετο. Αλλά λες, είδες πώς πάει το μυαλό σου κατευθείαν αυτό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Καλά, εννοείται κάνω πλάκα, έτσι. Σιγά μην έπαιρναν τη μουσική και τους στίχους οι άλλοι να κάνουν το... Ναι. Εμείς που το κάνουμε αυτό. Οι Έλληνες, έτσι τώρα. Δεν κάνουμε, ναι. Και δικά μας τραγούδια τα παίρνουν και τα παίζουν στο εξωτερικό. Και στην Τουρκία γίνονται επιτυχίες ελληνικές και στη Βουλγαρία και στο αυτό και πάνω. Πάμε στην Αθλητική Ένωση Χλαύκου Έσπερου. Κοιτάζει την επόμενη αναμέτρηση. Αντίπαλος αυτή τη φορά στο κλειστό της Κρίας Ιταιών, ο Παπάγου. Ο παίχτης της Πατρινής Ομάδας, ο Κώστας το Αδαμόπουλος, μίλησε στο web radio της ΕΟΚ και είπε ότι όντως το πρωτάθλημα της Elite League είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς αυτό που θα κοιτάξουμε να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο. Προπόνηση με την προπόνηση και αγώνα με αγώνα. Σίγουρα ο στόχος της ομάδας είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, είπε ότι ευελπιστούμε όπως και τα προηγούμενα χρόνια, που όντως ο κόσμος ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε πάρα πολύ, στο να καταφέρουμε να ανέβουμε δύο συνεχόμενες χρονιές, να είναι και για φέτος ο έκτος παίχτης μας σε μια πολύ πιο δύσκολη κατηγορία. Είμαι σίγουρος, είπε, πως θα το κάνουν, θα είναι δίπλα μας και θα μας βοηθήσουν. Ο στόχος είναι η έδρα μας να είναι η δύναμή μας και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει όλες τις προηγούμενες χρονιές. Τέλος, ερωτώμενος στο web radio της ΕΟΚ για την παραμονή του στην ομάδα, γιατί τη συνεχόμενη χρονιά, είπε ότι αυτό που έχει δημιουργηθεί αυτά τα 3 χρόνια είναι κάτι ξεχωριστό και δύσκολα το βρίσκεις αλλού. Η διοίκηση μας έχει αγκαλιάσει και μας παρέχει ό,τι χρειαστούμε, οπότε μαζί με τον προπονητή και όλο το συνδυασμό που προείπα, θεώρησα πως η καλύτερη επιλογή για μένα ήταν να μείνω και αυτή τη χρονιά. Αυτά είναι τα λεγόμενα του Κώστα Αδαμόπουλου, αθλητή της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, που θα παίξει, όπως είπαμε, το Σάββατο πρεμιέρα εντός έδρας αυτή τη φορά στο κλειστό της Κρίας Ιταιών με αντίπαλο τον Παπάγου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον Προμηθέα 2014. Έχουμε αλλαγή. Εδώ είχαμε συμφωνία των δύο σωματείων. Το ανακοίνωσε και επίσημα η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ότι ο αγώνας Προμηθέας 2014 Σύλλασε Διψού για τη δεύτερη αγωνιστική θα διεξαχθεί αντί για τις 10 του μήνα στις 11 Οκτωβρίου και ώρα 2 το μεσημέρι στο κλειστό γυμναστήριο Προμηθέας Πάρκ. Σε ό,τι αφορά την Αχαγιά 82, έγινε αγιασμός καθώς υπήρχε ρεπό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για την National League 1, δεν έπαιξε η ομάδα της Αχαγιάς και έχουν πρεμιέρα, η ομάδα έχει πρεμιέρα το Σάββατο 5 η ώρα φιλοξενώντας στο νέο κλειστό γυμναστήριο της Κάτω Αχαγιάς την Παναχαϊκή σε ένα ντέρμπι που φαίνει εικόνες έτσι από το μεταξύ των δύο ομάδων που είναι Αχαγιάς ούτως ή άλλως, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Πάμε και στην Α2 Sky γιατί έχουμε αγωνιστική πρεμιέρα τζάμπολ απόψε στο τοπικό πρωτάθλημα, δεύτερη κατηγορία αν θέλετε, Α2 Sky. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα και να πούμε ότι η φετινή καινοτομία της Sky είναι η παρουσία τρίτου διαιτητή, παρακαλώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα. 6:30 στο γήπεδο του Πύργου, στο κλειστό του Πύργου, Ηρακλής Πύργου, Εθνικός Πολύτεκνος, σφυρίζει Τζιμογιάννης, Πλέγας και Καραμπελιάς. 6:00 στο κλειστό της Αλεξιώτισσας, Τρίτων Ανδραβίδα, σφυρίζει Λογοθέτης, Καρκούλιας και Παναγιώτους. Στις 8:00 στο κλειστό της Αλεξιώτισσας, Πυρσός, Έφα Αιγίου, Χατζηγιάννης, Γκοντολούδης και Αλεξανδρόπουλος. Στις 9:00 στο κλειστό της Κάτω Αχαΐας, Αχαϊκός, Νίκη Προαστίου, Θεοδοσόπουλος, Φίλιας και Ζαφύρης. Και 8:00, αν βλέπω καλά, στο γήπεδο Ροητίκων, Εσιτεών, ή αν θέλετε, δεν ξέρω τώρα, θα πούμε, ή Τιές καλύτερα, Σκαγιοπούλιο, Λιώνας, Φλογεράς και Φιλιππόπουλος. Για να μην πω, εντάξει, πολιτιστικός σύλλογος Ιτιών, εντάξει, οι Τιές Πάτρας τους λένε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα της Α2 SKE.

Στο τοπικό ποδόσφαιρο έχουμε δύο αναμετρήσεις σήμερα για το κύπελο Έρασι Τεχνών. Στο γήπεδο Πλαστήρα, 4 η ώρα, ο αθλητικός όμιλος Αιγίου 2019 θα φιλοξενήσει την ομάδα των Καλαβρίτων. Και στο γήπεδο του Κρίνου, ο Εθνικός Αγιαίκων την ίδια ώρα αντιμετωπίζει ή φιλοξενεί, αν θέλετε, τη Δόξα Παραλίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, την άλλη Τετάρτη θα έχουμε τα παιχνίδια Τρόμητος Λάπα Αναγέννησης Κιαδά, ΑΟΛ Αθλητικός Όμιλος Χαλανδρίτσας Κρίνος, Πύρωση Σώματος Λιμνοχώρη, Φλόγα Ροδιάς Αστέρας Θέμενης, θα έχουμε επίσης Φίνικα Σαγιάς Αετός Ρίου και στα προσφυγικά από Αρώης Άτλας. Στις 21 Οκτωβρίου στο γήπεδο Ζαρουχλαϊκών Πυρσός Πατρών Απόρων Γλυκάδας και ποιο άλλο είναι, και στο γήπεδο Κάνιστρας Παναχαϊκός Σουλίου Έας Πατρών στις 7. Ξεχνάω κάποιο? Όχι. Και έτσι θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του κυπέλου. Θυμίζουμε η Πάτρα 2005 έχει πάρει το εισιτήριο στην επόμενη φάση, κέρδισε 3-0 τον Νικαρό Πετροτού. Ο Δίας κέρδισε 1-2 τον Παναθηναϊκό Πατρών και έχει πάρει το εισιτήριο. Πρόκριση και για τον Αχαιό 2-1 απέναντι στην ΑΕ Αρώης.

Λοιπόν, βλέπω και την προκήρυξη των παιδικών πρωταθλημάτων της Ψαχαΐας. Φέτος θα έχουμε K16, K17 βασικά, K17, K16, K14, K13, K12, K10 και K8. Να πούμε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν την Παρασκευή και να δω αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, 20 ευρώ θα είναι το παράβολο συμμετοχής των υπόλοιπων αθλητών, το οποίο πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι 31/12/26 αυστηρά. Ναι, για την κατηγορία K17 θα πρέπει απαραίτητα να... Όχι, είναι άλλο, εγώ ήθελα να... Στην K17 λοιπόν δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που γεννήθηκαν από το 10 και μετά, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν και μέχρι 2 αθλητές γεννημένοι το 2009. Στην κατηγορία K16 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2011 και μετά, και στην K14 δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν από το 2013 και έπειτα. Στα πρωταθλήματα K16 και K14 θα δημιουργηθεί ένας όμιλος elite, όμιλοι Β ή Γ δυναμικοτήτων, καθώς και όμιλος ή όμιλοι Αιγείου αναλόγως των δηλώσεων συμμετοχής. Θυμίζουμε ότι οι αγώνες θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παιχτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει 10 παίχτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα από τους υπόλοιπους παίχτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα πρέπει να δηλώσει το φύλλο αγώνα μέχρι 20 παίχτες και να χρησιμοποιεί 11 στην αρχική της σύνθεση. Και το κάθε παιδί, τονίζεται, θα πρέπει να έχει παίξει τουλάχιστον 20 λεπτά.

Και επίσης θα έχουμε και ότι θεσπίζεται η μπλε κάρτα. Ο διαιτητής σε περίπτωση τήρησης των κανόνων του ΕΒ αγωνίζεται fair play δηλαδή από ποδοσφαιριστή, επιδεικνύει την μπλε κάρτα την οποία αναγράφει στο φύλλο αγώνα για την επίδοση εγγράφου επένου στον αθλητή μέσω του σωματείου του ή την ΕΠΣ αχαΐας.

Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε στο τέταρτο μέρος να πούμε για πυγμαχία, τι έκανε ο Παύλου, τι θα κάνει, τι ώρα παίζει ο Ζουνατζής. Έχουμε πρεμιέρα στο hardball, έχουμε νόπ, έχουμε τα πάντα όλα εδώ στο Sport FM Πάτρας 96,3. Πρεμιέρα στο hardball, έχουμε νόπ, έχουμε τα πάντα όλα εδώ στο Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, κουτιέρ?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικό.

0: Διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
1: Σύγχρονο φανοπύλιο Βαφείο, Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
0: Στον κόμβο Γλυκάδας.
1: Τηλέφωνο 2610-642-399.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Sport FM Πάτρας 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είμαι ο Νίκος Παπασταβανάτος. Μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα. Πάμε στην πυγμαχία, αυτό σας έλεγα. Σημαντική επιτυχία εχθές για τον Δημήτρη Παύλου του Μήλωνα Πάτρας. Εκπροσωπεί την πόλη μας και το Μήλωνα φυσικά στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται παιδών, εννοείται παιδών και κορασίδων. Φιλοξενείται στην Μπούντβα του Μαυροβουνίου μέχρι και τις 11 του μήνα. Ο Δημήτρης Παύλου με εξαιρετική εμφάνιση και χαρακτηριστική ευκολία πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά της κατηγορίας των 63 κιλών, αντιμετώπισε χθες το απόγευμα τον Ιρλανδό Τζον Ντελανέι στο πλαίσιο της φάσης των 16 και επικράτησε με ομόφωνη απόφαση των κριτών 5-0 στα σημεία. Ένας αθλητής που ακόμη μια φορά επιβεβαίωσε ότι έχει ταλέντο, είναι έτοιμος να φτάσει ψηλά και επόμενος αντίπαλος είναι αύριο, Πέμπτη, στις 6 το απόγευμα, ο Νικολός Κιζιαντσβίλη, αν το λέω σωστά το παιδί, από τη Γεωργία, ο οποίος πήρε την πρόκριση απέναντι στον Νέιλ Φράου από την Μάλτα. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αγώνας είναι πάρα πολύ σημαντικός, καθώς αν κερδίσει ο Παύλου, εξασφαλίζει την είσοδο στη ζώνη των μεταλλίων. Θα πάρει μετάλλιο ό,τι και να γίνει. Να πούμε ότι για τον Παύλου είναι η δεύτερη μεγάλη διεθνή διοργάνωση, καθώς έχει αγωνιστεί πέρσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παιδών. Καλή επιτυχία του ευχόμαστε, αν και θα τα πούμε και αύριο. Ενώ σήμερα σειρά παίρνει ένας ακόμη πατρινός αθλητής, αυτή τη φορά την Παναχαϊκή.

Ο Λευτέρης Ζουνατζής λοιπόν της Παναχαϊκής, με προπονητή τον Νίκο Πλέα, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι εκεί γιατί συνοδεύει όλα τα παιδιά της ελληνικής αποστολής, θα αγωνιστεί σήμερα στη φάση των 16 στα 57 κιλά. Έχει προκριθεί χωρίς αγώνα από την φάση των 32 και σήμερα θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στην οκτάδα. Είναι η τέταρτη συμμετοχή του σε διεθνές πρωτάθλημα. Έχει ήδη σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο. Το 24 ήταν ασημένιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παμπέδων που είχε γίνει στην Μπάνια Λούκα της Βοσνίας, ενώ έχει αγωνιστεί και στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Παίδων του 23 και του 25, καθώς και στη φετινή διοργάνωση. Αντίθετα, θυμίζουμε ότι ολοκλήρωσε την παρουσία της η Παναγιώτα η Πετρίτση, ιτήθηκε στη φάση των 16 των 54 κιλών από την Ουκρανία Αλεξάνδρα Τσερεβάτα. Αυτή ήταν η τέταρτη μεγάλη διεθνή διοργάνωση που συμμετέχει η Πετρίτση, καθώς είχε πάρει μετάλλιο στο ασημένιο στην Μπάνια Λούκα και αυτή το 2024 στη Βοσνία, ενώ έχει συμμετάσχει στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Παγκορασίδων του 23 και το Κορασίδων το 25. Καλή επιτυχία να πούμε σήμερα στο Ζουνατζή και μακάρι να πάρει το εισιτήριο για τους 8. Και αύριο θα πούμε και για τον Παύλο, αλλά λέμε ούτως ή άλλως συγχαρητήρια για την επιτυχία για όλα αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν και αγωνίζονται στο εξωτερικό, φοράνε το εθνόσημο, εκπροσωπούν την πόλη, εκπροσωπούν και τα σωματεία τους και θέλει δύναμη όλο αυτό και όλα αυτά που έχουν τραβήξει τέλος πάνω για να φτάσουν μέχρι εκεί. Γιατί είναι προετοιμασίες, τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά ένα μπράβο για αυτά τα παιδιά. Αυτά και από την πυγμαχία.

Στο hardball ξεκινάει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι, το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας των ανδρών για την ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ, που θα υποδεχτεί την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Παπασιδέρη. Αυτή είναι η 14η συμμετοχή για την ομάδα της Πάτρας στην Α2 εθνική κατηγορία, σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, αφού θα κληθεί να αντιμετωπίσει 8 ομάδες του Λεκανοπεδίου, παρακαλώ. 8 ομάδες. Αττικής και μία της Σαλαμίνας. Από τους δύο γύρους αγώνων, οι δύο τελευταίες ομάδες θα αποβιβαστούν στην Β' Εθνική και ο πρωταθλητής θα ανέβει στην Α1 Εθνική Κατηγορία των Ανδρών. Η πατρινή ομάδα έχει προπονητή το Γιάννη Παπαγιανόπουλο και έφορο το Δημήτρη Ευθυμίου και στηρίζεται σε μια ομάδα νεαρών σε ηλικία αθλητών. Ως επιτοπλίστων, οι περισσότεροι είναι φοιτητές και μαθητές λυκείου. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ο Χρήστος Οδεβελέγκας, δήλωσε ότι εύχομαι τα παιδιά μας να είναι υγιεί και να απολαύσουν τη συμμετοχή τους σε μια δύσκολη κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας και στο τέλος του πρωταθλήματος θα κάνουμε ταμείο. Καλή επιτυχία πραγματικά και στα παιδιά της Ακαδημίας. 6 ώρα, θυμίζω, το Σάββατο στο Κουκούλι.

Ο Θανάσης λέει Παναχαϊκιώτικες καλησπέρες, Κυριακή Παπελοποννησιακό. Ναι, Θανάση, την Κυριακή στο Παπελοποννησιακό η Παναχαϊκή παίζει 4 η ώρα με τον Παλιξουριακό. Βλέπω τώρα και μια ανακοίνωση, μηντιακή ανακοίνωση, αφορά τους Ράδιο Αρβίλα, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι την τελική τους απόβαση να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον τηλεοπτικό πάροχο του Αντένα. Δεν θα είναι στον Αντένα λοιπόν. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν 30 χρόνια. Μάλιστα.

Ανακοινώθηκε και από την ΚΕΔ ο διαιτητής που θα σφυρίξει στο Φάληρο στη Super League 1 που επιστρέφει το Σαββατοκύριακο. Με ντέρμπι επιστρέφει, φαίνει τον ελίτ Ισπανό, τον Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ, με 260 παιχνίδια στον ενεργητικό του παρακαλώ, στην Πριμέρα Διβιζιόν, πάνω από 60 σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 14 χρόνια με το σήμα της FIFA, είναι 43 ετών. Πρώτη φορά θα σφυρίξει παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά είχε διευθύνει το Φενέρ Ολυμπιακός 0-3, αλλά και το Γαλατασαράι πριν 2 χρόνια το 3-1. Βοηθή του θα είναι οι συμπατριώτες του Χονσέ Ενρίκο Ναράνιο Πέρεθ, ο Μάρκος Σερντάν Αγκιλάρ, τέταρτος ο Βεργέτης, και στο ΒΑΡ Βαλεντίν Πισάρο Γκόμεθ και Χωσέ Αντώνιο Λόπεθ Τόκα. Αυτοί είναι οι διαιτητές του ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Στην Τούμπα πάω Καλαμάτα θα σφυρίξει ο Αλέξανδρος ο Κατσικογιάννης από την Ήπειρο με βοηθούς. Να δω τώρα γιατί δεν με βολεύει έτσι. Καλύτερα να είμαι. Ένα λεπτό, Θόδωρε, να δω. Α, ίσως έτσι με βολεύει καλύτερα. Μας βγάλουν τα μάτια και στην ΕΠΟ. Με βοηθούς Ηλία Μινούδη από την Πιερία και Λικούργος Τσολακίδης από την Αθήνα. Τέταρτος ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής Λεβαδιακός, ο Άγγελος Ευαγγέλου βασικά από την Αθήνα. Τρίφωνας Πετρόπουλος από την Αρκαδία, Γιώργος Χριστοδούλα από την Ημαθία. Τέταρτος ο Φίτσας από την Πρέβεζα. ΠΑΕ και Φυσιά, ΠΑΕ Πανετολικός. Κουκουλάς Παναγιώτης από τη Λέσβο, Αλέξανδρος Μπακαλιάς από την Κοζάνη και Ισίδωρος Αρμακόλας από τις Κυκλάδες. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος Κατοίκος από την Αθήνα. Άρης Βόλος, ο Βασίλης Φωτιάς. Μάλιστα. Από την Μπέλα, Ανδρέας Μεϊντανάς από την Έψα Χαΐας. Μιχαήλ Παπαδάκης από το Ηράκλειο. Τέταρτος Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά. Για το Πανεκός Ολυμπιακός είπαμε. Στην Όργουιν Αρένα, ΑΕΚ Όφη, Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική, Ηλίας Κωνσταντίνου από την Πρέβεζα Λευκάδα, Τωμάς Βαλιώτης από τη Λάρισα, παρατηρητής ή τέταρτος, ο Αλήθεια Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική. Και τέλος, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι, Σπήλιος Οικονόμου από την Έψα Χαΐας, Γιώργος Φραγκιαδάκης από το Λασίθι. Και τέταρτος θα είναι ο Φώτης ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική. Αυτοί είναι οι διαιτητές της έκτης αγωνιστικής της Super League που θυμίζω έρχεται το Σαββατοκύριακο.

Θυμίζω, σήμερα δίνει το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των ομίλων του FIBA Euro Cup ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα, ο οποίος βρίσκεται στη Μίτροβιτσα του Κοσόβου. Θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη Τρέψα. Είναι το πρώτο μάτς στην ιστορία του Προμηθέα στην εν λόγω διοργάνωση. Η ομάδα θα αφήσει πίσω της, όπως έχουμε πει, την ήττα από το Περιστέρι. Έχουν μεν τον πρώτο λόγο οι Προμηθείς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσουν τους αντιπάλους, που είναι μια δύσκολη έδρα. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7.30 και υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Sport FM TV, για όποιον θέλει να το δει.

Είχαμε και κάποιες, θα το βρω τώρα, κάποιες επιτυχίες στο παρκούρ, για όποιον νομίζω ότι η Πάτρα δεν έχει παρκούρ, αλλά έχει κανονικότατα κάποιες επιτυχίες από τον Ολυμπιονίκη. Τα παιδιά εκεί κάνανε διακρίσεις με το δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα παρκούρ. Πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο Αθητάκη, στο γραμματικό του Μαραθώνα, και ξεχωριστή είναι η συμμετοχή του Ολυμπιονίκη με 8 αθλητές και τέταρτη θέση για το Σωτήρι Λάπα. Με συνολικά ο Ολυμπιονίκης στην πρώτη συμμετοχή με 8 αθλητές είχε 2 τελικούς και μια εμπειρία που σίγουρα θα τους κάνει καλύτερους όλους. Συμμετείχε ο Θανάσης Τζάλας, ο Μάριος ο Μπίρμπας από τον ναι, ο Κωνσταντίνος ο Ρατσιάτος, ο Σωτήρης ο Λάπας, ο Μάρκος ο Καραπιπέρης, ο Δημήτρης ο Λαδικός, ο Κωνσταντίνος ο Τσίλης, ξεχνάω κάποιον, όχι. Και όπως αναφέρει και ανακοίνωση του Ολυμπιονίκη, ότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές καιρικές συνθήκες και η προσαρμογή είναι άλλωστε μέρος της ίδιας φιλοσοφίας του παρκούρ, να βρίσκεις λύσεις, να ξεπερνάς τα εμπόδια και να συνεχίσεις μπροστά.

Λέει ο Θανάσης, πόσο κόσμο βλέπεις Κυριακή? Φίλε, δεν ξέρω. Γιατί είναι... είναι και Παμπελοποννησιακό, άλλο να πέσει στην Αγιά, άλλο να πέσει στο Παμπελοποννησιακό. Όμως επειδή είναι το πρώτο εντός έδρας επίσημο, εντάξει, σίγουρα θα φέρει κόσμο. Και από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει κάτι άλλο εδώ στην πόλη, νομίζω ότι είναι ιδανική ευκαιρία και ο καιρός θα είναι σχετικά καλός, ο κόσμος της Πάτρας να πάει στο γήπεδο και να στηρίξει την Παναχαϊκή, να φέρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της. Αλλά μέχρι την Κυριακή θα δούμε, Θανάση. Α, μην κάνουμε προβλέψεις, θα έρθει 2-3 χιλιάδες, δεν ξέρω πώς θα έρθουν. Το θέμα να έχει παλμό το γήπεδο, να, όσο μπορούμε. Εντάξει, αν πείτε είναι και λίγο ψιλοάχαρο, αλλά okay. Ένα τέτοιο γήπεδο μόνο είναι γεμάτο, έχει μια ας πούμε δυναμική. Γιατί το έχω ζήσει και γεμάτο, γι' αυτό το λέω. Αυτά, σιγά σιγά τα μαζεύουμε εμείς. Ο Αλέξης Διγενής έχει επιστρέψει δυναμικά. Έχει επιστρέψει φορτσάτος. Θα είναι κανονικά το απόγευμα εδώ στην παρέα σας, έτσι Θόδωρε? Με αυτό το υπέροχο δίωρο που να σας αναλύσει όλη την επικαιρότητα της Παναχαϊκής και όχι μόνο, γιατί έχει το δικό του ρεπορτάζ. Καθένας κάνει το ρεπορτάζ του. Και να είστε σίγουροι ότι θα έχει πληροφορίες ο Αλέξης γενικότερα. Γιατί ψάχνετε. Όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ήταν απέναντί μου. Ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Κλείνουμε με Άννα Βύση, Μεθυσμένη Πολιτεία. Ωραία, Μεθυσμένη Πολιτεία. Είναι πολύ παλιό τραγούδι, αλλά κλασικό. Ήμουνα ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Αύριο 10-12 εδώ κανονικά στο πόστο μας. Να μιλήσουμε κάποιους ανθρώπους αύριο. Έχουμε προγραμματίσει. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο με πάρα πολλά πράγματα. Με πλήρες πρόγραμμα σε τοπικό ποδόσφαιρο, τοπικό μπάσκετ, εθνικές κατηγορίες, όλα τα αθλήματα έχουν μπει στη ζωή μας. Ξεκινάει και το βόλεϊ. Οπότε όλοι εδώ συντονισμένοι στο Sport FM Πάτρας και φυσικά στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Υγεία πάνω απ' όλα και θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα

0: Ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Sport FM

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
0: Sport FM Patras.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πάτρας 96,3.
10: Στις 18 Οκτωβρίου στο Μαρκόπουλο θα διεξαχθεί ο τελικός του Novibet Super Cup Volley Ανδρών με τον ταμπλούχο Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του κυπέλου Φλίσβουο Παλαιού Φαλήρου. Μεγάλη επιστροφή στο τμήμα γυναικών για την Αθηνά Παπαφωτίου, η οποία αποσύρθηκε πέρυσι αλλά δίνεται ξανά στα πράσινα προσφέροντας λύσεις στις θέσεις των Πασαδόρων μετά τον τραυματισμό της Ηλιοπούλου. Και το γαλλικό εμφύλιο Παρί Βιλερμπάν ανοίγει αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Τζάμπολ στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Nova Sports 4. Τίτλοι τέλους για τη Μονακό που έκανε γνωστή τη διακοπή λειτουργίας του συλλόγου με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και να επανεκκινήσει το project όπως τονίζει σε ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
11: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρες.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6.
2: Βεβαίως.
0: Μπάλα μεσημέρι.
2: Μπάλα μεσημέρι.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
2: Βεβαίως.
0: Μας κοιτάει με μια πορεία ο Ερακλής, λες και πώς φοράει αυτό.
1: Είναι, ξέρεις, η πρώτη μέρα που δεν φωνάζει.
2: Όχι, εντάξει, δεν φωνάζει στην αρχή. Μετά
0: παίρνει.
1: Μετά φωτώνει.
2: Ναι.
0: Έχω σοκαριστική είδηση να σας πω.
2: Τι είναι?
0: Όχι σοκ, σοκ. Τι θα περιβαλλοντικά να τα κάνουμε στα δημοσιογραφικά. Σταματάει τη λειτουργία της η Μονακό. Και να σου πω ποιο είναι το οξύμορο. Διαλέγεται το δίμημα, τέλος. Και το οξύμορο ποιο είναι? Δηλαδή, ακούς Μονακό, λες τώρα φράγκα, πρίγκ, πάτα κτλ. Και έχει οικονομικά προβλήματα. Τέλος.
2: Η μπασκετική Μονακό.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι όπως το πες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα είναι άλλο.
2: Είχε θέματα.
0: Είχε θέματα. Αλλά δεν είναι οξύμορο τώρα πριν κοιπάτε. Δηλαδή το Μονακό του έχει να περπατάνε όλοι και να τρέχουν τα μπατζάκια. Ακόμα και η περαστική.
1: Έφταξε αναμενόμενο ήταν.
0: Σαφώς. Αλλά είπαμε το οξύμορο είναι Μονακό και οικονομικά προβλήματα.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, φίλε.
0: Και στις κρατικές οικογένειες πολλοί έχουν πτωχεύσει. Σωστά και αυτό.
1: Γιατί μπορεί να μην έχει πτωχεύσει κάποια άλλη εταιρεία στο Μονακό?
2: Εκεί δεν έχουν νέο αφημί. Να κάνουν. Να τους βρουν μια λύση, ρε φίλε.
1: Πάτουνε.
2: Γιατί, εδώ δεν το έχουμε αυτό. Να το κάνουν νέα Μονακό.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Μονακό 2.
1: Στο Μονακό.
0: 2.0.
2: 2.0, ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Μάλιστα.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, υπήρχαν προβλήματα, το ξέραμε, αλλά νομίζω ότι.
2: Ναι.
1: Καλά, δεν ήταν και κάποια με τρομερή παράδοση στο μπάσκετ, είχε εμφανιστεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λες τώρα υπάρχουν τόσο επιφανείς οικονομικά.
2: Φαναδεφόρα αυτά.
1: Έκανε, δεν σου είπα ότι δεν έκανε πράγματα. Και ότι ήταν
2: τελικό. Δεν πήγαν τελικό.
1: Ναι. Με μια, πόσο, να πούμε, μια δεκαετία.
0: Μπορεί και λιγότερο.
1: Εκεί.
0: Αλλά είναι άλλο το θέμα, ότι ακόμα και έτσι. Δηλαδή, και η Βιλερμπάν.
1: Δηλαδή, η πρώτη φορά που είχα ακούσει την Μονακό στο μπάσκετ ήταν όταν είχε παίξει με την ΑΕΚ.
0: Σου είπα και η Βιλερμπάν είχε θέματα και φέτος. Αλλά βρίσκει έναν τρόπο λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, το φέρνει βόλτα. Πέφτει σε επίπεδο, ναι. Χαμηλώνει η κατηγορία. Ναι, οκ. Okay. Κάτι κάνει όμω, όχι μπαμ. Τέλος πάντων, μόλις έσκασε αυτό.
2: Ναι.
0: Αυτό εδώ είδα μπροστά μου και
2: ναι.
0: Ξεκινήσαμε έτσι.
2: Να συζητήσουμε όλα.
0: Λοιπόν. Καλά τα είδαμε τα πράγματα χθες και με τον Άσο και ο Βάκης.
1: Όχι,
0: στα μεγάλα πήγαν.
1: Τα over δεν
0: πήγαν. Να ολοκληρώσω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε ότι η Κροατία θα βγάλει μια αντίδραση.
1: Το goal over.
0: Ναι, ότι δεν είπαμε το αποτέλεσμα, αλλά θα μαζέψει το πράγμα και το μάζεψε. Είπαμε για εύκολη νίκη της Αγγλίας και μετά τα κάτω δεν πήγανε πολύ καλά. Αυτό δεν μας να ολοκληρώσω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, οι Άγγλοι πήγαν το over 3,5 πήγαν 3-0. Και του Ισελβετού over 3,5. Αυτά είχα δώσει εγώ.
0: Ναι, τέλο πάντων.
1: 3-0 γιατί.
2: Εντάξει, παιδί.
1: Φρόιλερ έτσι, τέταρτο 90 λεπτό.
2: Ναι.
1: Πάλι καλά, δεν έχουν και πέμπτο παιχνίδι, Ελβετή.
2: Εντάξει, φίλε, τι να κάνεις.
1: Όχι, δεν κάνεις κάτι, αλλά 4-90 λεπτά, ρε φίλε. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος μέσος που να το έχει κάνει αυτό.
2: Ναι.
1: Στα προκληματικά. Τώρα στο Nations League.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν τα έχουμε όλα μπροστά μας, αλλά.
1: Το πιο παιδί. Να μην έχει γίνει ούτε αλλαγή, ε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είδατε και τις δηλώσεις του Κριστιάνου.
1: Που έχουν επιστρέψει.
0: Όχι, έκανε και ολόκληρη δήλωση τι έχει γίνει, είπε τη δική του αλήθεια, τι είχαν συμφωνήσει με τον προπονητή και τα λοιπά, έκανε ρελάνς. Τέλος πάντων.
2: Και?
0: Και λέει ότι είχαμε συμφωνήσει, δεν ενοχλήθηκα λέει που δεν έπαιξα, γιατί είχαμε συμφωνήσει να μην παίξω. Και καλά
2: αλλά...
0: έπαιζα στο πρώτο παιχνίδι και στο τέταρτο. Αλλά λέει, ενώ και μία ώρα πριν τον αγώνα, μία μισή μου λέει δεν θα παίξει και τα λοιπά, είναι συμφωνημένο στο δεύτερο κομμάτι. Ήθελα να μην ταξιδέψει καν. Ήθελα να παίξει το πρώτο στην Πορτογαλία, να μην ταξιδέψει με την αποστολή και να παίξει και το τέταρτο μάτς που θα γίνονταν να πει στην Πορτογαλία. Και λέει: όχι, εγώ είμαι αρχηγός της ομάδος, θα ακολουθήσω την αποστολή, μην δείξω παράδειγμα ότι κάθομαι και ξύνομαι κτλ.
2: Ωραίος.
0: Ναι. Αυτό ξαναλέω, λέω τι ισχύει.
2: Τι είπε ο ίδιος.
1: Και γιατί να μην το πιστέψω.
0: Λοιπόν, και λέει: δεν μου έχουν πει ότι δεν θα παίξω κτλ. Πηγαίνω και μου λέει: ο Ζέσος δεν θα σε υπολογίζω, οκ. Και έρχεται μια ώρα πριν τον αγώνα, μου λέει: μισή ώρα θα μπορεί. Ενώ λέει. Το πρόγραμμα λέει της γύμνασής μου, της αποθεραπείας μου κτλ. Ήταν άλλο.
2: Ωραία, γιατί πρέπει να φύγει
0: όχι,
2: αυτό.
0: Όχι,
2: δεν μπορώ.
0: Περίμενε, και όχι λέει για να παίξω. Και καλά, δεν μου κάνει άλλο τύπο γύμναση ο άνθρωπος.
2: Οκ, okay, okay, ναι. Είναι και ηλικία.
0: Συμφωνώ, όχι. Το ναι, ναι. Είναι τόσο λεπτομέρειες και.
1: Έτσι πως το παίρνει γύρω παραξενιές.
2: Όχι, είναι και ηλικία.
1: Ναι,
0: ναι,
2: πρέπει να είναι άλλη γύμναση.
0: Και λέει παρόλα αυτά, λέει θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του coach και του λέω ναι. Και με σηκώνει, λέει για ζέσταμα και δεν με βάζει.
2: Α,
0: εκεί γίνεται τώρα.
1: Α.
0: Και τέλος πάντων έχει αθετήσει δεύτερη φορά το λόγο του Μπουρουμπούρου. Εμένα το ψέμα είναι που με ενοχλεί. Ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν πήγε να χαιρετήσει τους φιλάθλους και ότι αποχώρησε μεγάλο του λάθος και θα υποστεί όποια τιμωρία Μπουρουμπούρου. Αυτό που δεν μάθησε είναι κάποια στιγμή λέει, κάναμε μια συμφωνία. Εκεί λοιπόν θα δείτε μια φορά τον λόγο του και μετά λέει θα βγει σε μια συνέντευξη τύπου, γιατί είχε υποθεί ότι ζήτησε ο Κριστιάνο να μην παίξει, να μην κάνει, να μοιράνει, για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να υποθεί την αλήθεια.
2: Ναι.
0: Και λέει ότι βγαίνει τελικά στην συνέντευξη τύπου και άλλα είχαν συμφωνηθεί και άλλα είπε ο προπονητής. Και εκεί λέει δεύτερη φορά που αθέτησε τον λόγο του και αυτό έφυγε.
2: Μάλιστα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν υπήρχε. Μπορώ να πω τώρα, κομμάτι μέσα σε αυτή την ομιλία της συνέντευξης τύπου που έπρεπε να αναφερθεί ότι παίκτες αξίας όπως ο Πελέ και ο Μαραντόνα δεν τους σηκώνεις για δέσταμα και δεν τους βάζεις. Εκεί θα εγώ κατά τις αποστάσεις.
1: Ναι. Όπως ο Πελέ και ο Μαραντόνα.
0: Τέλος πάντων. Υποτίθεται δόθηκαν οι εξηγήσεις. Δεν έχει αποχωρήσει ακόμα από την εθνική. Εννοείται θα δεχτεί την τιμωρία του και πρέπει να τιμωρηθεί για την απειθαρχία που σηκώθηκε και έφυγε την αποστολή. Και όταν μετά το πέρασε τιμωρίας, αν τον θελήσουν, θέτει αυτό στη διάθεση της εθνικής. Δεν διευκρινίζει με τον ίδιο προπονητή ή με άλλον. Λέω εγώ, καθόμενα.
2: Μικρό καλάθι.
1: Δύσκολο είναι το να αλλάξουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, άλλο θέλω να πω. Μήπως πει ότι εγώ με αυτόν δεν κάνω πλέον χωριό. Αλλά άμα αλλάξουν οι συνήθειες, εγώ δεν αποποιούμαι.
1: Έχω και χρόνια μπροστά.
0: Ακριβώς. Ναι, είμαστε. Πάμε, μικρό διαφημιστικό για να ανοίξουμε γραμμές.

0: 94,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε. 2-10.
1: Πάμε να ανοίξουμε. Πάμε να ανοίξουμε.
0: 95-79, 283, 4 και 5. Καλησπέρα στον πρόεδρο.
2: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
3: Έλα ρε, ρε.
2: Τι κάνετε?
3: Είδα και το
2: καλή εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο. Ηρακλή μου, καταρχήν έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον κύριο Αλέκο τον Καταγόκκινο που γνώρισες εχθές στην εκδήλωση.
3: Τι είδα, τον κολλητό σου που μου το είπε.
2: Ναι. Είναι φίλος με τον γαμπρό μου, διαρκείας. Κάνουμε παρέα από τους παλιούς. Λοιπόν, δεν ήξερα για την εκδήλωση εχθές. Δυστυχώς αλλιώς θα είχα έρθει. Κατασυγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί μπήκα μετά και είδα λίγο αποσπάσματα την εκδήλωση. Με την κυρία Αναστασία.
3: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή μου έφερε στις μνήμες πάρα πολλά πράγματα. Και από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου και όσους έχουν φύγει από τη ζωή, φίλους ή συγγενείς. Και ήταν ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Αναστασία. Όλα αυτά συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει αφισβήτηση πάνω σε αυτό. Τώρα, για να μην το φορτίσουμε λίγο το θέμα, και επειδή έχουμε πει σε ρυθμούς τέρμπι, θα σας το πάω λίγο ρετρό, ξέρεις ότι εγώ τα λατρεύω αυτά.
1: Για πάμε, ωραία αυτά.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, για Καραϊσκάκη θα μιλήσουμε όμως, έτσι, δεν με πάτε ΟΑΚΑ και τέτοια και λεωφόρους.
1: Καραϊσκάκη.
3: Ναι.
2: Ποια είναι, ας πούμε, ποιες τρεις νίκες σας έχουν μείνει πολύ και από τους δύο σας.
1: Ναι.
2: Άσο ή διπλό. Και πείτε μου και τα 3-4 καλύτερα γκολ. Δεν θέλω να σας περιορίσω σε 3 γκολ.
1: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε αποτέλεσματα, Ηρακλή.
3: Α, τα πηγαίνουμε ένα-ένα, τα θυμόμαστε κιόλας.
2: Αλλά μιλάμε για Καραϊσκάκη, Ηρακλή. Πρόσεξε, με πάσω άκα και τέτοια.
1: Ναι, Καραϊσκάκη, Καραϊσκάκη. Παλιό και νέο.
3: Κοίτα,
2: παλιό και νέο, άμα
1: πάμε με νίκες Ολυμπιακού.
3: Σίγουρα, γιατί ήταν και στα παδικά μου χρόνια η κεφαλιά του Προτάσοφ. Το 1-0.
1: 92, από όταν αυτό.
3: Ναι, 92. Παλιό Καραϊσκάκη.
2: Ναι.
3: Το... σε ένα μάτς που ήταν και outsider Ολυμπιακός στο νέο Καραϊσκάκη, στο οποίο θα βάλω μέσα και ότι ήταν και στα καλύτερα γκολ, το 2-0 με τα 2 γκολ του Μήτρογλου, το ένα που ήταν το γυριστό από τη σέντρα του Ζαϊρή, μιλάμε για πίθανο γκολ.
1: Ναι.
2: Μπορείτε να πείτε και για κύπελλο να σας βοηθήσω.
1: Ωραία, ναι, κάτσε, είπε 2.
3: Ναι. Έχει εκεί, αφού βάζεις και το κύπελλο, θα σου πω το 4-0 του κυπέλου, όπου και εκεί θα βάλω γκολ του Νούνιες.
1: Άρα έχεις βάλει και 2 γκολ.
3: Έχω βάλει και 2 γκολ.
2: Και του Λουαλούα.
3: Και του Λουαλούα, δεν κολλάρα. Στέκω περισσότερο στο Νούνιες, ξέρεις αυτά τα...
2: Στο Νούνιες, στο γυριστό, ναι.
3: Ναι. Εντάξει, και του Λουαλούα μπαίνει, ξέρεις.
1: Ναι, είπαμε 3 όμως.
3: Ναι.
2: Έχεις ξεχάσει το μέγιστο και με ανησυχείς.
3: Το μέγιστο γκολ.
2: Το παίχτη. Ο νούμερο 2, πρώτος είναι ο Γιωβάνη, ψάξω δεύτερο.
1: Το Ριβάλτο θα πει με το φάουλ.
3: Το φάουλ, το Ριβάλτο, αυτό σκεφτόμουν τώρα να σου...
2: Ριβάλτο ρε φίλε.
3: Το
2: και
3: φάουλ,
2: να σου πω, όχι το φάουλ που βάζει.
3: Α, το σουτ.
2: Το παιχνίδι. Το σουτ που γίνεται σέντρα και το πάρει ο Κωνσταντίνου.
3: 3-2, 3-2.
2: Και στην επαναφορά και το μονοκόμματο.
3: Το 3-2 λες. Ναι, ήταν πολύ ωραίο γκολ. Ναι, το δέχομαι αυτό, το παίρνω.
2: Τον παίρνεις. Εντάξει. Σε αυτό ναι. Για πες με εσύ Διονύση τα δικά σου.
1: Ωραία. Νίκες. Σίγουρα το 1-2. Το 95.
2: Ναι.
1: 95 δεν ήταν. 95 Δεκέμβρης. Το έμε το...
3: Που, α, με Καπουράνη,
1: το κάνει 0-1 Μπορέλη. Σοφαρίζει ο Ολυμπιακός.
3: Καραβιάλης.
1: Έχει πέναλτι ο Ολυμπιακός. Το βγάζει ο Βάντσικ. Για να προηγηθεί.
2: Αχ, θύμισε μου. Ποιος το είχε
1: χάσει. Νομίζω Καρδάδος. Το είχε βγάλει ο Βάντσικ.
3: Είχε πέναλτι.
2: Σκαρτάδο.
1: Ναι. Πέναλτι.
3: Ναι.
1: Και βάζει τον κόλο Μπορέλη στο τέλος για το 1-2.
3: Ο Καπουράνης στο τέλος.
1: Ο Καπουράνης, συγγνώμη, για το 1-2. Καλά, το 0-3, όχι γιατί κέρδισε κάτι ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν έτσι, μεγάλο σκορ μέσω Καραϊσκάκη. Και το νούμερο 1... Και το νούμερο 1 για μένα το κύπελο, το 2-3. Με το πέναλ του Βάντσικ στο τέλος, γιατί ήταν το σασπέν στο τέλος, ήταν εντυπωσιακό. Θυμίζω, ήταν κύπελο. Είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 2-1 στο ΆΚΑ.
3: Με δύο Γκολίβιτς.
1: Μπράβο. Προηγεί το Παναθηναϊκός 0-1 στο Καραϊσκάκη. Το κάνει 2-1 Ολυμπιακός. Αν θυμάμαι καλά. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός 2-2. Το κάνει 2-3 με Βαζέχα πέναλτι στο 87-88. Στο 90 πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, Ίβιτς. Το πιάνει ο Βάντσε και λύγει το παιχνίδι. Ήταν το το τέλος ήταν. Τώρα γκολ. Εντυπωσιακά θέλουμε έτσι, όχι κρίσιμα, εντυπωσιακά γκολ.
3: Ναι.
2: Ναι, παιδί μου, σου έχουν μείνει που είναι τα πιο όμορφα.
1: Καραϊσκάκη. Λοιπόν, θα σου πω. Ένα είναι του Κάτσε.
3: Αυτό πήγα να σου πω. Ναι, ισχύει.
1: Το θυμάστε ένα γκολ του Κάτσε. Μιλάμε για γκολάρα στο παράθυρο.
3: Ένα βουπ.
1: Ναι, στο παράθυρο.
3: Και πήρε και φάλτσα κιόλας.
1: Ναι. Φοβερό γκολ.
2: Ποια χρονιά είναι αυτό?
1: Αυτό είναι 17-18 και που είχε με τον Μεδόνιο Παναθηναϊκός. 1-1. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός και είχε.
2: Με Ρομπέρτο τερματοφύλακα.
1: Μπορεί. Μπορεί να είναι ο Ρομπέρτο.
2: Νομίζω αν είναι τότε είναι με Ρομπέρτο.
1: Μπορεί.
2: Μπορεί να είναι. Ναι.
1: Ένα-ένα αυτό. Ένα δεύτερο γκολ είναι του Βαζέχα στο παλιό Καραϊσκάκη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1, 94-95. Όπου έχει βάλει ο Βαζέχα, είναι αυτό το κλασικό που έκανε, τη στοπάρει με πλάτη. Έξω
2: ναι,
1: από την
2: που έκανε το γύρισμα και το βάλει στη γωνία.
1: Ναι, γυρίζει με το αριστερό κιόλας.
2: Το
1: πάει γωνία, νομίζω το χούρογλου τέρμα.
2: Ναι. Με το χούρογλου.
1: Ήταν το κλασικό γκολ Βαζέχα με πλάτη που γύρναγε, ναι.
2: Ναι, που γύρισε με την πλάτη και το έκανε, νομίζω, στη γωνία χαμηλά κάτω.
3: Από εμάς ποιος το είχε βάλει τότε?
1: Ο Καραπιάλης, νομίζω.
3: Μπράβο.
1: Ναι.
3: Ο Καραπιάλης.
1: Ο Καραπιάλης. Είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός, ο Φάρης ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Τώρα τρίτο γκολ έτσι θεαματικό στο Καραϊσκάκι.
3: Κοίτα, ωραίο γκολ ήταν του Πράνιτς. Αλλά δεν ήταν τόσο.
1: Εντάξει, πλασέ.
3: Ναι, δεν είναι. Ήταν καλό πλασέ, ήταν μακρινό πλασέ. Ήταν έξω την περιοχή του πλασέ. Ναι.
1: Να θυμηθώ, ρε παιδί μου, άλλο. Θα πω του Πράνιτς.
2: Εντάξει. Και κλείνοντας, παιδιά, Ηρακλή μου, να σου πω κάτι, δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μέχρι την Παρασκευή. Για το παιχνίδι της Κυριακής στο ντέρμπι, δεν πάει να είναι ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Και κλείνω με αυτό. Το πλεονέκτημα είναι ότι παίζουμε σαφώς ο Καραϊσκάκη με αυτή την αποχή και ο κόσμος, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι κάπως. Αλλά το μειονέκτημα είναι ότι στα δικά μου τα μάτια είμαστε λίγο πιο πίσω από το Παναθηναϊκό. Το κατά πόσο θα έχει δουλευτεί στις προπονήσεις αυτά που ήθελε ο καινούριος προπονητής.
1: Ναι.
2: Και πόσο θα ανταποκριθούν οι συνθήκες, που πιστεύω ότι λογικά θα ανταποκριθούν. Αλλά κρατάω μια πισίνη, να στο πω και έτσι. Ναι. Για μένα το παιχνίδι, αν θέλεις, ξεκινάει 50-50. Θέλω να είμαι ρεαλιστής. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός χτίζεται τώρα, Ηρακλή.
3: Έγινε, έρημο.
1: Γεια σου, Άρη.
3: Θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Ο Στέλιος είμαι από την περιοχή του Ζωγράφου.
1: Γεια σου, Στέλιο.
3: Γεια σου,
4: Στέλιο. Θέλω να κάνω μία... Πώς το λένε. Μία ερώτηση έτσι... ερώτηση, ένα προβληματισμό. Έρχεται τώρα ένα καινούριο κανάλι υπό την προεδρία του κυρίου Αλαφούζ και ουσιαστικά παίρνει τώρα το μπάσκετ. Mm-hmm. Και πρέπει εγώ, για να δω ουσιαστικά μόνο τους τελικούς, γιατί αυτό αξίζει, πρέπει να πληρώσω. Όχι τώρα, και τώρα είναι δωρεάν, αλλά ναι, μετά θα πληρώσω.
1: Ναι.
4: Γιατί να πόσες πλατφόρμες θα πληρώνουμε πλέον? Τι είμαστε εκατομμυριούχοι? Δηλαδή ο απλός κόσμος πώς μπορεί να πληρώσει? Και γιατί δεν παίρνουν παραδείγματα? Έκανε ο κύριος Αλαφούζος το ΠΑΟ TV, νομίζω.
1: Παναθηναϊκός TV κάποτε, ναι. Για πολύ μικρό διάστημα.
4: Έφυγε άπατο.
1: Ήτανε για πολύ λίγο.
4: Έβαλε ο κύριος Σαββίδης, νομίζω, το ΠΑΟΚ TV.
1: Αυτό ήταν περισσότερο, ήταν κανένα χρόνο, νομίζω.
4: Όλη χρονιά, νομίζω, ναι. Δηλαδή, τι πείραζε που ήταν στην ΕΡΤ και έβλεπε όλος ο κόσμος που και στο κάτω-κάτω την ΕΡΤ την πληρώνουμε.
1: Ναι.
4: Ξέρω ποια λογική. Ουσιαστικά, δηλαδή, έτσι όπως πάει το πράγμα, για να δούμε κάτι πλέον θα πρέπει να πληρώνουμε.
1: Παντού, μόνο. Παντού.
4: Ρε φίλε, για να δούμε κάτι πλέον θα πρέπει να πληρώνουμε.
1: Παντού, μόνο. Παντού.
4: Ρε φίλε,

0: ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα δούμε. Θα το δούμε.
2: Αν είναι έτσι.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τελική πώς θα είναι και τα λοιπά.
2: Να σου πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, τώρα να δω ποιον την καρδίτσα.
1: Γιατί εσύ μπορεί να μην θες, ο φίλος της καρδίτσας
0: μπορεί να θέλει. Μπορεί να το θέλει.
3: Κάτσε. Αυτό δεν έχει.
2: Εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί.
0: Ο καθένας επιλέγει τι θα παρακολουθήσει.
1: Το κάτσε, φίλε, ο άλλος που να την καρδίτσα μπορεί να θέλει να δει.
2: Ακριβώς. Δεν θα κάτσω, ρε. Συγγνώμη τώρα. Δεν θα κάτσω να πληρώσω μια σύνδρομη για να δω ούτε την καρδίτσα.
0: Ναι, με την ίδια λογική όμως. Όταν πληρώνετε το ποδόσφαιρο. Δεν πληρώνετε για να δείτε τον Αστέρα Τρίπολη, ξέρω εγώ, αλλά τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι.
2: Όχι, ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει καμία σχέση με την καρδίτσα.
0: Παράδειγμα λέω.
2: Λάθος. Ωραία, παράδειγμα.
0: Γιατί είναι λάθος παράδειγμα.
2: Επάει τώρα τον Αστέρα να τον δω βέβαια, γιατί έχει ομάδα. Θα δω τον Πάρνερ.
0: Η καρδίτσα μια χαρά κέρδισε τον Άρη στην πρεμιέρα.
2: Μην με πηγαίνεις όμως αλλού, εγώ άλλο θέλω να πω.
0: Εγώ δεν σας πηγαίνω, σας άφησα να πείτε τι θέλετε, προς Θεού.
2: Ναι, αλίμονο, δεν είπα όχι και σας ευχαριστώ. Απλά, αυτό το ερώτημα έχω, δηλαδή πρέπει παντού να πληρώνουμε.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Γλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610 642 399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
14: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
15: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
16: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
18: Πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
19: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε

0: Τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: δεύτερο μισοράκι.
1: Για πάμε, για πάμε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Καλά.
1: Όλα καλά, καλά.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Διονύση, Ηρακλή και σε ένα
0: Σταύρο.
2: Πατριώτη Σταύρο, ο γιατρός είμαι, ο Χατζηφόρος.
0: Να τι κάνετε.
2: Καλά, καλά εσείς.
0: Μια χαρά.
2: Έχουμε, μπορούμε να δώσουμε προγνωστικά και τρεις για την Πέμπτη Κυριακή.
0: Βέβαια, θα είναι νωρίς, αλλά...
3: Από τώρα και το Κυριακή.
1: Παρασκευή, ναι, παιδί μου, νωρίς ακόμα.
0: Πείτε τα δικά σας, εμείς θα το δουλέψουμε ακόμα.
1: Τι πιστεύετε, εντάξει.
2: Το δικό μου.
0: Εσείς πώς το βλέπετε.
2: Εγώ το βλέπω το χειρότερο για μας, ξέρεις τι. Μια ισοπαλία 1-1, περισσότερες πιθανότητες θα είναι 1-2.
0: Το σκορ είναι αυτό.
1: Σκορ τι θα λέει.
0: Μπορεί να είναι άσο ή διπλό, ρε παιδί μου.
2: Για σκορ και...
3: Τι. 1-1-1-2. Και δεν παίζετε τον γκολ γκολ που το θεωρείτε δεδομένο.
2: Ηρακλής.
3: Εδώ.
0: Ο Ηρακλής κάνει προβλέψεις στα τελειώματα, να κάνει από το μέσο της εβδομάδας.
1: Δεν κάνει Ολυμπιακός. Θεία Ελαραφίνας θα κάνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Εντάξει, για μη συμπερμανέστο.
1: Θα πει γκολ Ελκαμπή, ξέρω εγώ.
0: Θα πει τρία κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ρε Διονύση και εσύ.
1: Έλα.
3: Τον Ελκαμπή βρήκε πριν, έχει μείνει 6 μήνες.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, αν παίζει Ολυμπιακός με τη Θεία Ελαραφίνας. Λέω Ελκαμπή, το είπα έτσι.
3: Θα βρω κάτι. Κάτι θα
1: σκάλει.
3: Δεν δίνω. Κυρία μου, δεν δίνω εγώ στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Σπάνια δίνω σημεία.
2: Κάνε μια εξαίρεση.
1: Ναι, αλλά έχουμε πει στην εκπομπή εδώ, δεν έχουμε πει.
3: Τι.
1: Να δίνουμε σημεία.
0: Τι Παρασκευές σημεία να δίνουμε.
1: Παρασκευές ξέρα σημεία.
0: Όταν λέμε όλο ότι είναι αγωνιστική.
1: Έτσι δεν έχουμε πει.
3: Όχι, μπορώ να έχω πει ότι έχω και το έχω κάνει, δεν βλέπω κάτι, δεν τα κουμπάω.
0: Όχι, εκεί, κοίταξε, αυτά όταν λέμε στοίχημα γενικώς.
3: Ναι, τι καταλαβαίνω.
0: Κάθε Παρασκευή δεν λέμε παλιό προπό όλη τη Super League σημεία.
1: Το έχουμε συμφωνήσει αυτό, φίλε. Ούτε εγώ θέλω, αλλά τι να κάνουμε.
3: Παλιό προπό είχε τριπλή.
0: Εδώ δεν έχουμε.
1: Εντάξει.
3: Δεν κατάλαβα. Δεν έβαζε τριπλές στο προπό.
0: Δεν έβαζα, φίλε, δύο διπλές έβαζα. Τρεις.
3: Καλά, δεν
0: έβαζα. Πέντε έβαζα, εντάξει.
3: Τι, πέντε διπλές.
0: Ναι, νομίζω.
1: Ας, γιατί έχει αρχίσει και τρελαίνει το ίδιο που το σκέφτεται ότι θα
0: βάλει. Εξήνεται, νιώθει λίγο μια. Νιώθει λίγο άβολα.
1: Εμένα, έλα.
2: Διονύσεις.
3: Έλα, Διονύση μου.
1: Κοίτα, νωρίς ακόμα.
0: Πες, περιμένω τον Ηρακλή.
1: Βλέπω πολύ χ. Βλέπω πολύ χ. Τώρα τι να σου πω. Το βλέπω πολύ χ, ναι.
0: Μωρέ, είναι και πιο δύσκολα από άλλες φορές. Πάντα είναι δύσκολα το ντέρμπι να εκτιμηθεί. Εντάξει. Τώρα μετά από αυτή τη διακοπή κιόλας.
2: Ας τα κρατήσουμε λίγο τα προγνωστικά. Και ο Σταύρος.
0: Και εγώ προς το χ και να σου πω κάτι. Βλέπω και κακό χ. Τι εννοώ.
1: Κακό μας.
0: Ναι, δηλαδή εγώ γενικά δεν βλέπω χ σε εμάς και δεν παίζω και χ. Μόνο αυτά που βλέπω να μην γίνεται τίποτα. Δηλαδή να γίνονται δύο φάσεις από εδώ, μια μισή φάση από εκεί και. Δεν βλέπω μάτς με ρυθμό καλό, με φάσεις. Βέβαια ξαναλέω, είναι νωρίς. Έτσι για όσο τα πρώτα ντέρμπι συνήθως πηγαίνουν έτσι. Πόσο μάλλον τώρα και μετά από διακοπή.
2: Καταλαβαίνω.
0: Αλλά δάξε, αυτό μπορεί να θέλει μια ματσάρα τώρα 3-3 και να λες χρονοθεί μια ότι θα σου πάρει μασέλεγε.
1: 3-3. Προφανώς.
2: Οκ.
1: 3-3.
0: Παράδειγμα λέω.
2: 1-1-2.
0: Οκ. Εδώ να είμαστε.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Να σε καλά, γιατρέ, πάμε παρακάτω.
1: Ένας φίλος έχει στείλει τρομερό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Σταύρο, είχαμε γνωρίσει μια καρδίνα στη Χαμοστέρνα.
0: Ναι, μην το πιστεύεις, γιατί κάθε μέρα ο Μάνος λέει σε μια ταβέρνα στη Χασιά, σε μια ταβέρνα στα Γιάννενα κτλ.
3: Πρώτο πράγμα δεν έχει καρδίνα η Χαμοστέρνα.
0: Έχει μία.
1: Πώς δεν έχει.
3: Όχι, πού. Πίσω.
0: Έχει μία και υποτίθεται είναι και ιστορικό το.
3: Δίπλα στις γραμμές.
0: Το χοντοκαδικό. Όχι, όχι, υπάρχει.
1: Όχι, έχει.
3: Η Χαμοστέρνα.
0: Ναι, σου λέω και υποτίθεται παλιά ήταν από τα πιο γνωστά και ιστορικά.
3: Α, όταν βγαίνει από τη Χαμοστέρνα δεξιά.
1: Όταν βγαίνεις από έχεις
0: γέροντας από Πειραιός προς Νέο Κόσμο στο δεξί σου χέρι.
3: Αυτό.
0: Αριστερά,
3: όταν βγαίνεις δηλαδή από το τουνελάκι δεξιά λες.
0: Ναι, εντάξει, είδες που έχει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
3: Η κανονική βέβαια είναι πριν πει στο τούνελ.
0: Τι θα πει κανονική και μη κανονική. Η καλή θέλω να πεις εσύ.
3: Μυθικό, που ήταν δίπλα στις γραμμές.
0: Άλλα αυτή.
3: Που είχε ένα περίεργο κεμπάπ, ένα.
0: Τέλος πάντων.
3: Ήταν έπος.
0: Πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
3: Βεβαίως.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα παιδιά.
3: Καλησπέρα.
4: Νίκος Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου Νίκο.
3: Γεια σου Νίκο.
4: Μια ερώτηση θέλω να κάνω, Διονύση.
1: Ναι.
4: Ο Παναθηναϊκός χτίζει καινούργιο γήπεδο.
1: Ναι.
4: Αξίας.
1: Πώς θα κοστίσει.
4: Ναι, το γήπεδο.
1: Το ποδοσφαιρικό μόνο.
4: Το ποδοσφαιρικό, ναι.
1: Εγώ θυμάμαι τώρα 130-140 κάπου εκεί. Περίμενε.
4: 130-140.
1: Κάπου εκεί το ποδοσφαιρικό.
4: Οκ. Ηρακλής. Πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός να χτίζει καινούριο γήπεδο από τα θεμέλια και να κοστίζει 150 εκατομμύρια και μια επένδυση στο Καραϊσκάκη η οποία και δεν θα κουμπίσει.
1: 150 θα πάει περίπου, 150 θα πάει περίπου.
3: 150.
4: Άρα, εγώ μιλάω τώρα για το Καραϊσκάκη που διαφημίζεται μια επένδυση 250 εκατομμύρια.
3: Ναι, και 250.
4: Το οποίο όμως το Καραϊσκάκη δεν θα το κουμπίσουν. Απλά θα μπει μια κερκίδα έξτρα παραπάνω. Δεν από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
1: Και τι είναι ο Ηρακλής Μηχανικός?
3: Δηλαδή. Πρώτον, ένα θα σου απαντούσα από το δεύτερον. Δεν θα είναι ακριβώς. Θα πάρει 21.000 θέσεις παραπάνω και είναι, και πολύ περίεργο έργο για ακριβώς για αυτόν τον λόγο που είπες. Ότι θα γίνει η επέκταση, ότι θα βγει το σκέπαστρο και θα μπει. Θα υπάρχουν.
0: Χωρίς να είμαι μηχανικός, θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα θεμέλια, δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι φαίνεται.
4: Ούτε εγώ είμαι μηχανικός, ρε παιδιά. Μου φαίνεται λίγο περίεργο το ένα να χτίζεται από την αρχή και να κοστίζει 150 και το δεύτερο να διαφημίζεται για 250 για μια κερκίδα.
3: Τι διαφημίζεται?
1: Δεν είναι μια κερκίδα. Είναι κι άλλα, αλλά δεν είμαστε μηχανικοί.
4: Εγώ από το πρωί ακούω ότι υπάρχει μια επένδυση 250 εκατομμύρια από όλους τους ρεπόρτερ.
3: Με αυτό έχει πει.
0: Ναι, τι εργασίες θα γίνουν ακριβώς τώρα και πόσο κοστίζουν όμως.
3: Ναι, ας σου πω. Το πόσο μπορεί να κοστίζει η σουμπικιλέτη ή όλα αυτά τα λέτε που
4: θα πούμε. Με το μυαλό ενός απλού ανθρώπου δεν βγαίνει αυτό το νούμερο, καταλαβαίνω.
3: Σε αυτά τα έργα όμως δεν είναι το μυαλό ενός απλού ανθρώπου, αδερφέ.
1: Θα βγάλουμε έναν αρχιτέκτονα όταν θα προχωρήσει το έργο. Θα βγάλουμε τον αρχιτέκτονα του έργου να μας μιλήσει, να μας δώσει λεπτομέρειες.
3: Ούτε το δικό σας το μυαλό.
4: Δεν είπα αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
3: Αυτό σας λέω, δεν είναι θέμα απλού ανθρώπου.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά κι εσύ. Χαίρετε.
3: Πάμε.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Μάκη.
5: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε.
5: Ηρακλή.
3: Τι κάνεις, Μάκη μου?
5: Καλά, δεν σε κόγκλαρε, δεν έκανα μπλοκ.
3: Όχι, βρε.
5: Απλώς πιο πολύ
1: το πρωί βλέπω.
5: Εννοείται.
1: Μπλοκ για unfollow που λένε.
0: Κάνε με άδει με μπλοκ.
5: Αν ήταν να σου έκανα μπλοκ θα σου είχα κάνει.
1: Καιρό τώρα.
5: Για άλλο λόγο, όχι για το μπλοκά και το λεμονί. Που εγώ το λεμονί τον έζησα σαν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έκανε τα καλύτερα παιχνίδια όταν παίζαμε με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Το καλύτερο, εντάξει, και το θυμάμαι λίγο εγώ γιατί ήμουν πιτσιρικάς, λένε ότι η καλύτερη εμφάνιση του Λεμονή ήταν στο μάτς και παίρνουμε τον Παναθηναϊκό και με τον Άγιαξ.
5: Αυτό ήταν εξαίρεση. Αλλά με τον ΠΑΟΚ ήταν number one.
3: Και αυτό που μου έχουν πει είναι ότι είναι τρομερός, αλλά δεν είχε τον γκολ τόσο πολύ.
5: Ναι. Έβαζε το κεφάλι κάτω, τρίπλα, αυτό ήταν.
3: Και μια φορά που είχαμε πήξει στο Ζέφελ μπορούσα να το πάρουμε την μπάλα.
5: Ηρακλή. Πάμε.
3: Πάμε, πού θες να πάμε.
5: Λοιπόν, είναι ευκαιρία τώρα. Θα ονοματίσω και κάποιους παίχτες. Ειδικά είναι αυτοί οι οποίοι δεν πήγαν σε εθνικές. Όπως ο Ζώτα, όπως ο Τικίνιο,
3: όπως
5: ο Φορτούνης, όπως ο Μάριους.
3: Ο Ολυμπιακός είχε όλους τους μεσοεπιθετικούς, αν εξαιρέσεις τον Γκονζάλες και τον Γιάρβτσουκ, όλοι που ήταν από τη, που παίζουν στα άκρα πίσω από τον επιθετικό και ο Μάριος που είναι καινούργιος, αυτοί δεν έφυγαν. Ο Ολυμπιακός το άδειασε η άμυνα και το άδειασε και η μεσαία γραμμή.
5: Νομίζω έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους συγκεκριμένους γιατί δεν έχουν καταναλώσει ενέργεια. Λοιπόν, είναι ευκαιρία του Φορτούνη, αν τον βάλει βέβαια. Είναι ευκαιρία του Ζέλσον. Ζέλσον, περνάς τον αντίπαλο. Δώσε μια ωραία μπαλίτσα στο συμπαίχτη σου.
3: Πάντως ο Ζέλσον τώρα στα δύο παιχνίδια που μπήκε αλλαγή, ο καλύτερος ήταν. Δηλαδή τον ίδιο.
5: Δεν λέω ότι δεν ξέρει μπάλα το παιδί. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, όπως δεν το έχω πει και για το Φορτούνη. Θα είμαι τρελός να πω ότι δεν ξέρουν μπάλα. Όπως επίσης πολύ καλή μπάλα, Διονύση, ξέρει και ο δικός σας ο Καμαρά.
1: Ναι.
5: Και μεγάλο πλεονέκτημα όταν ο παίχτης είναι ψηλός, γιατί είναι ψηλός ο Καμαρά.
1: Είναι, ναι.
5: Να ξέρει μπάλα. Δεν μπορείς να του την πάρεις με τίποτε. Αλλά υστερείς σε ταχύτητα. Αυτό είναι το μειονέκτημά του. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό πάλι και θα κλείσω. Δεν θα σας
3: καθυστερήσω. Πάμε, ρε Μακέλα.
5: Λοιπόν. Εσύ δεν έχεις απαιτήσεις από τους συγκεκριμένους παίχτες, δεν Ηρακλή.
3: Από όλους τους παίχτες έχεις απαιτήσεις, αλλά εσύ τώρα από τους παίχτες που δεν
5: έλεγες. Από το Ρέτσο που του έχουν βγει
1: τα πνευμόνια
5: και τα όλα και τα εσωτερικά Κι άλλο τώρα από τους άλλους εδώ πέρα που κάναν και τις διακοπούλες τους, τις αργίες τους, τις... είχαν την ηρεμία.
3: Κοίτα, είναι περίεργο πράγμα στο ποδόσφαιρο και γενικά και στον αθλητισμό, Μάκη. Γιατί έχουμε αυτό που το έλεγα για το Φρόιλερ, ο οποίος έπαιξε 4-90 λεπτά. Απ' τη μία μπορεί όμως να του δώσει ρυθμό του Φρόιλερ, γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία που ήταν ελεύθερος. Απ' την άλλη δεν ξέρεις αν θα επηρεαστεί ο Φρόιλερ από τα 4-90 λεπτά. Δεν το γνωρίζεις.
5: Αυτός θα παίξει την μπάλα που παίζει. Δεν θα τον δεις να κάνει σπριν όπως ο Ζέλσον, ας πούμε.
3: Εντάξει, ο Ζέλσον όχι, είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Σου λέω όμως που είναι ο παίκτης που έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά στις εθνικές ομάδες.
5: Ηρακλή, ναι. Επειδή έχει και χρόνια στην πλάτη, ξέρει να διαχειρίζεται
3: το
5: σώμα του μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν διαφωνώ, συμφωνώ μαζί σου.
5: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
3: δηλαδή δεν θα κάνει άσκοπο τρέξιμο κάποια στιγμή σε και με την εμπειρία.
5: Αυτό. Λοιπόν, και θα κλείσω. Εάν δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι Ηρακλή, να μην το χάσουμε. Αυτό. Γιατί αν το χάσουμε, χαθήκαμε.
3: Αν το χάσουμε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα έχει τελειώσει, αλλά θα είναι δύσκολα τα πράγματα από πολλές απόψεις.
5: Πολύ χύβλε από εδώ μεταξύ, όπως είπε και ο Σταύρος.
3: Πολύ χύβλε
5: και ο Διονύσης. Λοιπόν, χαιρετάω.
3: Να είσαι καλά, Μακή.
1: Γεια σου, ρε Μακή. Να είσαι καλά.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: έπρεπε να πούμε την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Οι δύο κόσμοι.
1: Σιγά τα ΟΑ τώρα.
2: Τώρα μην. Άστον.
3: Δεν θα πω παραπάνω. Πάμε σε γραμμούλες.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ελεγγύα.
4: Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, στην πραγματικότητα θες, ο Γιώργος Μπαρλιώκας και ο Τάκης Λεμονής βγήκαν φωτογραφία με τον Γιάννη.
1: Έλα τώρα. Δεν ακούγεσαι όμως, είσαι μακριά.
4: Ναι, τώρα με ακούς, ακούγομαι.
1: Τώρα ναι. Λοιπόν, ανοιχτή ακούραση έχεις.
4: Για περίμενε.
0: Κλείσε και το ραδιόφωνο σαν αυτό έχεις ανοιχτό.
4: Ναι, σωστά. Ναι, είχα πατήσει ανοιχτή. Ακούγομαι καθαρά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ρε, μια χαρά.
4: Λοιπόν, προφανώς η Ηρακλή και με Μέντη η φωτογραφία. Από προετοιμασία, γιατί έχεις άλλη φωτογραφία με Μέντη.
1: Και στο Instagram το με αυτή έχω κρατήσει ακόμα.
0: Όλοι τους ζητάνε φωτογραφίες.
1: Ναι, έρχεται όταν ο Μέντη και έλεγε Ηρακλή, Ηρακλή.
4: Δεν βγάλε φωτογραφία με το Σωσία του στο ΆΚΑ. Καλά, και αυτό επικό.
1: Αυτό ήταν έπος.
2: Και έχει γίνει φιλές ο Ηρακλής, θυμάμαι σαν τώρα.
0: Δεν μπορούσα να ανοίξει ένα...
2: Περίμενε. Άσε να τα πω εγώ που γνωρίζω από την αρχή. Εγώ γέννησα αυτό το τέρας, το Instagramικό.
0: Το social media.
2: Δεν ήθελε να ακούει για Instagram. Δεν ήθελε να ακούει. Ποιο ήταν αυτά γι' αυτό. Και μια μέρα του ανοίγω Instagram, του ανοίγω, του είπα πώς ανοίξει. Live στην εκπομπή, ήταν ιστορική η εκπομπή εκείνη. Η πρώτη φωτογραφία που ανέβασε ο Ηρακλής Αντύπας.
4: Νομίζω το χτυπήκα, είχα ακούσει εκεί την εκπομπή ίδιο.
2: Ήταν μια φωτογραφία που ήσουν στο εξωτερικό.
1: Στο Περτισσάου.
2: Στο Περτισσάου, η οποία είναι πώς ανεβάζουν κάτι θείοι που πάνε διακοπές και ανεβάζουν selfie, η οποία φαίνεται.
1: Φαίνεται
2: το λαιμό και πάνω. Ήταν τέτοια. Τώρα έχει γίνει.
0: Κάθε φορά μιλάμε για το κλείσμα με τη μάνα μου. Από το φρύδι και πάνω.
2: Έτσι ήταν.
1: Ήταν εντυπωσιακό, είναι πανάκριβο και το Περτισσάου.
2: Τέλος πάντων, μην αλλάζεις τώρα κουβέντα.
1: Όχι, σου
2: λέει. Δεν μας νοιάζει να είναι πανάκριβο.
0: Τι θα ήταν τώρα, από πού θα είχε βγάλει φωτογραφία. Πες φωτογραφία.
4: Τι εκπομπή σου είχες.
0: Το Τρατσίνι.
2: Περίμενα να τη βρω, ρε παιδιά.
0: Ωραία, ας μιλήσει ο άνθρωπος και μέχρι να τη βρω.
2: Όσο μιλάει ο
0: Ηλίας. Έλα, Ηλία.
4: Διονύση, νομίζω θυμάμαι ότι στη διάρκεια βραδινής εκπομπής είχε γίνει εδώ. Δεν θυμάμαι χρονικά, ήταν παλιά.
2: Τώρα μην γεννήσω, μπαίνω και κατεβαίνω κάτω και δεν... Έχει πολύ υλικό. Έλα.
4: Αυτό το βιβλίο του Καβαλά πρέπει να έχει, το έχει πάρει το μάτι μου το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ότι θα βγει από... Έχει ήδη βγει, κυκλοφορεί δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
4: Ναι, απλά εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ του βιβλίου. Δηλαδή μπορεί να πάρω ένα βιβλίο έτσι για να το πάρω, εθιμοτυπικά, αλλά συνήθως θα διαβάσω κάτι που το οποίο έχει πολύ φωτογραφικό υλικό. Δεν είμαι τόσο... όπως ας πούμε εκείνο που είχε βγάλει με τα 100 χρόνια, αν θυμάσαι το Βήμα ή η Καθημερινή, δεν θυμάμαι ποιος το είχε βγάλει, ένα τόμο επαιτειακό που είχε και πολλές φωτογραφίες μέσα, έτσι ήταν πλούσιο.
1: Ναι.
4: Δεν είμαι πολύ, αλλά εθιμοτυπικά
2: για να έχω... Συγγνώμη, στον Ηρακλή την πρώτη φωτογραφία που είχε βγάλει που φαίνεται από το Σταύρο, από το Σαγόνι και πάνω, αλλά όταν το μάθαμε, κοίτα, εξελιχθήκαμε.
0: Και με πόδι
2: λυγισμένο
0: πάνω. Να πούμε στον κόσμο γιατί δεν βλέπει.
2: Ούτε η Τούνη.
0: Η πρώτη φωτογραφία είναι από το σαγόνι και πάνω στο χαμηλό κάδρο και είναι το 1/5 το κεφάλι του και μετά ο ουρανός. Αυτό είναι η πρώτη φωτογραφία.
2: Ναι, ναι.
0: Στη δεύτερη φωτογραφία είναι μακρινό το πλάνο και είναι η πόζα που παίρναν στα ΑΕ της κυρίως, στα μάτια και τα λοιπά, όρθιοι, λίγο γερμένοι να κουμπάμε πίσω και το ένα το πόδι λυγισμένο να πατάει το μνημείο.
2: Το κουμπάρακι.
1: Τώρα εμένα βρήκατε.
2: Το κάνουν και τώρα.
0: Εγώ ό,τι βλέπω λέω.
4: Πίσω ρε Ηρακλή, εμένα βρήκατε τώρα.
2: Εκεί φαίνεται, δηλαδή να το βάλεις το πριν και το μετά. Πρώτη μέρα Instagram, 300 μέρα ξέρω.
0: Και χθες με μπαρτζόκα λεμονή.
1: Κοίτα, μετά
4: όχι, οφείλω να ομολογήσω ότι η φωτογραφία χθες βγήκε πολύ, ήταν φοβερή φωτογραφία.
1: Αφού βγήκε αυτή η φωτογραφία, δεν με απασχολούνται πολλά άλλα, να βγάλω φωτογραφίες.
2: Ναι. Να πω μία, μόνο σε αυτό, επειδή θα το χάσω το μήνυμα. Διονύση, παντά μας αρέσει ότι το περιοδικό διάταγμα δεν αλλάζει για να μην κάνουμε γύρω σιλοφόρο. Χθες το διάταγμα άλλαξε μια συνάντηση με τον Τάκη Μαρινάκη, θα σχολιάσεις. Δεν έχω πει εγώ ότι το περιοδικό διάταγμα, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει γύρω σιλοφόρο λόγω περιοδικού διατάγματος. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε γύρω σιλοφόρο γιατί δεν μπορούσε να κάνει γύρω. Το παιδικό διάταγμα είναι μετά, για την ανάπλαση.
4: Διονύση, να ρωτήσω κάτι λίγο, προλαβαίνω έτσι, να κάνω μια ερώτηση γιατί...
1: Αφού εμείς μιλάμε. Πάμε.
4: Ναι, καλά, όχι, δεν τρέχει κάτι, παίρνω και τακτικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα βέβαια ίσως να μην υπάρχει άμεση απάντηση σε αυτό. Μετά τη χθεσινή συνάντηση του Μαξίμου, ουσιαστικά διασφαλίζεται ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν οι εργασίες του χρόνου το Μάιο δεν θα υπάρχει, ας πούμε, καθυστέρηση με βάση ότι μπορεί να γίνει κάτι αυτό... με το ΣΤΕ, κάποιος να...
2: Θέλω να σου απαντήσω γάντι για τον Ηρακλή, που τα ξέρω.
1: Κοίτα, αυτό που έχει...
2: Δεν μπορεί να σου διασφαλίσει κανένας αυτό.
1: Ένας
2: δεν μπορεί. Βάζεις ένα χρονοδιάγραμμα...
4: Που βγήκανε πέντε άτομα και κάνανε εγώ.
2: Συνήθως στην Ελλάδα, συγγνώμη και λες, Ηρακλή μου, συνήθως στην Ελλάδα τα έργα αυτά που είναι μεγάλα, μια μικρή καθυστέρηση είναι συνήθως.
0: Κάποιος θα βρεθεί να κάνει να καταφύγει
1: αυτό που έχει αυτό.
2: Όχι, άσα, αυτά με αυτά
1: αυτό που ισχύει είναι ότι πλέον η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση ότι να προχωρήσει και μια δέσμευση. Ουσιαστικά να επαχαρίσει σε απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
2: Ναι.
1: Έτσι ώστε από τα σχέδια να περάσουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, στην υλοποίησή τους. Και αυτό που περιμένουμε είναι τη νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή.
4: Τώρα το πότε θα γίνει.
1: Ναι, όχι νομοθετική ρύθμιση και να βγει μετά ακολούθως η οικοδομική άδεια.
2: Ναι, το απλά άλλο, εγώ άλλο λέω, επειδή είπε ο φίλος ο
4: υποδηγιάς.
2: Όχι, άσε ενστάσεις, άστο αυτό, δεν πάω σε αυτό. Περίμενε, Ηλία, για να με καταλάβεις. Βάζεις ένα χρονοδιάγραμμα 2 ετών. Στην Ελλάδα συνήθως, εγώ τα έλεγα για το Βοτανικό. Όταν λες 2 χρόνια, μπορεί να πάει 2 χρόνια και 3 μήνες. Δεν ξέρω, μπορεί να τηρηθούν και να είναι σε 2 χρόνια. Εγώ λέω συνήθως τι γίνεται. Αλλά
1: αυτό,
2: μικρό το κακό, μωρέ, αυτό τώρα σιγά.
1: Ούτως ή άλλως από αυτά που έχουν βγει είναι ότι θα ξεκινήσουν τέλη Μαΐου του 27.
2: Ναι.
1: Άντε, εγώ να σου πω να πάει αρχές Ιουνίου.
2: Ναι.
1: Και... και θα είναι έτοιμο το γήπεδο φθινόπωρο, φθινόπωρο
4: του 29.
1: Ναι. Ναι, ναι. Τώρα αν θα είναι το Σεπτέμβριο, θα μπει Οκτώβρης, δεν μπορεί να στο πω τώρα. Ναι. Ναι. Κανείς δεν
4: πρέπει να στο πω τώρα. Το καταλάβατε το ερώτημά μου, ότι μπορεί ας πούμε να βγει ο Φούφουτος Φουφουτίδης και να πει, ξέρετε κάτι, το ύψος και αυτά και ένας κάτοικος ας πούμε, λέω παράδειγμα, πώς γινότανε με την ΑΕΚ. Που βγήκανε πέντε άτομα και πήγανε σωστέ και είναι πράγματα τα οποία καθυστερούν αυτά τα έργα. Το έχουμε δει με τα υποκατασκευή ελληνικά.
2: Το ΣΤΕ είναι άλλη ιστορία. Αν μπλέξεις με το ΣΤΕ...
4: Εγώ γι' αυτό αναφέρομαι. Πάνω σε αυτό έκανα την ερώτηση.
1: Ναι. Ότι αυτό θα το δούμε στην πορεία, Ηλία. Δεν
2: μπορεί να το πεις από τώρα.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου απαντήσει αυτό.
4: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ηρακλή, να σε ρωτήσω τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Ο Φρόλερ μετά από 4-90 λεπτά πιστεύεις ότι... Η κοινή λογική δεν θα ξεκινήσει βασικός.
1: Ναι, αλλά ο Φρόλερ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει σε όλα τα μάτια βασικούς με τον Αλγουαθίλ. Σε όλα.
4: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει ο Φρόλερ.
4: Εντάξει,
0: θα γίνουν και μετρήσεις, μωρέ, να δούμε
1: τετάρτη,
0: που βρίσκεται ο καθένας.
1: Κάποιος θα ξεκινήσει, εγώ δεν βλέπω να μην ξεκινάει ο Φρόλερ.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, παιδιά, καλή εγώ θα ξαναπούμε, έτσι.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει πραγματάκια σήμερα αρκετά που δεν τα έχουμε πει. Και επειδή ξέρεις δεν είναι Champions League, δεν είναι Ευρωλίγκες, δεν τα ξέρει πολύ ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, έχει Champions League Men Basket D. ΑΕΚ Σαλόν.
2: Βεβαίως.
0: 7 η ώρα. 8 η ώρα Eurocup Άρης Μπούργος.
2: Ναι.
0: Στις 6 η ώρα Κολοσσός Ρόδου Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα Eurocup. Eurocup επίσης στις 7.30 η Τρέπτσα με το Προμηθέα. Έχει μπάσκετ γυναικών στις 8 Αθηναϊκός Πρωτεύας Βούλας Super Cup, είναι αυτό.
2: Mm-hmm.
0: Πόλο ανδρών Μαρσέικ Παναθηναϊκός στις 9.30 Champions League.
2: Mm-hmm.
0: Πόλο γυναικών Άλυμος Ολυμπιακός για δεύτερη αγωνιστική επίσης 9.30. Δηλαδή είναι τώρα χώρια διοργάνωση, μπράβο. Και έχει ένα παιχνίδι για την EuroLeague. Αρχίζει η τέταρτη αγωνιστική σήμερα. Οπότε όσοι παίζετε φάνταση, κάντε τις ομάδες σας μέχρι το βραδάκι γιατί μετά δεν αλλάζουν.
2: Σωστό.
0: Πάρει Βιλερμπάν 10 παρατέταρτο. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Make your jewel just like a pastefas
5: all at some more. Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου

0: Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί.
2: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
8: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
3: Το σούτ. Είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
9: Super League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Την αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ζούμπκοφ που επέστρεψε με ενοχλήσεις στη μέση βρίσκονται στην ΑΕΚ. Το πλάνο του για την αναμέτρηση με τον Όφη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στις 4 αρχίζει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων του εντός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις για να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να δώσει στον Βιθέντε Ταμπόρδα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Πιθανότητες να προλάβουν την αναμέτρηση της Δευτέρας στην Τούμπα έχουν Ντεσπόντοφ, Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Αμφίβολοι παραμένουν για Νιώτας, Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου για το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Έλαμπετ. Με πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας της Μαγνησίας, Αχιλλέας Μπέος, για τις δηλώσεις του μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Με στόχο το 2-2 στο EuroCup, ο Άρης υποδέχεται την Μπούργος στις 8. Κατάμεσο θα είναι το γήπεδο, στο οποίο θα είναι παρόντες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ρίτσαρτ Σιάου, αλλά και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης. Μία ώρα νωρίτερα, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σαλόν Βίλπας για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Κάλυψη από Nova Sports 4 και Magenta Sports 4, αντίστοιχα ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup θέλουν Κολοσσός και Προμηθέας. Για τον πρώτο στις 6 η ομάδα της Ρόδου υποδέχεται την Ουνιβερσιτάτε Αγραϊόβα και για τον τρίτο στις 7.30 οι Αχαιοί αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Σερβική Τρέπτα. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV, ενημέρωση από τους 94,6. Ιστορική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών, με τους πράσινους να παίζουν με την Marseille στην Μασσαλία για τον τέταρτο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 9.30, τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Στις 18 Οκτωβρίου στο Μαρκόπουλο θα διεξαχθεί ο τελικός του Novibet Super Cup Βόλεϊ Ανδρών, με τον ταμπλούχο Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του κυπέλου Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου. Μεγάλη επιστροφή στο τμήμα γυναικών για την Αθηνά Παπαφωτίου, η οποία αποσύρθηκε πέρυσι, αλλά ντύνεται ξανά στα πράσινα μετά τον τραυματισμό της Ηλιοπούλου. Παθηναϊκός και Πρωτέας Βούλας κοντράρονται απόψε με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Μπάσκετ Γυναικών. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από Ionian TV. Επίσημο χαρακτήρα έχει η παραμονή του Μικέλ Αρτέτα στον πάγκο της Arsenal ως το 2030, καθώς οι κανονιέριδες ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του. Έχουμε ήδη χτίσει έναν ξεχωριστό δεσμό. Νιώθω τιμή που ηγούμε αυτού του συλλόγου, δήλωσε ο 44χρονος τεχνικός. Με τον γαλλικό εμφύλιο Παρί Βιλερμπάν ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Τζάμπολ στις 10 παρατέταρτο, κάλυψε από Νόβα Σπορτς 4. Τίτλοι τέλους για τη Μονακό που έκανε γνωστή τη διακοπή λειτουργίας του συλλόγου με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και να επανεκκινήσει το project όπως τονίζει σε ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
10: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Bwin Sport FM 94,6.

Τα αγώνες κολυμπήσεις υπάρχουν πολλοί, ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε εφαίστειο. Κόλυμπης από το εφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών, στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου, δήλωσε συμμετοχή στο santorini-experience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Εντάξει, μεταξύ αρχίσαμε την εκπομπή λέγοντας για τις δηλώσεις του Κριστιάνου και δεν αναφερθήκαμε στο Μέση.
1: Το στείλει ο ταξιάρχης από τη Μυτιλίνη, το διάβαζα.
2: Τι είναι ο ταξιάρχη?
1: Ότι αν είδαμε καθόλου.
2: Α, δεν είδα.
0: Είδα μέχρι να αρχίσει το μάτς. Εντάξει, λίγο Χρήστο θέλει το υλικό εκεί κτλ.
2: Χαμός.
0: Ναι, το μάτς δεν το είδα. Τώρα δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Το χάζεψα λίγο μέχρι το ημίχρονο και μετά πήγα κοιμήθηκα. Είναι αλήθεια. Αλλά άρχισε να ξεκινήσει κιόλας εσύ. Δηλαδή, αντί για δύο, η σέντα έγινε στις 2.30.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι πόσο να κάτσω μέχρι τις 5 τώρα για να. Εντάξει. Όχι, ήταν πολύ ωραία γιορτή, συγκινητικό το κλίμα εκεί. Ο Σκαλόνι πλάνταξε περισσότερο από όλους από πριν. Δηλαδή, στο Εθνικό Ύμνο έκλαιγε. Σαν να ήταν και αυτόν η εκδηλώση τέλος πάντων. Όχι, ήταν ωραία. Νομίζω ότι μια βραδιά που
2: έχω. Τέλος εποχής, φίλε.
0: Ακριβώς.
1: Και το τέλος μιας εποχής για μια γενιά που μεγάλωσε μαζί.
2: Βέβαια.
0: Και ήταν και πολύ ωραίο ότι είχε και στην παρουσίαση των ομάδων, όπως παίρνουν ένα παιδάκι, παιδί μου, είχε ο Μέση τα παιδιά του. Και από ό,τι κατάλαβα είχαν και άλλοι παίκτες τα δικά τους παιδιά. Γιατί όλοι τους ήταν δύο-τρία παιδάκια στον καθένα, τα αγκαλιές, δηλαδή. Εσύ τα μικρά δεν ήταν.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν πολύ ωραίο το κλίμα οικογενειακό. Φοβερή στιγμή, σε κάποια φάση λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι, στην ανταλλαγή των Λαβάρων, πάει ο αρχηγός του Μπενίν, του πάει ένα αγαλματίδο με έναν πολεμιστή. Κάτι το εξηγούσε και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τις λεπτομέρειες.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρει επιπλέον δώρα, ένα γράμμα νομίζω. Τέλος πάντων ήταν. Ήταν όντως ωραίες στιγμές.
1: Αυτό που λέμε ότι είναι το τέλος εποχής και που εγώ προσθέθησα και για μια γενιά και το είπαμε και με τον Άκη. Εμείς παλαιότεροι, τους παίκτες ξέρεις που κάναν το top όνομα Μαραντόνα, δεν τον είδαμε πολύ. Και ναι, δεν μπορούσαμε να δούμε και κάθε Σαββατοκύριακο το παιχνίδι.
0: Καλά τώρα, σπάνι.
1: Όλοι έβλεπαν το Μέση δύο φορές εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι, δύο φορές εβδομάδα. Champions League.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, βλέπαμε μόνο τελικές, τα τελικά των διοργανώσεων του Euro και το παγκόσμιο.
2: Ναι.
1: Και κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι, και κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια ένα την εβδομάδα και αυτό από τη φάση όλων των 16 κτλ.
1: Και δεν ξέραμε, εγώ έχω προλάβει και τις εποχές που δεν ξέραμε θα δείξει παιχνίδι. Εμφανιζόταν, θα γίνει ένα μάτς.
0: Αυτό λέω και συνήθως ξαναλέω, όχι τώρα στα πρώτα στάδια. Δηλαδή αν ήταν ημιτελικός, προεπιτελικός κτλ. Συνήθως ο Ρεάλ και τέτοια. Βλέπαμε κάτι που δεν αγγίζει.
1: Ρεάλ έδειχνε πολύ.
0: Πολύ Ρεάλ.
1: Έδειχνε Ρεάλ.
0: Μέχρι εκεί.
1: Θυμάμαι και τους τελικούς του UEFA με Κολομπία.
0: Εντάξει, τους τελικούς δεν έδειχναν όλους. Okay, αλλά ναι,
1: και δεν βλέπαμε. Δεν βλέπαμε και πέτα μόνο Αγγλία.
0: Οπότε ο μύθος του κάθε παίκτη χτιζόταν εντελώς διαφορετικά. Και περίμενες πώς και πώς να δεις τώρα το Μαραντόνα, να δεις ξέρω εγώ το, όλους αυτούς τους
1: αστέρες.
0: Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμούλες.
2: Πάμε.
3: Γεια σου παιδιά.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε, Γιώργος από το Περιστέρι.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Διονύσης είναι εκεί.
2: Εδώ είμαι.
3: Α, γιατί χθες πήρα και δεν ήσουν. Ναι, λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν έχω την άποψή μου ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ένα χι το παιχνίδι, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός. Πιστεύω για πολλούς λόγους, επειδή ο Ολυμπιακός είναι δύσκολο να χάσει σε τρία παιχνίδια στο Καραϊσκάκη τα δύο. Έχει παίξει δύο, έχει κάνει μια ήττα, να χάνει και δεύτερη.
2: Ναι.
3: Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Επίσης θα μείνει πολύ πίσω 8 βαθμούς πολύ νωρίς. Και επίσης έχει κίνητρα πιο πολλά ίσως από το Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ίσως από τα χαρτιά που θέλει το παιχνίδι οπωσδήποτε. Γιατί χάνοντας το Παναθηναϊκό μπαίνουν πάλι όλοι στο πρωτάθλημα. Σαν να ξεκινάει να μου πεις άλλο τι θέλεις και άλλο τι μπορείς. Αλλά είναι ένα ντέρμπι στο γήπεδο του.
2: Ναι.
3: Το θεωρώ ένα χ. Βέβαια το χ για τον Παναθηναϊκό για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Για ποιο λόγο? Γιατί μένει αίτητος, γιατί μένει μόνος του πρώτος, γιατί βγάζει το Καραϊσκάκι, δύσκολο παιχνίδι και κρατάει και την απόσταση από τον αιώνιο, 5 βαθμούς.
2: Ναι.
3: Άρα το χ είναι σαν μια μικρή νίκη του Παναθηναϊκού. Χωρίς να σημαίνει ότι περιοριζόμαστε στο χ, δεν είμαστε μικρή ομάδα. Απλώς το λέω σαν.
2: Δεν θα πάει για το χ, αλλά άμα έρθει και χ δεν θα πει.
3: Αυτό λέω. Εγώ δεν το βλέπω διπλά προσωπικά, εσύ μπορεί να το βλέπεις, εγώ δεν το βλέπω, εντάξει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, οι γνώμες είναι αυτές. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, έχω δει μια εντεκάδα που πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτή, δηλαδή η ίδια η άμυνα, ο Καρβουά με τον Ουναΐ και πιστεύω σαν Γιώργος θέλει δύο αμυντικά χάψο Καραϊσκάκη, δηλαδή τον Κουντούρη και τον Καμαρά. Αν συμφωνείς και δεύτερον ότι βλέπω μπροστά.
0: Άρα κάτσε περίμενε. Άρα βάζεις τετράδα στα χαβ Κάγκουα, Ουναΐ,
3: Καμαρά
0: και Κοντούρι.
2: Άρα
3: και
2: να κουντούρι. Παίξουν δύο εξάρια Κοντούρις με Καμαρά.
3: Ναι,
2: και να πάει στο πλάι ο Ουναΐ, ας πούμε, και ο Κάγκουα στο 10.
3: Να παίξει επίθεση, να παίξει επιθετικά ή αντίνο τετέ ή τα μπόρδα τετέ.
2: 4-4-2 λες εσύ.
3: Κάπως έτσι.
2: Και στο πλάι, ο Κάγκουα στο πλάι. Εντάξει, μπορεί να παίξει, αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα. Μπορεί να παίξει.
3: Ναι, ρε, παιδί μου,
2: δεν είναι θέση του, αυτή μπορεί να παίξει.
0: Να το δοκιμάσει όσο φορά στο Καλασκάκι. Είναι
3: δύσκολο. Αυτό ένα πιθανό σχήμα.
2: Εγώ πιστεύω θα πάει με 4-2-3-1.
3: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι οι επικρατέστεροι είναι
3: όχι, κουντούρι,
2: Καμαρά,
3: δηλαδή.
2: Κάγκουα, Ουναΐ. Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι.
3: Δεν λες κουντούρι.
2: Έτσι νομίζω.
3: Ναι, εντάξει, συζητάμε. Αλλά να σε ρωτήσω, να σου πω και κάτι που πιστεύω σαν έκπληξη. Αν γίνει, έτσι, μπορεί να μην γίνει.
2: Ο Κοντούρης πώς να παίξει, εσύ. Περίμενε, τέτοι. Περίμενε. Καταρχάς, όχι, περίμενε. Κάτσε, κάτσε. Ο Κοντούρης έχει, είναι από αιμάτωμα. Τώρα, χθες.
3: Καλά, και ο Ταμπόρδα είχε πρόβλημα.
2: Ο Ταμπόρδα έχει κάνει δύο προπονήσεις. Ο Κοντούρης χθες έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος. Πώς να το βάλει βασικό με τρεις προπονήσεις τώρα, δύσκολο.
3: Αν είναι έτσι, ναι, είναι υπεράνω αυτό. Άμα δεν το ξέρω εγώ, αυτό είναι τα εσωτερικά συνταγματικά. Λέω ότι μπορεί να γίνει μόνο μία έκπληξη, αν γίνει, έτσι. Που τη θεωρώ, έχω ένα προαίσθημα, να μην παίξω τετέ και να παίξω τέσσερις βασικός. Το βλέπεις? Γιατί έχει παράδοση ο τέσσερις με τον Ολυμπιακό.
2: Κοίταξε να δεις. Πιστεύω θα παίξω τετέ, αλλά δεν μπορώ να τα αποκλείσω.
1: Ένα μάτσι είχε παίξει που είχε βάλει τον κόλλο τον πριν τραυματιστεί. Πέρυσι, ναι, ναι, στο ηλιοφόρο.
2: Όχι, είχε βάλει και με τη Ρέντζες, είχε βάλει στο Καραϊσκάκι.
1: Α,
3: αυτό και στο 1-1 πέρσι.
1: Με αυτό λέω.
2: Και 1-1.
3: Που μας είχε πάρει στο τέλος.
2: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι τέι θα βάλει, απ' την άλλη, επειδή ο Ντέσσερ όλες αυτές τις μέρες ήταν εδώ, δεν θα σου πω.
3: Αν έχει δει. Για έκπληξη, εγώ μιλάω για έκπληξη, αν θα γίνει στον Ντέσσερ.
2: Ούτως ή άλλως. Κοίταξε να δεις, οι προπονητές πριν από τα ντέρμπι δοκιμάζουν κάποια πράγματα, αλλά συνήθως τα ανακατεύουν κιόλας.
3: Ναι, βέβαια.
2: Για να μην βγαίνουν, ας πούμε.
3: Και τώρα να πω κάτι, ρε παιδιά, για να μην σας φρώ τον χρόνο, γιατί αγχώνομαι, δεν θέλω να σας φρώ τον χρόνο. Ναι. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Μπαρτζόκα. Λοιπόν, ναι. Αφού έχει προηγούμενο με τους φιλάθλους, είτε γιατί άλλοτε φταίει αυτός, είτε γιατί άλλοτε φταίνει οι φιλάθλοι. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να παίρνεις 8 δευτερόλεπτα ή 10 πριν λήξει ο αγώνας στα
2: ημάδα. Κάνω το εξήγησε και το πάμε τώρα. Δεν το κάνουμε εμείς.
0: Γιατί δεν μπορείς.
1: Πρώτον,
2: το εξήγησε.
3: Να σου πω γιατί.
1: Μισό λεπτό.
3: Πας από ποδητήρια και τους τα ρίχνεις. Γιατί σε 10 πόντους μπροστά, έτσι, και μάλιστα έμαθα, μπορεί να μην είναι και αλήθεια, ότι ζήτησε να κυρωθεί και το καλάθι του Ηρακλή. Δηλαδή,
1: καλά, αυτό το
3: είναι υπερβολικά αυτά που κάνει, σαν να τα ζητάει ο οργανισμός να τα πούει.
1: Τι είναι ζητάει ο οργανισμός, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ πολύ. Που ζητάς ότι ζητάει ο οργανισμός, που ζητάει να πήρε time out. Ναι, δεν κατάλαβα και το εξήγησε κιόλας ότι και δεν έχω και θέμα να μου
3: κάνει.
1: Ναι, και με 10 που ήταν.
0: Μα όσο θέλει, μπορεί να θέλει να στήσει μια.
1: Δεν είναι ότι προσέβαλε. Ξεκαθάρισε ότι δεν προσέβαλε τον αντίπαλο, ότι έκαναν 5 σερή λάθη παίχτες του Ολυμπιακού και ήθελε να τους μαζέψει εκεί και να τους πει ότι δεν γίνεται να παρατάτε το παιχνίδι. Ωραία.
3: Ένας μπορεί να λέει ότι θέλει, το αποτέλεσμα μετράει.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
3: Έγινε φασαρία για αυτό το πράγμα.
1: Δεν έγινε φασαρία.
3: Πώς δεν έγινε, γιατί το μισό γήπεδο τον έβριζε. Για ποιο λόγο να τον βρει?
1: Ακριβώς αυτό, για ποιο λόγο να τον βρει? Επειδή
3: μα
1: πήρε το time out. Ναι,
0: ρε Γιώργο μου, οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να πάρει time out όποτε επιθυμεί. Εγώ σου λέω δεν είναι αυτό που εξηγεί και κακώς το εξηγείς. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να εξηγεί ο κάθε προπονητής για ποιο λόγο παίρνει time out? Εγώ θα πω το εξής. Είναι 25 πόντι διαφορά. Και θέλει σε μια επίθεση, παράδειγμα, 5 δευτερολέπτων να δοκιμάσει ένα σύστημα, ένα play. Γιατί να μην το κάνει?
3: Ωραία, να το κάνει τότε.
0: Ή και να σου πω κάτι, ας το κάνει και να πω εγώ ότι κακώς το έκανε, αλλά μέχρι εκεί.
1: Γιατί είχε παράπονο ποτέ ο Μπαρτζόκας αν κάποιος και πάρει τα ημά του στο τέλος?
3: Όχι, συμφωνώ μαζί σας ότι εντάξει, αφού είναι προπονητής και λέτε έτσι να το πάρει. Τότε όμως να μην παραπονιέται τον βρίζει το όλο το γήπεδο.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
3: Τι
1: σχέση, καμία σχέση δεν έχει.
0: Καλά, εντάξει, δεν θα βγάλουμε. Να είσαι καλά Γιώργο, πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Μα τι βάζετε, καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σας, Βασίλης, πρακτορία.
0: Καλώς το να, πού είσαι εσύ, δε?
2: Γεια σας.
1: Πού να είμαι εδώ, προσπαθούσα κάποιες μέρες έτσι να με πάρω, αλλά δύσκολο, δύσκολο. Έχετε κάνει θράψη.
0: Είναι αυτούς που σας έλεγα, δεν πάτε που σας έλεγα, μας έπαιρνε ένας κάθε μέρα από τους εδώ, από τα πρακτορία και μας ενημέρωνε.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ηρεμία υπάρχει σχετική, ε.
0: Α, μια χαρά είσαι τώρα.
1: Κάποια έχουν φύγει και γύρω-γύρω από το γήπεδο, έχουν μετακομίσει, άλλα έχουν πάει αστρόπλυγο, άλλα λίγο Ρέντι, λίγο Μοσκάτο, λίγο πιο πέρα στα, μέσα στην Ορφέως. Εντάξει, σιγά-σιγά μπαίνουν μια σειρά. Ναι. Θα δούμε τα Χριστούγεννα βέβαια, ε.
0: Καλά, δεν θα σε όλα δικά σου.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι αυτονόητο ότι κάθε προπονητής έχει δικαίωμα να πάρει time out όποτε γουστάρει. Τώρα, αν θέλει να πάρει 10 δευτερόλεπτα πριν, 5 δευτερόλεπτα πριν, 20 λεπτά με το που ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι δικό του δικαίωμα. Τώρα, αν ο προπονητής, ο συγκεκριμένος, είναι ευέξαπτος ή δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά από αυτό που εκφράζεται, okay, κρίνεται.
2: Τι εννοείς,
1: από
2: ότι,
1: και με, από εκεί και μετά,
2: ότι δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά προς τους παίχτες του?
1: Ναι, εννοώ ότι μπορεί να βρει τα θεία, κάποιοι μπορεί να δειχτούν. Εντάξει, ωραία,
2: αυτό,
1: τι
2: αυτό και
1: υπάρχουν και αυτοί.
2: Ναι, ναι, αλλά οι περισσότεροι μεγάλοι προπονητές δεν νομίζω ότι, είναι Παναγίες στους πάγκους.
1: Εγώ νομίζω ότι η πλειοψηφία δεν είναι Παναγίες. Ναι. Βέβαια, εννοείται. Ναι. Απλά, αν κάποιος σου ενοχλεί αυτό, οκ, εντάξει, συμβαίνει. Και στον δρόμο που είμαι εγώ τώρα, θα ήθελα πολλές φορές να το πω και έχω ακούσει κιόλας. Αυτό δεν έχει να κάνει.
2: Στον δρόμο που έχουν ξεφύγει η κατάσταση, γιατί μόλις διάβασα και μια είδηση ότι ένας έβγαλε και τσεκούρι.
1: Και τσεκούρι και αυτιά να γκούρουνε
2: για, για την προτεραιότητα.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, εντάξει. Απλά συμβαίνει, ο καθένας από τη μεριά του μπορεί να κάνει την αυτοκριτική του ή να βελτιωθεί σε κάποια πράγματα. Εντάξει, όποιοι πάνε στο γήπεδο και περιμένουν πότε θα ξεστομίσει μια βρυσιά ή πότε θα κάνει κάτι το οποίο μπορεί να, να νιώσουν ότι τους προκαλεί, εντάξει, τότε δεν πάνε στο γήπεδο για να δουν αγώνα, αλλά περιμένουν πότε θα βρύσει, πότε θα κάνει μια χειρονομία, οτιδήποτε. Στέκονται σε πράγματα τα οποία δεν αξίζουν. Αυτό που αξίζει μόνο είναι το παιχνίδι. Όλα τα υπόλοιπα είναι βερεσέ. Να σας πω γρήγορα ένα ανέκδοτο και κλείνω.
0: Oh. Πες το. Ξέρω, δεν το ξέρω το Βασίλη.
1: Ναι, όχι, θα είναι ανέκδοτο που δεν θα έχει τίποτα μέσα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Είναι τρία φιλαράκια τα οποία το καθένα από αυτά έχει ένα πάθος. Ο ένας πίνει πολύ, πίνει ό,τι πίνεται. Ο άλλος καπνίζει. Ό,τι υπάρχει να καπνίσει, το καπνίζει. Αλλά τώρα σε βαθμό υπέρτατο. Ο άλλος έχει μια δυναμία, ας πούμε, στον έρωτα. Δηλαδή δεν... Ναι. Ό,τι κινείται...
0: Εκτελείται.
1: Τέλος πάντων, ναι,
2: υπάρχει κάποιος που κάνει και τα τρία ταυτόχρονα.
1: Αυτός δεν είναι πανεπιστημιακό, μπορεί να είναι άλλο.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή έτσι όπως συζητάνε, ο ένας παραπονιέται για κάποιες ενοχλήσεις που έχει, κάποιους πόνους, κάποιες ζαλάδες, και αποφασίζουν όλοι μαζί να πάνε στο γιατρό. Πάνε στο γιατρό, σε εξετάζει ο γιατρός και λέει στο καθένα ξεχωριστά. Εσύ με το που θα μυρίσεις ποτήρι με αλκοόλ, έχεις χαιρετήσει. Τόσο σοβαρά είσαι. Εσύ μην πας ούτε για καπνό, ούτε καπνό να μυρίσεις. Όσο φορά όσο φορά τον τρίτο, έχεις τόσα νοσήματα, λέει, που δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις την παραμικρή επαφή. Τέλος πάντων, φεύγοντας, αυτός που έπινε έτσι όπως κατεβαίνουν τις σκάλες, βλέπεις ένα πάνω στο πάγκο μια μπύρα. Όχι, γυάλει στο μάτι του. Πάει με τη μία, δεν μπορεί να αντισταθεί, πάει την πίνει, παπ, χαιρετάει, έπεσε ξερός. Έτσι όπως συνεχίζουνε, ο άλλος βρίσκει ένα πακέτο τσιγάρα στο πάτωμα. Του λέει ο τρίτος. Του λέει, άμα σκύψεις θα πεθάνουμε και οι δύο.
3: Συγγνώμη, αλλά δεν άνοιξα.
0: Γεια σου, γεια σου Βασίλη, γεια σου Βασίλη, γεια. Σας το είπα, σας προτίμασα.
3: Ωραία μου, τι τραβάμε.
0: Ο Διονύσης το πιάσε με τη μία, κατάλαβε που τον πήγαινε.
3: Μία, γιατί εγώ γέλασα με το καμένο του πράγματος, γιατί περίμενα ότι κάπου θα καταλήξει καμένα.
0: Ναι,
3: αλλά εντάξει.
0: Συνήθως αυτά έτσι ήταν το Βασίλη, να ξέρουμε.
3: Τι έχουμε, διάλειμμα?
0: Σε λιγάκι.
3: Σε λιγάκι. Τι άλλα?
0: Λοιπόν, να πούμε ότι και επίσημα Αρτέτα έως το 30 στην Arsenal.
3: Ναι.
0: Λογικό. Ναι, δηλαδή το στηρίξαμε τόσο χρόνια που δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Ναι, τώρα που το πήρε. έδειξε δείγματα πολύ καλά. Και καλά κάνουν, το στηρίξαν και δικαιώθηκαν.
2: Εντάξει, πρωτάθλημα πήρε και πήγε και τελικό τη Champions
0: League. Αυτό, όχι. Άλλο λέω. Όχι, τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι, που δεν έπαιρνε.
0: Δεν πήγαινε τόσο καλό το πράγμα. Είδαν όμως ότι η δουλειά που γίνεται είναι καλή. Το στηρίξαν και δικαιώθηκαν τελικώ.
2: Όχι, έχει και καλό προπονητή δηλαδή. Δεν είναι ότι του.
0: Ότι του
2: έχει δουλέψει. Και είναι και χρόνια στην Άρσενα.
0: Αυτό λέω.
2: Βέβαια και είναι η άλλη νοοτροπία, ότι θα σε ρίξουν προπονητή και αν δεν πάρει τίτλο και αν δεν πάει καλά.
0: Και έτσι ήταν στην Αγγλία. Τώρα τελευταία χρόνια έχει χαλάσει και αυτό.
2: Ναι, δεν είναι όπως.
0: Παλιά οι Άγγλοι δεν αλλάζουν προπονητή, έπρεπε να γίνει.
2: Όχι, ναι.
0: Τώρα δεν είναι τόσο μπετό όσο ήταν παλιά.
3: Ναι.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Sport FM Πάτρας.
8: Βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια του Δεκέμβριου του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: Η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague ανοίγει την Τετάρτη με ένα μόλις παιχνίδι, τον γαλλικό εμφύλιο. Οι Παρί φιλοξενεί τη Βιλερμπάν και Αμφότερες αναζητούν τη δεύτερη τους νίκη στη σεζόν. Τζάμπολ στις 10 παρατέταρτο.
10: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω!
12: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
14: Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα.

0: πρόσφατα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες είναι χθες για όλους εσάς. Για λίγο ακόμα θα είμαστε παρέτσα, μην κάνω 20 λεπτό σκάρθο.
1: Ένας φίλος σου λέει, επειδή λέγαμε προηγουμένως για τα γκολ, Διονύση, και το γκολ του Φιγκερόα ήταν καλό, όντως το είχα ξεχάσει αυτό. Ήταν ένα ντέρμπι που είχε λήξει 1-1, είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ του Φιγκερόα, είχε κάνει μια βαθιά παλιά ο Ζέκα και είχε κάνει ένα πλασέ μονοκόμμα το Φιγκερόα, ωραίο γκολ ήταν, όντως.
0: Στέψη της περιοχής.
1: Αριστερά, ναι, μέσα στην περιοχή και αριστερά, ένα πλασέ με τη μία. Mm-hmm. Είχε σοφαρίσει ο Ολυμπιακός στη συνέχεια. Όντως. Το είχα ξεχάσει, ναι, ωραίο, από τα ωραία γκολ στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Για πάμε στο φίλο που πήρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Παίρνω πρώτη φορά στο σταθμό σας.
2: Να είστε καλά.
1: Ακούω διάφορα ποδοσφαιρικά.
0: Το όνομά σου.
1: Μας κρατάτε συντροφιά καλή.
0: Το όνομά σου.
1: Ο Μπάμπης, είμαι Μπάμπης από Κυψέλη.
0: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου.
1: Βέβαια, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό που έχετε βγάλει σαν συμπέρασμα πολύ και ακροατές και από εσάς οι δημοσιογράφοι στο εκεί στο Καραϊσκάκι. Εγώ ποδοσφαιρικά βλέπω ένα 0-3, να σου πω την αλήθεια.
0: 0-3.
1: 0-3, ναι.
0: Ναι, σου πω, φίλε, εγώ ποδοσφαιρικά. Εποχή, βλέπω αρκετά χι, τώρα τι να σου πω.
1: Τέλεια δεν το λέω, γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα όσοι γκολ δεν έχει βάλει.
0: Δεν έχει να κάνει, είναι άλλα παιχνίδια αυτά, φίλε.
1: Εντάξει, άλλα παιχνίδια είναι αυτά, και εμείς όμως όταν χρειαζόμασταν στα ίδια παιχνίδια, όταν χρειαζόμασταν για να πάρουμε πρωτάθλημα δεν το παίρναμε. Όταν χρειαζόταν να πάρεις από νίκη μέχρι χι έχανες.
0: Κοίταξε, δεν είναι ντέρμπι το οποίο κρίνει πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς.
1: Όχι. Αυτό λέω. Ούτε τελειώνει η σεζόν για κανέναν.
0: Όχι.
1: Αλλά ποδοσφαιρικά, μέχρι αυτό που έχουν δείξει μέχρι τώρα και οι δύο, εγώ ένα 0-3, ένα 3 εκεί το βλέπω.
0: Εγώ επιμένω ότι είναι άλλα παιχνίδια αυτά. Και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Θυμίσου πέρυσι τι έγινε στο Καραϊσκάκη, που υπήρχε ένα κλίμα ότι θα πάρει εύκολη νίκη ο Ολυμπιακός, πήρε διπλό ο Παναθηναϊκός. Και αντίστροφα. Θυμάμαι κάποτε στο ΑΚΑ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν ο Παναθηναϊκός, πήγαινε για το πρωτάθλημα που το πήρε το 10 και υπήρχε ένα κλίμα ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει περηφανή θρίαμβο και ήρθε 0-1 με τον Ντάρμπισιρ. Τα έχουμε δει αυτά.
1: Ναι. Σωστό, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και άλλα
1: εννοείται εγώ. Ότι είναι διαφορετικά παιχνίδια, εννοείται. Αλλά εγώ βλέπω λίγο ποδοσφαιρικά ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση των προηγούμενων ετών και ποιοτικά.
0: Άλλο κομμάτι αυτό. Το ντέρμπι όμως είναι ντέρμπι.
2: Και υπάρχει και μια διακοπή 3 εβδομάδων, έτσι, να το συνυπολογίσουμε γι' αυτό.
0: Πολλά πράγματα.
1: Σωστό και αυτό. Και πολλές φορές αυτός που είναι καλά δεν είναι καλά η διακοπή. Εντάξει, βλέπουμε.
0: Άντα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε.
1: Σωστά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου Μπάμπη.
0: Λοιπόν. Έχουμε φιλό.
3: Όχι ακόμα.
0: Ωραία, πάρτε κάποιοι. Πάμε για φινάλε σιγά-σιγά για να δούμε και τι άλλο υπάρχει.
2: Και τον γκολ του Ποντέα σε λέει ο κύριο Κάτσαφιλ του Παναθηναϊκού. Και την κολάρα του Παλάσιου. Στο
0: λεωφόρο, μιλάμε για Καραϊσκάκη.
2: Λένε εδώ τα μηνύματα διαβάζω.
0: Και του Παλάσιου ήταν ωραίο γκολ, ναι. Το θυμάμαι, ήμασταν στο Καραϊσκάκη μαζί με τον Ηρακλή και μου έλεγε.
2: Ο Τάσος από το Μαρούσι μας λέει. Ο Τάσος από το Μαρούσι μας λέει για το γκολ του Μαραγκού.
0: Μαραγκού, ποιο 2-3. 3-4 λες. Που πέρασε τη γραμμή.
2: Τέλος πάντων.
0: Δεν είχε βάλει ο Μαραγκού σε αυτό το
2: μάτς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα έτσι την κουβέντα ραδιοφωνικά.
0: Περίμενε. Λοιπόν. Είναι ο Τάσος.
2: Κλείστο
0: γιατί μικροφωνεί. Είναι ο Τάσος και λέει από το έξω.
2: Από το κοντρόλ.
0: Την κολάρα του Μαραγκού στο 2-3. Δεν είχε βάλει. Ο Μαραγκός είχε βάλει στο 3-4 το 90 τότε και πέρασε τη γραμμή που είχε γίνει ο χαμός τότε.
4: Είναι στημένο.
0: Ναι. Είχε γίνει ένας χαμός τότε που έβαζε γκολ ο ένας, έβαζε και ο άλλος.
4: Είναι στημένο.
0: Ναι, φωνάζανε.
4: Γιατί νομίζω είχε επαναληπτικό.
2: Υπήρχε
0: φορέα.
2: Από τις ελάχιστες φορές νομίζω που υπήρχε σύμπνοια στην εξέδρα των δύο αντιπάλων.
0: Οι
2: τραγουδούσαν μαζί με τους δε.
4: Με τέταρτη Ολυμπιακός.
2: Καλά, το θυμάμαι.
0: Είχε δεχθεί, είχε βάλει γκολ ή ο Ντέταρ ή ο Αποστολάκης στον Ολυμπιακό τότε που βρήκε η μπάλα σε πέτρα.
4: Ο Ντέταρ
0: βρήκε σε πέτρα. Είχαν πέσει πέτρες. Νικοπολίδης τέρμα.
4: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα του μάτς.
4: Ο ντεμπούτο του.
0: Όχι, δεν ήταν ντεμπούτο. Ο ντεμπούτο ήταν. Είχε μπερδευτεί πολλοί κόσμος. Ήταν στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη.
4: Ήταν
0: 2-3 μάτς μετά, ξέρω εγώ, που είχε παίξει. Ναι, εκείνο ήταν επεισοδιακό.
4: Ο Σαμαράς είχε βάλει
0: τον Σαμαρά στο τέλος.
4: Το τελευταίο.
0: Ναι. Δυνατό σου του Καπουράνη, όχι, δεν ήταν δυνατό. Ήταν απλά σέρα του Καπουράνη που λέει ο φίλος.
4: Εντάξει, γωνία.
0: Πλασέ.
2: Και νομίζω ότι ήταν το χρονικό σημείο.
0: Το 90.
2: Που το έκανε για να ξεχώριζε αυτό το γκολ.
0: Ναι.
4: Και λάθη έχουμε δει.
0: Πώς δεν έχουμε δει, γιατί δεν έχουμε δει.
4: Έχουν κρυθεί παιχνίδια από λάθη.
0: Έχουμε δει γκολάρες και στο κύπελο έχουμε δει γκολάρες. Έχουμε δει Λουτσιάνο. Στο λεωφόρο. Έχουμε δει Λιμπερόπουλο στο ΑΚΑ, κύπελο αυτά.
2: Καλά, πολλά κορέσεις τώρα, τι
0: συζητάμε. Έχουμε δει Καλατζή.
4: Από Εστά ήταν.
0: Γυριστό από Εστά η Σέντρα.
4: Όχι, ήταν Εστά σε Κρίσες, εν Κρίσες σε Καλατζή.
0: Ναι, και το Καλατζή το γυριστό. Έχουμε δει Σαραβάκο. Και τι δεν έχουμε δει τώρα.
3: από Πογκόλ. Ναι, Λόμπας, ο Μιχαήλ. Βαζέχα.
4: Μην λες την ηλικία σου.
2: Ο Νικολαγιάννης θυμάται.
3: Κάτσε, δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι τώρα.
2: Επειδή δεν ακούγεσαι.
3: Βαζέχα σε κοψαχίλι.
4: Αυτό ήταν το 3-0.
2: Το σπαρδέ από το 80, πού να θυμόμαστε τώρα.
4: Πρώτα απ' όλα ο Κοψαχίλης έχει μπει στο.
3: Αλλαγή.
4: Αλλαγή πήγε στο εμίχρονο γιατί είχε τραυματιστεί ο Ταλικριάδης. Και έχει κάνει και πολύ καλή εμφάνιση σε μια τραγική
3: εμφάνιση. Αν δεν ήταν ο Κοψαχίλης, ήταν για
4: τραγική. Τραγική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Είχε μπει πιτσιρικά ο Κοψαχίλης. Στο ΑΚΑ ήταν το ματς, μέσα ήμουν σε αυτό.
3: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμηθούμε για άλλα στο τελευταίο διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, για μεγάλες ευκαιρίες που λένε, καταρχάς είχαμε στο περσινό ντέρμπι Ζέλσον Παντελίδη που είναι
9: back to back.
8: Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία την έχουμε ξαναπεί με τον Ηρακλή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-2 μετά το 2-2 του Αλεξανδρίου Βαζέχα πάνω από τη γραμμή.
9: Και δεν τη θυμόμουν και την είδα, ξέρεις πώς πετάει στο YouTube.
10: Πρέπει να είμαι φαντάρος εδώ.
9: Εντάξει, δεν είναι, είναι τρομερή ευκαιρία.
8: Ναι. Μεγάλη ευκαιρία έχει χάσει ο Καστίγιο στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Πρέπει να ήταν το παιχνίδι που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός 1-0 με τον Κωνσταντίνου. Όπου του έρχεται η μπάλα από το μισό μέτρο
9: το λες, αυτό το μάτς
8: και το χάνει. Βέβαια, νομίζω ότι έχει σηκώσει offside του διαιτητή, αλλά σημαντικά. Δεν το έχει δει ο Καστίγιο, ρε παιδί μου, και χάνει πλασέ από το μισό μέτρο εδώ. Στέλνει out.
9: Τα πάντα μπαίνουν, τα πάντα.
8: Ναι.
9: Χάνονται, αδερφέ.
8: Ο Μακέντα. Στο Καρισκάκι. Το θυμήθηκα τώρα που είχαμε πει τα πάντα μπαίνουν, τα πάντα χάνονται. Μόνος του. Μόνος του από το ένα μέτρο και το στέλνει πάνω τα δοκάρια. Μεγάλες ευκαιρίες να πάμε και πιο παλιά. Στην Derby Ονίων. Θυμάμαι σε ένα τελικό κυπέλου. Στη Νέα Σμύρνη μια ευκαιρία που είχε ο Κωνσταντίνου πάνω στη γραμμή και τη στέλνει στον Κοστούλα.
9: Κάνετε τώρα ευκαιρία.
8: Απλά ήταν καινή αιστεία.
9: Κοίτα, πιο εύκολα θυμάμαι τα παλιότερα παρά τα,
8: ναι.
9: τα πρόσφατα.
8: Ναι.
9: Στα πρόσφατα και είχε σε μετέβαια που είναι πολλά τα ντέρμπι πια.
8: Στον ντέρμπι λέει του Κάτσα έχει δίκιο ο φίλος, ο τερματοφύλακας ήταν ο Σα.
10: Και όχι ο Ρομπέρτο.
8: Ναι, ο Σα.
9: Ο Σα ήταν. Ναι, ο Σα ήταν.
8: Ναι.
9: Ο Σα ήταν, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
8: Ο Σα. Και επεμβάσεις έχουμε δει μεγάλες στα ντέρμπι.
9: Πολλά πράγματα ρε
10: Διονύση. Ναι τώρα.
9: Και τι δεν θα έχετε έτσι
8: ολυμπιακός παγκόσμιος. Θυμάμαι σε αυτό το 1-1 που λέμε με τον κόλ του Λιμπερόπουλου στο κύπελο, ο Ελευθερόπουλος
9: έχει κάνει.
8: Έχει βγάλει.
9: Ναι, πάει Γιουβέντους.
8: Μιλάμε για. Και τι δεν βγάζει.
9: Πάει Γιουβέντους λέω εγώ.
8: Έχει βγάλει πραγματικά τα άπιαστα.
9: Και τον γκολ που βάζει ο Λιμπερόπουλος είναι αβιαστό.
8: Ναι. Έχει βγάλει, μπορεί να σου φανεί περίεργο, ο Κότσαρης έχει μπει αλλαγή γιατί έχει τραυματιστεί ο Διούδης σε ένα ντέρμπι στο. Πρέπει να ήταν του Κάτσε. Τον γκολ του Κάτσε που λέγαμε που σου βάζει
9: ο Λιμπερόπουλος. Έχει τραυματιστεί ο Διούδης. Ο Διούδης νομίζω σε άλλο ντέρμπι.
8: Δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί να ήταν αυτό, μπορεί να. Τέλος πάντων. Και έχει βγάλει ένα φάουλ με το που μπήκε ο Κότσαρης, ένα φάουλ παράθυρο. Εντυπωσιακή επέμβαση, δηλαδή μου είχε μείνει. Με το που μπήκε, ήταν και κρύος. Αν έβαλε, λέει, τον Κόσμο Ολυμπιακό, έχει βάλει, ναι, στο ένα φάουλ που πέρασε από όλους για σέντρα και δεν την βρήκε κανένας στο 2-1. Που είχε γίνει τότε με τον Κατσουράνη. Αυτό, σε αυτό το ντέρμπι ήταν.
9: Ναι, δεν την είχε βρει κάποιος.
8: Όχι, κανένας. Έκανε σέντρα, γέμισμα, δεν την βρήκε κανένας, πήγε γκολ. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μυθικές ευκαιρίες το 1-1 λέει του 2008. Ναι, που μετά έγινε το 4-0 στο κύπελο.
9: Το 1-1. Τότε είχε βγει ο Κούμας.
8: Και πέναλτι.
9: Είχε πει ότι έπρεπε να γίνει να λήξει ένα 4-1-5.
8: Είχε χάσει ο Εντόι ένα τετατέτ σε εκείνο το ντέρμπι. Ένα τετατέτ μυθικό. Το στυλάω μόνο του. Έχουμε δει, ρε παιδί μου. Στο μάτς με το Φιγκερόα λέει ο φίλος έχει χάσει ο Ζέκα και ο Μπαρμπαρούσης. Ναι, τα θυμάμαι. Ο Ζέκα επερνάει τον οδοφύλακα και είναι αιστεία. Πλαστέ δοκάρι. Και σηκώνεται όλο το καραϊσκάκι πάνω, ξέρεις, για να τον πικάρει. Και ο Μπαρμπαρούσης ήταν μόνος του. Έχει βγει τέτα. Έχει βγει τέτα.
9: Γελά, μόνο που ακούω.
8: Γεράσε γιατί.
9: Γιατί είχαμε κάνει την ιστορία, ναι.
8: Έχει βγει ο Μπαρμπαρούσης μόνος του.
9: Ότι είχε και look.
8: Και νομίζω πήγε να τη σκάψει. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε γίνει. Αλλά μόνος του, με τον τροματοφύλακα.

0: Αν έχει βάλει ο Γκονζάλης γκολ στον Ολυμπιακό, με πέναλτι θυμάμαι στο Καραϊσκάκη είχε βάλει.
1: Πέναλτι.
0: Περίμενε. Βλέπεις ότι είπα προηγουμένως για τον ντέρμπι με το Λέτο και το πέρασα τότε με τη σειρά με τον Κατσουράνη. Το πέρασα. Και τώρα που λέμε για πέναλτι του Γκονζάλης λέει. Πέναλτι. Ενώ για τον Κατσουράνη δεν λέει.
2: Είναι εβδομάδα ντέρμπι, θέλω να είμαστε λίγο πιο.
1: Κύριε.
0: Εβδομάδα ψαλίδι, είναι εντάξει, πολύ παλιά αυτό.
1: Έχει το
0: πράγμα. Α, για το Παλάσιος που λέει, δεν το ολοκλήρωσα. Ήταν ωραίο γκολ πράγματι. Ήμασταν μαζί με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν είχε παρακολουθήσει πάρα πολύ τον Παλάσιος, παιδί μου, όπως εγώ που έβλεπα κάθε Κυριακή και τα παιχνίδια. Και μου λέει ο Παλάσιος, του λέω φίλε, είναι καλός ο Παλάσιος. Είχε βάλει πραγματικά πολύ ωραίο γκολ. Τι έπαθες.
2: Τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Ταυλαρίδης. Ο Ταυλαρίδης ευκαιρία στο Καραϊσκάκη. Μόνος του.
1: Κοιτάξτε, κεφαλιά. Και πολλές φορές υπάρχουν και πρωταγωνιστές. Α πούμε, ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει την τέρμα κεφαλιά Βλονίτη.
0: Στο Καραϊσκάκη, βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή δεν περίμενες ποτέ δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
1: Τέτοιο.
0: Όχι. Στο κύπελο είχα μείνει ευκαιρία πρόπερση για τον Παναθηναϊκό με πέναλτι Ελκαμπή.
1: Ναι, είχε χάσει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά το πέναλτι είναι πέναλτι. Λέμε για ευκαιρίες σε ανοιχτό παιχνίδι, ρε παιδί μου. Εντάξει, πολλά τα ντέρμπι Ιωνίων. Όρεξη να έχουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να τα είναι δύο το χρόνο.
0: Άλλο.
1: Θα τα περιμένουμε όπως και τώρα αυτό το πράγμα. Φαίνομαι μπάρμπας ή γεροντοπαράξενος, ό,τι θες. Αλλά τώρα 4 και 2 στο κύπελο, 6 και αυτά και να μου λες τη χρονιά και λέω ποιον τέρμι τώρα. Λέει.
0: Να πω ένα φίλο, ίσως τη θυμάμαι τη φάση. Λέει σε κάποιο παιχνίδι ο Καπουράνης είχε πιάσει ένα πολύ δυνατό σουτ. Πού ήταν, θυμάστε, μήπως ήταν στο ΆΚΑ. Φίλε, πρέπει να έχει πιάσει ένα σουτ ο Καπουράνης, ένα δοκάρι. Αν το θυμάμαι καλά, στο κύπελο που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 2-1 με τα 2 γκολ του Ίβιτς. Νομίζω ότι είχε πιάσει ένα σουτ.
1: Στο ΆΚΑ ήταν.
0: Στο ΆΚΑ.
1: Ναι. Έχει βάλει δύο γκολ ο Ίβιτς.
0: Ναι.
1: Και μετά ήταν το 2-3 στο. Στο ναι. Καρασκέκι. Το είπαμε πριν.
0: Τέλος πάντων, είναι πολλά.
1: Και ο Αναστόπουλος είχε βάλει πολλά γκολ.
0: Αναστόπουλος. Εντάξει, εγώ αυτά τώρα δεν τα πρόλαβα και καλά, τα πρόλαβα λίγο.
1: Είχε βάλει και ένα 0-1-93 το 93 στο ΆΚΑ.
0: Στα τελειώματά του δεν ήταν. Ενώ στον Ολυμπιακό στα
1: τελειώματά του. Ναι, όταν ήρθε μετά πάλι από τον Πανιούνιο.
0: Ναι, το Βαζέχα το είπαμε, ναι, το γενοτέρμα.
2: Ωραία, λοιπόν, και αύριο μέρα είναι κύριε.
1: Έχει βάλει μια γκολάρα, θα τη θυμούνται παλαιότερη. Μητρόπουλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1 στο ΆΚΑ. Είχε βάλει δύο σερί αγωνιστικές. Ο Μητρόπουλος το ίδιο γκολ. Είχε πάρει την μπάλα πίσω κάτω από τη σέντρα και πήγαινε. Έβγαινε μόνος με τον τερματοφύλακα και το. Διέσχιζε όλο το γήπεδο. Το είχε βάλει και με τον Άρη το ίδιο γκολ και έχει μειώσει και τον Παναθηναϊκό. Μέσα ήμουν πιτσιρικάς. Κερδίσαμε 2-0 και μείωσε ο Χαραλαμπίδης.
0: Okay. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Και αύριο μέρα είναι που λέμε. Ναι, άρχος Κυριαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίτο Ταμπάκο, δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Ρακλή Αντίπα, Γιονίζα, τη Λεστάβα, Σχόντα, Θημή στα μικρόφωνα. Μείνετε εδώ.
1: Λάστε καλά.
2: Ακολουθούν οι ρεπόρτερ πριν από αυτό το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Οι ρεπόρτερ μετά στην Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα και Γιώργο Τσακίδη.
0: Yes.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Τίχημαν GBL για την επόμενη πενταετία εξασφάλισε ο Sport FM TV. Οι ομάδες της Λίγκας κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑ και συμφώνησαν στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας για 3+1+1 χρόνια. Δύσκολα περιμένει να είναι το αυριανό μάτς του Παναθηναϊκού Άκτων με τη Φενέρμπαχτσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ξέρουμε πώς παίζουν και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Έχει ξεκάθαρες ιδέες και επιλογές ο Σάρας τον Ισοσέρβος, ο οποίος επιβεβαίωσε την ετοιμότητα Ρογκαβόπουλου και Φαλ να επιτεθούμε στις αλλαγές στην άμυνα, δήλωσε ο Γκραντ. Δεύτερο σπίτι του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό Τζιοβάνι. Έλαβα πολύ αγάπη, τόνισε μεταξύ άλλων ο Βραζιλιάνος στο κανάλι της ομάδας. Τον Ισπανό κατηγορίας ελίτ Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ όρισε η ΚΕΔ στο ντέρμπι αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία των Ερυθρολευκών. Εν αναμονή των αποτελεσμών.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
20: Κάνει το γλαστέκ!
21: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
20: Το σούτ!

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται dead.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σφαρβάτος 96,3. Άλεξ Ιγνή στα μικρόφωνα, Τότσο Γιαννόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Καθερμένη ξεκινάμε σήμερα για λόγους ανώτερας βίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που υπάρχει. Παναχαϊκή και Παναγιάς Κατρόμητος και εκεί σε προετοιμασία για τα μάτς της Κυριακής. Μετά το χθεσινό ρεπό, εκ των πραγμάτων, οι ομάδες μπαίνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς για τα παιχνίδια της Κυριακής. Η Παναχαϊκή θα αποδεχτεί στο πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι τον Πάλιο Ξουριακό στις 4 το απόγευμα στο Παμελοβενησιακό στάδιο. Ο Μαγιάς θα υποδεχτεί τον Τηλικράτη Λευκάδος, ενώ η μόνη ομάδα που θα παίξει εκτός έδρας είναι ο Ατρόμητος, ο οποίος πάει στην Οικουμενίτσα να παίξει με τον ΑΟΠ Λαταριάς. Έτσι λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές των αγώνων. Θα τους δούμε σε λίγα λεπτά ποιοι σφυρίζουν στα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Τσαμούρης σφυρίζει στην Πάτρα, ο Γκριτζέφης σφυρίζει στο Αίγιο. Γνωστοί με διαιτητές στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στα υπόλοιπα θέματα και οι ομάδες του μπάσκετ, ο Βρομητάς ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχουμε το πρώτο ντέρμπι στην National League, όπως είπαμε και χθες, ανάμεσα στην ΑΧΑΓΙΑ 82 και την Παναχαϊκή. Έχουμε και το συνέχεια τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, δεύτερη στη β' κατηγορία. Αύριο θα ανακοινωθούν και οι διαιτητές των αγώνων.

Πάμε λοιπόν να δούμε ανακοινώθηκαν και οι διαιτές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ένας γνώριμος από την περσινή περίοδο, ο Αλέξανδρος Τσαμούρης από τη Μεσσηνία, θα σφυρίξει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Παναχαϊκής με την ομάδα του Παλιξουριακού. Ο Τσαμούρης θα έχει βοηθούς τους Μπεκιάρη και Τζαφαλιά από το σύνδεσμο της Λακωνίας. Ο Αλέξανδρος Τσαμούρης είχε παίξει πέρυσι παιχνίδια της Παναχαϊκής. Περίμενε φέτος μπορεί να επανέλθει στο Super League 2, δεν εμφανίζεται, θα έχει μείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ενώ στο Αίγιο το παιχνίδι του Παναγιαλίου με τον Τηλικράτη Λευκάδος διαιτητής ορίστηκε ο Γκριτζέπης από την Αρκαδία, όπως και αυτός έπαιξε παιχνίδια πέρυσι τόσο της Παναχαϊκής όσο και του Παναγιαλίου. Ενώ στο μάτς του ΑΟ Πλαταριάς με τον Ατρόμητο Πατρών, ο Νίκου από την Άρτα θα είναι ο διαιτητής στην αναμέτρηση. Είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Ατρόμητου στο φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εδώ σε δεδομένο είναι ότι και οι τρεις ομάδες της Αχαΐας έχουν στο μυαλό τους τη νίκη, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Η Παναχαϊκή θέλει πλέον να κάνει τη δεύτερη σερή νίκη στο πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι και να εικονοποιήσει και τον κόσμο της που θα βρεθεί την Κυριακή στο Πανπροπονησιακό στάδιο. Η Παναχαϊκή που θα βάλει από αύριο τα εισιτήρια της αναμέτρησης με 10 ευρώ θα κυμαίνονται τα εισιτήρια του αγώνα στο στάδιο. Θα έχει και κάποια εισιτήρια περιορισμένου αριθμού, τα οποία θα είναι για ανέργους, για φοιτητές. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν από τη διοίκηση της Παναχαϊκής, η οποία περιμένει προσέλευση την Κυριακή στο Πανπροπονησιακό στάδιο.

Ευρωπαϊκή οποία σήμερα επανήλθε στις προπονήσεις με προπόνηση στο γήπεδο του Πανεπιστημίου και ουσιαστικά ξεκίνησε την προετοιμασία της για το κυριακάτικο παιχνίδι με την ομάδα του Παλιξουριακού. Αύριο θα πάει στο στάδιο. Κάνει προπόνηση στο Πανεπιστημιακό Στάδιο, εκεί που θα γίνει και το κυριακάτικο παιχνίδι. Παναχαϊκή, η οποία έχει ζητήσει το γήπεδο, το στάδιο και την Παρασκευή. Θα ήθελε να κάνει και μια δεύτερη προπόνηση, ώστε να πάει Σάββατο πρωί στο Πανεπιστήμιο για να κλείσει την προετοιμασία της για τον ΜΑΤ με την ομάδα της Κεφαλονιάς. Χωρίς με ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, εκτός από τους μόνιμους. Αυτό βολάκι που βοσιμούει χθες η Πετρόνια τελείωσε. Γι' αυτόν ο Κωνσταντάσιος δεν υπολογίζεται για τον αγώνα της Κυριακής. Μουστακόπλος ανεβάζει ρυθμούς, αλλά με διαχείριση για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως το Σπύρο Ντονόπουλο να με τους συνεργάτες του να κάνουν τα αγωνιστικά τους πλάνα εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Ακόμη είναι πολύ πρόωρα, θα κάνουν κάποιες αλλαγές. Δεν νομίζω πάντως ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές στο παιχνίδι της Κυριακής. Σίγουρα πάντα υπάρχει το δεδομένο ότι προπονητής θέλει να φρεσκάρει την ομάδα και όπως έδειξε και τώρα στην διαχείριση των αγώνων στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής, έδωσε το χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν ξεκίνησει βασική στο μάτς του Αιγαίου. Ανεβάζουν ρυθμό, βεβαίως υπάρχουν επίπεδες οι οποίοι δεν είναι 100% έτοιμοι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά εκ των πραγμάτων δηλαδή ουσιαστικά ο Ναμπίκη, ο Νταμάκ είναι δύο παίκτες οι οποίοι θέλει ο προπονητής να πάρουν χρόνο, δεν είναι απόλυτος έτοιμοι να βγάζουν 90 λεπτά, αλλά σιγά σιγά θα παίρνουν όλο και περισσότερο χρόνο, καθώς είναι και οι δύο πολύτιμοι. Άλλωστε, μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τον Μουστακόπουλο, εκεί δεν έχει άλλο αμυντικό χάφ αυτή τη στιγμή. Ο Νταμάκ είναι αυτός, γι' αυτό και ξεκίνησε και στο μάτς του Αγρινίου και πιθανότητα θα είναι και υποψήφιος για τη βασική ενδεκάδα και στον αγώνα της Κυριακής με την ομάδα του Λεξουρίου.

Έτσι λοιπόν, οι ομάδες προετοιμάζονται για αυτούς τους αγώνες της Κυριακής με το μυαλό πλέον στραμμένο, άλλωστε και αυτό που λένε στην Πραγματικότητα ότι δεν μπορούν να κοιτάνε μετά. Εντάξει, υπάρχει ένα πρόγραμμα τώρα το οποίο εκ των πραγμάτων έχει παιχνίδια βατά, αλλά παιχνίδι. Δεν μπορεί να κοιτάς μακριά μετά από 4-5 αγωνιστικές. Νομίζω ότι η ιστορία έχει δάξει ότι ούτε μπορεί να λες 3-5-15, 3-6-18, 3-7-21, παιχνίδι. Κάθε αγωνιστική είναι διαφορετική, πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, να παίρνεις τους βαθμούς και να δουν στο τέλος όλοι τι θα έχουν πετύχει. Είναι πολύ νωρίς ακόμη, είναι μόλις 2 αγωνιστικές, οι ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι ακόμη πιο έτοιμοι, οπότε αυτό που ενδιαφέρει κάθε τώρα, από ό,τι λέει και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, είναι το μάτς της Κυριακής. Εκεί θα πρέπει να επικεντρώνεται, εντάξει, λογικό φαβορί είναι για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Η πλευρά της Παναχαϊκής, η οποία είχε άνθρωπο δικό της και παρακολούθησε την ομάδα του Παλαιοξηριακού την περασμένη Κυριακή. Ο αναλυτής που έχει η Παναχαϊκή ήταν στο παιχνίδι της Παναχαϊκής στο Αγρίνιο. Η Παναχαϊκή έχει δώσει πολλά, φέτος έχει πολλές αρμοδιότητες και ο αναλυτής αγωνών, ο οποίος σε κάποια παιχνίδια θα παρακολουθεί τα μάτς της Παναχαϊκής και θα ενημερώνει το τεχνικό επιτελείο από το ημίχρονο. Κάποια άλλα μάτς θα επιλέγεται να πάει στον επόμενο αντίπαλο για να παρακολουθήσει η ομάδα. Νομίζω τώρα ότι υπάρχει Παλαιοξηριακός, το επόμενο παιχνίδι στο Λεβάντε δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Εντάξει, θέλει προσοχή, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάει αναλυτής να δει την ομάδα του Λεβάντε. Άρα λοιπόν δεν είναι βαρύτητα, υπάρχει αρκετά άτομα στο τεχνικό επιτελείο φέτος, τα οποία δουλεύουν και κοιτάνε και το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Λοιπόν, Γιάννη Ζητώ, καλές εκπομπές Αλέξη, με καλά νέα λέει για την Παναχαϊκή, τον Απόλλωνα μας. Γιάννη, μακάρι να έχουν επιτυχίες. Εντάξει, να δούμε. Η Παναχαϊκή, κοίταξε, έχει και καλή ομάδα. Θα είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο φέτος. Ο Απόλλωνας δεν ξεκίνησε καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει στην πορεία να κοιτάξει να πάρει τα αποτελέσματα. Άλλωστε, το Σάββατο, κακά τα ψέματα, έχει πολύ δύσκολη αποστολή. Παίζει κοντά στο φαβορί του ομίλου, το Sporting. Πολύ δύσκολη η αποστολή του. Εντάξει, και εδώ είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά κάθε ήττα εντός θα στοιχίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ειδικά και με τα τοπικά ντέρμπι φέτος, τα οποία θα είναι αμφίροπα. Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά ντέρμπι τοπικά που μπορούν να σημούν τα πάντα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα δούμε και την National League 1 να είναι, έχει το Sporting favori, έχει καλές ομάδες και νομίζω ότι όλοι οι προπονητές ΑΧΑΕΣ, με αυτό που μου λένε στο μπάσκετ, ότι θεωρούν ότι θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Ότι εκτός από την νίκη Βόλου που δεν κατέβηκε, όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ δυνατές και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει από τώρα τι θα γίνει στα play-off και στα play-out. Απόλλωνας σίγουρα θέλει αποτελέσματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ξεκίνησε πάλι με ψηλά τον πήγη, χωρίς μεγάλα λόγια όμως, αλλά η χρονιά δεν φαίνεται ότι θα είναι πάλι εύκολη για την ομάδα του Απόλλωνα.

Ο Γιώργος λέει, Αλέξη, καλησπέρα. Λέει και ο Τσαμούρης πέλησε πάλι πέρσι τη Παναχαϊκή, στις πρώτες αγωνιστικές την είχε παίξει. Το πρώτο αγωνιστικό στο Πύργο Παναχαϊκή, νομίζω. Το πρώτο μάτσο που είχε παίξει πέρσι, ναι, το 2-0 ήταν το Πύργο Παναχαϊκή. Τρίτη δεν ήταν, τρίτη αγωνιστική πάλι. Τρίτη αγωνιστική είχε παίξει πέρσι ο Τσαμούρης στην Παναχαϊκή, τρίτη αγωνιστική την παίζει και φέτος. Απλά πέρσι την είχε παίξει στο Πύργο, φέτος παίζει στην Πάτρα. Πρώτη αγωνιστική. Αλλά πάλι την ίδια αγωνιστική, ναι. Τρίτη αγωνιστική νομίζω ήταν πέρσι με τον Πύργο, τρίτη αγωνιστική παίζει φέτος με τον Λίξουρ. Εντάξει τώρα, εγώ δεν στέκομαι στους διαιτητές τώρα. Σε τρία παιχνίδια, μας είσαι σοβαρός και τα κερδίσει. Δεν μπορεί να στέκουμε στους διαιτητές. Στο διαιτητή θα τον κρίνουμε μετά το τέλος του αγώνα. Άλλωστε είπα ότι στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι το Λιξούρι, αυτό που το μήνυμα πέρασε σήμερα στους πίσω στον όλο του παίκτες, είναι ότι το Λιξούρι δεν είναι κακή ομάδα. Αυτό το και τους ξεκαθάρισε. Ότι είναι μια ομάδα η οποία τρέχει πάρα πολύ. Πρεσάρει, έχει κάνει μεταγραφές. Θεωρώ ότι από άλλες ομάδες είναι καλύτερη ομάδα. Και εντάξει, η Παναχαϊκή είναι το λογικό φαβόρι να πάρει τους 3 βαθμούς με σοβαρότητα και συγκέντρωση στο παιχνίδι της.

Ο Νίκος λέει: έχουν δώσει άδεια, λέει, σε αυτό το άθλιο χωράφι, λέει, τους αδείο, προσοχή, παίχτες μας την Κυριακή. Εντάξει, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση το αγωνιστικό σας Παπλοβονησιακού. Ό,τι σου αρέσει και το Παπλοβονησιακό, Νίκο, μετά το παιχνίδι της Παναχαϊκής θα γίνει πανασποράκι, έτσι. Και αυτό είναι θέμα. Τώρα παίζει και ο Πύργος εδώ. Έτσι, εκ των πραγμάτων επιβαρύνεται ο αγωνιστικός χώρος, δεν είναι όντως χαλή το γήπεδο. Η Παναχαϊκή, η οποία για το παιχνίδι της Κυριακής θα της φτάσει περίπου στα 2.200, και αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο δεν βάζουμε μέσα τα υπόλοιπα έξοδα, δηλαδή security και όλα αυτά που θα τα είχε παίζοντας και στην Αγιά. Τα επιπλέον έξοδα τα οποία θα πρέπει να καλύψει στο στάδιο θα ανέρχονται περίπου στα 2.200, κάπου εκεί είναι τα ποσά τα οποία βγαίνουν. Υπάρχει τιμή η οποία πάει για την Συνδικούσα Επιτροπή του Παναπολιτισιακού Σταδίου. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα, τεχνικοί, ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι θα πληρωθούν, και το παιχνίδι θα πάει και γύρω στα 2.200-2.250, και με το επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο άλλα τόσα χρήματα. Γι' αυτό και τα είπαμε, τα δύο παιχνίδια συνολικά πάνε στα 4.500 ευρώ. Τώρα ο αγωνιστικός χώρος όντως δεν είναι καλός, αλλά ο καλύτερος. Έχουμε συνηθίσει το στάδιο να είναι χάλι στα περισσότερα μάτς. Πέτος δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, αλλά εντάξει, τώρα για μένα δεν υπάρχουν και δικολογίες, ούτε ο Τάπι, ούτε το Χορτάρι, ούτε ο Διαιτής. Είναι μάτς τα οποία τα καθαρίζεις από νωρίς και παίρνεις 3 βαθμούς.

Λοιπόν, την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Πέτρο στην Κάρπαθο. Σε ακούω από Κάρπαθο. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στην Κάρπαθο, στους φίλους μας στην Κάρπαθο. Τους χαιρετισμούς μας, ακόμη καλοκαιρινή. Καλοκαιρινά τα νησιά μας, σημαντικό. Να είσαι καλά, Πέτρο, στο Επανιδίν τώρα και Κάρπαθο και Αχαΐα. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Περάσαμε καλά φέτος. Κάρπαθο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είσαι καλά, Πέτρο, και περιμένουμε τώρα μετά τις γιορτές και πάλι επιστροφή στην Πάτρα. Λέει ο Άλεξ εδώ, καλησπέρα, λέει, καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε εκπομπές σου. Κανάς καλά, Άλεξ. Είπα να γίνει ομάδα της πόλης, λέει, ομάδα της καρδιάς μας που θέλουμε Super League. Όμως, λέει, ο Ατρόμητος Πατρών αξίζει και χρειάζεται στήριξη όλων. Μια αμυγός αχαϊκή ομάδα που παίζει με Πατρινόπλα. Ο Ατρόμητος με τη δουλειά που γίνεται είναι για άλλα πράγματα. Άλεξ, κοίταξε, ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα, το είπα χθες, νομίζω ότι όπως μου δείχνει τώρα με την εικόνα στις δύο φορές αγωνιστικές, έχει τη δυνατότητα να μπει στην εξάδα του play-off. Το είπα και εγώ χθες ότι πρέπει να στηριχτεί αυτό το εγχείρημα. Ο Ατρόμητος απλά πάει σε ένα εγχείρημα το οποίο με αυτά τα παιδιά 22, 23, 21 ετών, έτσι, είναι αποφασισμένος να το στηρίξει. Ο Ατρόμητος δεν έχει να θα στηρίξει με αυτό το πλάνο μια τριετία και θα του βγει και σε καλό. Μην κρυβόμαστε, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει παιδιά από την Πάτρα, ότι τα εμπιστεύεται, έχει κάνει καλή δουλειά ο Βασίλης ο Μπαλατής, και είναι η ευκαιρία του φέτος να κατηγορηθεί στις εθνικές κατηγορίες. Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, γιατί κακά τα ψέματα κέρδισε δύο παιχνίδια με δύο ομάδες, οποίες και με μεγάλο σκορ, τις οποίες ξεκινώντας το πρωτάθλημα, ο Ατρόμητος, λες τώρα ποιοι είναι οι τρεις που βάζω από κάτω, οι δύο σίγουρα ήταν οι δύο που έπαιξε, το Λεβάντε και η Λευκύμη, αλλά δείχνει ότι με την εικόνα που έχει μέχρι τώρα στα παιχνίδια, ότι είναι ικανός να πάει αρκετά καλά στο φετινό πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ατρόμητος θα βάλει δύσκολα και στους διεκδικητές, έτσι. Θα παλέψει τα παιχνίδια, είναι καλή ομάδα και μακάρι, είπα, να είναι μια χρονιά καθιέρωσης και να κοιτάει όλο και πιο ψηλά τα επόμενα χρόνια.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει Παναχαϊκάρα, λέει την Κυριακή παίζει, λες λάθος τοποθεσία. Νίκο, εντάξει, το έχουμε πει τώρα πολλές φορές, το γνωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, ότι τα πρώτα μάτσα γίνονται στο Παλαιοβενετσιακό στάδιο. Είπα ότι αυτό το χρόνο υπάρχει μια σκέψη εκ των πραγμάτων, η επανασπορά να γίνεται Ιούλιο. Αυτή είναι η άποψη των δικούντων, ότι θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει επανασπορά τον Ιούλιο. Βεβαίως, αν υπάρξει επανασπορά τον Ιούλιο, δεν πρέπει να υπάρχουν συναυλίες. Για να το ξεκαθαρίσω γι' αυτό. Βέβαια, φέτος δεν είχε. Τρεις συναυλίες είχε, οπότε δεν ήταν και τόσο. Αλλά όταν θα μπει Ιούλιο για επανασπορά, επόμενο είναι ότι δεν πρέπει να έχει συναυλίες. Δεν μπορεί να κάνει επανασπορά και να κάνει και συναυλίες. Δεν βγαίνει. Εξυπακούεται, έτσι. Η δείξη μαγική τώρα δεν ξέρω για του χρόνου. Από ό,τι γνωρίζω, είναι στα πλάνα του και είναι κατασκευή του Γλωτέπτα. Ότι ήδη έχουν πάρει τιμές, πόσο μπορεί να κοστίσει. Βέβαια ότι αν πας σε ανακατασκευή χλωτάπτα, επόμενο είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Δεν πρέπει να χάσεις ούτε μέρα. Γιατί μια ανακατασκευή σημαίνει ότι είσαι τουλάχιστον 4 μήνες έξω. Έτσι, τουλάχιστον χάσει πάλι κάποια παιχνίδια στην αρχή, αλλά να έχει το δικό σου γήπεδο μετά για χρόνια. Είναι τώρα πολύ πρόωρο όμως όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό που είπα είναι ότι το γηπεδικό για τη διοίκηση φαντάζεται πλέον πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καθημερινά μεταφέρουν ότι όλο και βλέπουν ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι το γηπεδικό. Θα βγάλουν τη χρονιά όπως με αυτά τα γήπεδα υπάρχουν στη διάθεσή τους, δηλαδή Αγία, Πανεπιστήμιο και Στάδιο, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Συν τα πλαστικά, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν πλαστικό τερέν. Συν λοιπόν τα πλαστικά, θα πηγαίνουν σε γήπεδα με πλαστικό τάπητα. Αλλά τώρα, κακά τα ψέματα, θα παίξει δύο παιχνίδια στο στάδιο. Την Κυριακή με τον Παλαιοξηριακό και στο μάτς με τον Ατρόμητο. Έτσι, αυτά τα δύο παιχνίδια είναι δεδομένα. 7 Νοεμβρίου θα επιστρέψει στο δικό της γήπεδο. Το γνωρίζουμε, νομίζω το έχουμε συνηθίσει τώρα όλοι. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Δεν συμβαίνει για πρώτη χρονιά. Συμβαίνει για μια ακόμη χρονιά το να χρειαστεί να παίξεις κάποιο παιχνίδι ή ένα ή δύο στο στάδιο. Πέρυσι ήταν ένα, τώρα είναι δύο, ήταν πέρυσι τα προσφυγικά. Έτσι, βέβαια, εντάξει. Πέρυσι είχε επιλέξει τα προσφυγικά. Φέτος Παναχαϊκή δεν μπήκε στη διαδικασία να επιλέξει προσφυγικά. Έτσι. Θέλει να παίξει μεγάλο γήπεδο, θέλει να παίξει γήπεδο με φυσικό χλωτάπτα και σωστά έπραξε. Και έχει πλέξει ο στάδιο, αλλά και πέρσι είχε παίξει δύο παιχνίδια στα προσφυγικά. Πάντα στο ξεκίνημα, όσο η επανασπορά γίνεται Σεπτέμβριο, αυτό θα υπάρχει. Τώρα, αν από τον χρόνο πάμε σε επανασπορά Ιούλιο, είναι κάτι καινούριο.

Ο Παναγιώτης Αλέξης, καλησπέρα. Λέει: καλύτερα από Παναγική δεν πάει να παίξει τα προσφυγικά και επέλεξε το Παπαλοφινισιακό στάδιο, έστω και με αυτό το κόστος των 2.200 ευρώ για κάθε παιχνίδι. Ναι, Παναγιώτη, το είπα και εγώ. Τώρα δεν μπορώ να παίξω στα προσφυγικά. Είναι πλαστικό. Η Παναγική δεν έχει τους παίχτες. Δηλαδή, μην κοιτάμε πέρυσι. Μην συγκρίνουμε την περσινή χρονιά με τη φετινή. Καμία σχέση. Πέρσι μαζέψε παιδιά από την Πάτρα, τα οποία δεν παίζαν βασικούς στις ομάδες τους, στους οποίους τους πήρε, έτσι, εκ των πραγμάτων, και τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Έχει παίκτες που έχουν παίξει υψηλότερο επίπεδο, παίκτες που έχουν να πάνε θέλουν να παίξουν σε γήπεδο με φυσικό χορτάρι. Ούτως άλλως φάνηκε ότι επιβαρύνθηκαν ήδη και από τους ποδοσφαιριστές από το πλαστικό και θα επιβαρυνθούν στην πορεία και θα βγουν τραυματισμοί. Το πλαστικό είναι πλαστικό, όπως και να το κάνουν. Για κάποιους παίκτες που δεν το έχουν συνηθίσει, είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η επιλογή του σταδίου με το οποιοδήποτε κόστος αυτή τη στιγμή οικονομικό, ναι, και για μένα είναι η πρέπουσα και η σωστή. Άλλο τώρα, άλλη έγκλη στο στάδιο, άλλη έγκλη στα προσφυγικά. Πέρσι έλεγε σε παιδί μου ότι, δηλαδή πέρσι με την ομάδα που είχε, τα προσφυγικά ήταν έδρα με το Μιλτιάδη. Γιατί αν έπαιζε το Μιλτιάδη στο στάδιο, μπορεί να μην τον κέρδιζε. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Τώρα δεν έχει να φοβηθεί κάποιον αντίπαλο και λε να πάω έξω προσφυγικά. Λες ότι και στο μεγάλο γήπεδο είμαι καλύτερος και θα κερδίσω. Πέρσι η επιλογή ήταν και λόγω της δυναμικότητας που είχε η περσινή ομάδα που επέλεξε τα προσφυγικά για λόγους για να πάρει παιχνίδια, να πάρει βαθμούς. Και πέρσι σωστή ήταν η επιλογή προσφυγικά και φέτος σωστή είναι η επιλογή Παπαλοφινισιακό στάδιο.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέξει Παναχαϊκή μέχρι πότε μπορεί να πάρει παίχτη. Όλες οι ομάδες μπορούν να πάρουν παίχτες μέχρι τις 26 Γενάρη. Η μεταγραφική περίοδο φέτος είναι ανοιχτή μέχρι τις 26 Γενάρη. Και προσέξτε, υπάρχει μια καινούργια ιδιαιτερότητα, την οποία ο περισσότερος κόσμος ίσως να μην έχει καταλάβει. Τι μπορεί να γίνει με έναν ποδοσφαιριστή φέτος. Υπάρχει βέβαια ένας παίχτης τώρα στην Παναχαϊκή, στον Παναγιάλη, στον Ατρόμητο. Φεύγει να πάει, λέω εγώ, στο Μιλτσιάδη. Να πάει στην Κόρινθο. Έχει το δικαίωμα, προσέξτε τώρα, στον ένα μήνα να ξανακάνει μεταγραφή και να ξαναγυρίσει στην ομάδα του. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό που συμβαίνει φέτος. Δηλαδή έχουν γίνει τρομερές αλλαγές σε κάποια πράγματα σαν πρώτα μεταγραφικά. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι μπορεί να φύγει ένας παίκτης, να πάει σε άλλη ομάδα, αλλά μέσα στο μήνα του δίνει τη δυνατότητα να ξαναγυρίσει στην ίδια ομάδα και να συνεχίσει να παίζει. Όλα αυτά λίγο μου φαίνονται πρωτάκουσα που σημαίνουν. Μεταγραφική περίοδο μέχρι το 26, μέχρι 26 Γενάρη. Ο ένας παίκτης να μπορεί να φύγει. Δηλαδή κάποιος δεν το καταλάβει. Δηλαδή θα πρέπει να παίξει μια ομάδα, να ενισχύσει ένα τέτοιο παιχνίδι και μετά το δικαίωμα ξαναγυρίσει στην ίδια ομάδα. Λίγο περίεργα. Αλλά υπάρχει ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Η κάθε ομάδα μπορεί να βλέπουν να παίρνει παίκτη κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ενώ ότι ανά πάσα μέρα μπορεί να ακούσουμε μεταγραφή σε ομάδα. Είναι μέσα στη μεταγραφική περίοδο, είναι μέσα στο χρόνο που οι ομάδες έχουν το δικαίωμα. Και επαναλαμβάνω ότι με την τροποποίηση φέτος της επιστροφής του παίκτη μέσα σε 30 μέρες στην ομάδα του, αν δεν του αρέσει ή δεν σκάνει στην ομάδα που πήρε μεταγραφή.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Γνωρίσαν την Κυριακή Παναχαϊκή, θα δείξει και το παιχνίδι? Όχι. Δεν θα το δείξει, με έχει ρωτήσει χτες και άλλος φίλος, επειδή το έψαξα. Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή είναι στα σκαριά η δημιουργία του Παναχαϊκή TV. Και πάλι, αυτό που ψάχνει τώρα η διοίκηση θα είναι να ολοκληρώσει το Παναχαϊκή TV. Θα υπάρχει στην πορεία, σε λίγες αγωνιστικές, μετάδοση των όλων των εντός έδρας αγώνων και των περισσότερων αγώνων εκτός έδρας. Και λέω των περισσότερων γιατί εκτός έδρας δεν έχει, είναι δικαίωμα των γηπεδούχων. Μπορεί κάποια ομάδα να πει ότι έχω εγώ κανάλι και δεν θα σας αφήσω να το δείξετε. Όχι το δικαίωμα. Είναι στον κάθε γηπεδούχο τι κάνει με τα τηλεοπτικά και στην τοπική ΕΠΣΑ. Η ΕΠΣΑ δίνει τις άδειες. Η Παναχαϊκή λοιπόν έχει ένα πλάνο να φτιάξει το Παναχαϊκή TV αυτή τη στιγμή, να το λειτουργήσει με συνδρομητικό κανάλι και με συνδρομή δηλαδή. Ένα κανάλι το οποίο θα είναι διαδικτυακά συνδρομητικό. Δηλαδή, όπως γινόταν και παλιά, με τη συμμαχία, όσοι θα πηγαίνουν, θα μπαίνουν στο Παναχαϊκή TV, θα πληρώνουν ένα ποσό μικρό, ένα ποσό που θα επιλέξει η διοίκηση Παναχαϊκής. Αυτό είναι το πλάνο για τις επόμενες αγωνιστικές. Για την Κυριακή δεν θα υπάρξει μετάδοση, δεν είναι ακόμη έτοιμο όλο αυτό το εγχείρημα. Θεωρούν ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί το πλάνο του Παναχαϊκή TV, θα αποφασιστεί ποια είναι η συνδρομή που θα υπάρχει για να καλύπτουν οι αγώνες διαδικτυακά, αν τις βλέπει ο κόσμος. Και είπα ότι ο στόχος είναι όλα τα εντός και τα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια, τα οποία θα μπορούν να βρουν να υπάρξει συμφωνία τόσο με την τοπική ΕΦΣΑ όσο και με την γηπεδούχο ομάδα για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτό το θέμα της ομάδας του Παναχαϊκή TV που ξαναέρχεται από ό,τι φαίνεται στα σκαριά, και τώρα η Δίκηση Παναχαϊκής θα είναι να το λειτουργήσει και πάνω σε πολύ πιο γερά θεμέλια, και γι' αυτό δεν πάει σε κινήσεις χωρίς να είναι πολύ 100% έτοιμη. Άρα στην πορεία θα υπάρχει ναι και τηλεοπτική μετάδοση διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορφμάτες 96, στο Facebook τα μηνύματά σας. Τηλεφωνικό κέντρο σταθμού 261-0-702-58 για τους φίλους. Λέει ο Χρήστος εδώ ότι έμαθες πόσα λεφτά για τα πανίσια νέα δίκηση. Το έμαθα, λέει Χρήστο. Λοιπόν, με τις πληρωμές που ολοκληρώνονται μέχρι την Παρασκευή, μέχρι την Παρασκευή θα έχουν εξοπλιστεί όλες οι υποχρεώσεις που υπάρχουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Θα έχουν τελειώσει τα πάντα. Έχουν ήδη υπάρξει πληρωμές στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Όλες οι υποχρεώσεις και οι υπόλοιπες που υπάρχουν θα έχουν ξεπεράσει τα 300.000 μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το νούμερο. Είναι 3 και κάτι. Απλά μην πω τώρα το κάκι. Σου λέω ότι θα ξεπεράσουν την Παρασκευή το νούμερο. Θα ξεπεράσει, θα έχει μπροστά 3. Έχουν δαπανίσει πάνω από 300 χιλιάρικα πλέον σε αυτό το τρίμηνο που συμπληρώνουν ως διοίκηση στην Παναχαϊκή. Σε αυτά τα χρήματα είναι οι προκαταβολές που έχουν δώσει, οι υποχρεώσεις της ομάδος, τα ταξίδια που έχουν χρειαστεί μέχρι τώρα και ό,τι άλλο. Που της άλλης Παναχαϊκή έχει δώσει μεγάλες προκαταβολές. Έτσι. Για να μην κρυβόμαστε, υπάρχουν παίκτες που έχουν πάρει τα μισά λεφτά ως προκαταβολή. Αυτή τη στιγμή. Τις συμφωνίες που έχουν κάνει, επειδή δεν έχει και το καλύτερο όνομα από τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που σήμερα φέτος έχουν πάρει τα μισά λεφτά της συμφωνίας προκαταβολή. Άρα ουσιαστικά μπορεί και κάποιοι ποδοσφαιριστές από μόνοι τους να έχουν πάει σε τριψήφιο νούμερο στο άθροισμα. Αν αθροίσουμε κάποιους παίκτες μαζί, το άθροισμα των προκαταβολών σίγουρα είναι τριψήφιο. Έχει ήδη λοιπόν με τα χρήματα λοιπόν, που μέχρι την Παρασκευή θα έχουν μπει, ξεπερνάει 400.000. Μέχρι τώρα μετρητά όλα τα χρήματα και αυτό που με ενημέρωσαν σήμερα είναι ότι μέχρι αύριο ή το πολύ μέσα στο επόμενο 48 ώρο, η ενημέρωση που έχει Παναχαϊκή είναι ότι το γεμί θα κατέβει αυτό που υπάρχει σήμερα, ότι που ως αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας που έχει αναλάβει το οικονομικό management της πατρινής ομάδος, από τη στιγμή που τακτοποιήθηκε το θέμα, όλα τακτοποιήθηκαν, αυτό που τους ενημέρωσαν πλέον είναι ότι αύριο ή το αργότερο την Παρασκευή δεν θα υπάρχει αυτό για αναστολή λειτουργίας πλέον και στο ΓΕΜΗ. Στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι το θέμα έχει λήξει, ότι είναι πλέον οριστικό, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και ότι πλέον και τυπικά και το ΓΕΜΗ θα κατεβάσει ότι η εταιρεία πλέον είναι σε αναστολή.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει με Παναχαϊκή στο μπάσκετ έχουμε ρεπορτάζ, λέει, για το παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο. Εντάξει, Κώστα, πάει με συγκρατημένη αισιοδοξία. Ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο για την Αχαγία Κωνσταντίνου. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι με τις ιδιαιτερότητες. Ό,τι υπάρχει στο ποδόσφαιρο υπάρχει στο μπάσκετ. Έτσι. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι με ιδιαιτερότητες. Όπως και να το κάνουν. Ένα μάτσο τώρα διαφορετικών συνθηκών, το Αχαγιά Παναχαϊκή. Θα συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που είπε ο Θανάσης Λιώνας, λέει στους παίκτες του, ότι είναι ένα δύσκολο απόγευμα. Ο βαθμός δυσκολίας είναι σημαντικός, αλλά με πίστη πάμε να κερδίσουμε. Έτσι. Δεν έχει προβλήματα. Θεωρώ ότι θα έχει συμπαράσει τον φιλάθρο στην Αχαγιά. Όλοι μου λένε ότι η Αχαγιά το Σάββατο δεν πέφτει καρφίτσα. Γιατί και από τη Δυτική Αχαγιά μαθαίνω ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για το μάτι του Σαββάτου με την Παναχαϊκή. Πάει λοιπόν με καλή ψυχολογία. Πήρε ψυχολογία όπως και να το κάνουμε. Όταν είσαι ένα φώτη σε μια κατηγορία και κερδίζει την Πρεμιέρα, παίρνει ψυχολογία και πα τώρα για το πρώτο ντέρμπι τη χρονιά. Είναι άλλα παιχνίδια αυτά. Είναι μάτι με ιδιαιτερότητες τώρα. Μπαίνουν πολλά στην εξίσωση και στη μέση. Είναι ένα ντέρμπι που νομίζω ότι θα είναι μάτσα για γερά νεύρα το Σάββατο. Έτσι. Και ο Αντρέας Παπαδημητρίου είναι πρώτο παιχνίδι στον πάγκο της Αχαγιάς, πριν να ξεκινήσει με νίκη. Και ο Θανάσης Λιώνας, έχοντας περάσει και αυτό στον Αχαγιά, δηλαδή ξέρει τις συνθήκες που υπάρχουν στο παιχνίδι. Άρα πάμε για ντέρμπι εκ των πραγμάτων το ερχόμενο Σάββατο με γεμάτο γήπεδο από ό,τι φαίνεται. Ο Κωνσταντίνος λέει έχουμε νέα για τον Πανεγιάλιο. Ο Πανεγιάλιος είναι ξεκίνησης, είναι βλέπει τη Λικράδη Λευκάδος, πρέπει να κάνει το 3 στα 3. Εντάξει, αυτό που περνάει ο Κωνσταντίνος είναι ότι δεν πρέπει να παρασυρθούν οι παίκτες του ότι ο Τηλικράτης έχασε από τον Άγιο Μαρτίο στην έδρα του, έτσι. Ο Τηλικράτης δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι ομάδα τώρα για τα που λες ότι είναι από τις κακές ομάδες κατηγορίας. Θέλει προσοχή το παιχνίδι. Εντάξει, ο Πανεγιάλιος ψάχνεται για να ενισχυθεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ψάχνει για δύο παίκτες ακόμη. Ψάχνει και επιθετικό, ψάχνει και κεντρικό αμυντικό. Ήδη έχουν προταθεί κάποιοι κεντρικοί αμυντικές. Ψάχνει καλύτερους από αυτούς που έχουν προταθεί μέχρι τώρα. Νομίζω ότι θα ενισχυθεί κι άλλο στην πορεία. Νομίζω ότι συνεχώς θα υπάρχουν και ανακατατάξεις στα ρόστερ και παίκτες θα φεύγουν από ομάδες. Αλλά πάει απλώς για το 3 στα 3 την Κυριακή με τον Τηλικράτη. Θεωρείται ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στο πλευρό του. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ο Παγιάς ξεκίνησε με πολύ κόσμο, την Παναχαϊκή, πήγε με πάνω από 120 άτομα στους Φιλιάτες. Ουσιαστικά ο κόσμος είναι πολύ ζεστός για την συνέχεια του πρωταθλήματος και την Κυριακή να μέτε και στο μάτς με την Τηλικράτη, να είναι ο 12ος παίκτης και περιμένουν πάλι αρκετό κόσμο, γιατί ο Τηλικράτης δεν είναι εύκολο. Εγώ θέλω ότι υπερέβαιζα ότι ο Τηλικράτης, οι Φιλιάτες είναι καλή ομάδες. Δεν είναι κακές ομάδες. Όπως και να το κάνουμε. Και επειδή άκουσα και τον Καρβούνι, μίλησε χθες τον Παύλο Καρβούνι στον Νίκο Σταφανάτο, το είπε υποτάρχουν, δεν είμαστε οι δυο μας. Υπάρχουν και ο Παναχαϊκή και ο Παναγιάλιος. Παναγιάλιος και Παναχαϊκή. Είπε ότι υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Εγώ το Τηλικράτη δεν μου λέει κάτι ότι έχασε από το Άγιο Ματέο. Μπορεί να είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει δύσκολα στις ομάδες. Εντάξει, δεν ξέρω και ακριβώς τους παίχτες που έχει αποκτήσει, αλλά θεωρώ ότι είναι από τα μάτς που θέλουν προσοχή. Κάθε μάτς που παίζει με Τηλικράτη, με Πρέβεζα, τις έχω για καλές ομάδες. Δεν τις έχω ότι είναι ομάδες που λες δεν μπορούν να αντέξουν. Είναι μάτς που ήταν όλα αγωνιστική και προσοχή και κυρίως είπα για τις ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα. Ένα μεγάλο ζητούμενο για ομάδες που τα κλειστούν πολύ πίσω και αν δεν βάζεις γρήγορα γκολ, το μάτς θα δυσκολεύει. Γιατί μετά θα έχεις να πας σε πούλμαν, να αντιμετωπίσεις πούλμαν. Έτσι.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Αλέξη, σπέρα, λέει, ποιος είναι ο χρηματόδοτος του Παναγιώτη, είναι τοπικός, λέει, του Αιγαίου. Κοίταξε, Παναγιώτη, υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν χρήματα στο Παναγιώτη. Εντάξει, υπάρχει και χρηματοδότης εκτός Αιγαίου, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι και ο Δημήτρης Αντριόπουλος, είναι και η Ελισάβετ Πίκουλα, Μποβουτσιάρη, οι οποίοι είναι πρόεδρος, άνθρωποι που βάζουν χρήματα στην ομάδα. Ούτως ή άλλως μπαίνουν αρκετά χρήματα εκεί. Πέρσι, Παναγιώτη, το τελικό του μπάτζετ ήταν πάνω 500.000. Φέτος είναι πολύ πιο ψηλό. Το πιο σημαντικό για τον Παναγιάλη είναι ότι έχουν ενεργοποιηθεί πάρα πολλοί επιφανείς αιγιώτες φέτος, οι οποίοι θα είναι δίπλα στην προσπάθεια που είναι για τα 100 χρόνια να δώσουν όλα για την Άλτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι έχουν ενεργοποιηθεί αιγιώτες που μένουν στην Αθήνα, αιγιώτες οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Εντάξει, υπάρχει χρηματοδότης, έτσι. Αυτή τη στιγμή στην ομάδα, εξυπακούεται, έτσι, που βάζει τα χρήματα, αλλά υπάρχει μια δίκηση η οποία βάζει λεφτά και βρίσκει τρόπους για λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Σα λέει την Κυριακή στο Αίγυρο, λέει ήταν για γρινιώτες. Εντάξει, νομίζω την Κυριακή. Εντάξει, ό,τι Νίκο έχουν εμφανιστεί οι γρινιώτες, έχουν άρση σχέση με τους οπαδούς του Παναγελίου. Νομίζω μόνο στα μάτια με την Παναγική. Αλλά και πάλι, νομίζω ότι όλα τα μάτια τελευταία διετία έχουν κυλήσει άψογα, δεν υπάρχει το παραμικρό. Απλά έχουν μια άρση συνεργασία οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναγελίου με τους οργανωμένους οπαδούς του Παναγικού. Μόνο στα μάτια με την Παναγική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο μάτια που θα δώσουν παρόν ούτως ή άλλως. Άλλωστε, είπα, εντάξει, Παναγιάννης αυτή τη στιγμή είναι κινητό, έχουν κινητοποιηθεί οπαδοί του, έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Ότι πήρες και με Παναγιακή πολύ κόσμο, πήγαινε πάνω από 100 άτομα στους Φιλιάτες, τόσα χιλιόμετρα, εντάξει, έχει κινητοποιήσει για το φετινό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: η ομάδα την Κυριακή λέει πήγε και έπαιξε ένα επικίνδυνο γήπεδο και ο Σεμάς λέει: μας κλείνει τη σκεπαστή χωρίς θέμα στατικότητας και δεν αντιδράει κανείς. Όλο λόγια και μας δουλεύει, λέει ο κάθε κύριος Αντωνόπουλος και η περιφέρεια. Και πέρα από αυτό, λέει: η ερασιτεχνική δεν κάνει κάτι να ανοίξει σκεπαστή. Η μοναδική σκεπαστή στην Ελλάδα που είναι κλειστή και δεν τρέχει και τίποτα. Εάν δεν του πάρει στο κυνήγι ο κόσμος, λέει: σκεπαστή θα την κοιτάμε άδεια. Νίκο, κοίταξα, αυτή τη στιγμή σου είπα το θέμα τη σκεπαστή είναι μεγάλο θέμα. Γίνονται προσπάθειες. Να σου πω ότι πάρει τις επόμενες μέρες πάλι μια συνάντηση πάρα πολύ σημαντική από ό,τι είπατε χθες το βράδυ, που μάλλον δεν θέλουν ούτε καν να διαρρεύσει και ποιοι θα συμμετέχουν. Υπάρχει μια προσπάθεια. Τώρα, να ξαναγυρίσουμε στο θέμα της σκεπαστής για μένα, τρίτη χρονιά, και να λέμε, πάει, υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχει μια καθυστέρηση από όλους, έτσι, αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρξουν γενναίες αποφάσεις. Πρέπει να υπάρξει βούληση από τις αρχές μαζί σου. Αλλά το να γυρίζω τώρα το τι γίνεται τρίτη χρονιά δεν είναι κάτι που έγινε πριν από δύο μήνες. Το θέμα τι κάνεις τώρα. Αν όντως, γιατί να σου πω κάτι. Σήμερα μέσα Μάρτιν της Αρθενικής, ξέρεις τι με απάντησε. Σε έξι μήνες μου είπε. Εγώ μου λέει δεν βλέπω κάτι νωρίτερα από έξι μήνες. Ας λένε την περιφέρεια ότι θέλουν, μου λέει δεν βλέπω κάτι. Η δείξη Παναχαϊκής πιέζει. Μόνο αυτό θα σου πω. Ότι πιέζει πάρα πολύ στο θέμα της σκεπαστής. Αυτή τη στιγμή ψάχνεται μια φόρμουλα. Αν περάσει αυτή η φόρμουλα που πάνε να κάνουν τώρα, τον οποίο τη γνωρίζω, μπορεί να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Όμως, για να ξαναδοθεί άδεια σκεπαστή, θα πρέπει κάτι να γίνει. Δηλαδή, όπως είναι σήμερα σκεπαστή, αποκλείται σε όλους άδεια. Δηλαδή, χωρίς να αλλάξεις έστω μία βίδα, έστω ένα καλώδιο, δεν ξέρω τι γράφει αυτή η περιβόητη μελέτη ακριβώς, τι πρέπει να αλλάξεις, έτσι. Δεν θα την ανοίγει κανένας την περιβόητη σκεπαστή. Θα πρέπει να ξεκινήσει κάτι. Έτσι. Θα πάνε σε κάποιες, είπα, τις αναγκαίες εργασίες αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά εάν περιμένουμε τώρα τα χρήματα της οικονομικής ενίσχυσης στην περιφέρεια, τα 80 χιλιάρικα, πάει και το φετινό πρωτάθλημα. Όταν μιλάμε τώρα για χρήματα μέσω δημοσίου, άστο, καληνύχτα. Γραφειοκρατικές διαδικασίες και δεν ξέρεις πότε θα τελειώσουν. Αναζητείτε άλλη φόρμουλα πλέον. Τώρα. Και στο παιχνίδι είναι και η ποδοσφαιρική ομάδα. Η ποδοσφαιρική ομάδα δεν έχει καθίσει με σταυρωμένα χέρια στο θέμα της σκεπαστής. Και θα ξανακάνει κίνηση αυτές τις μέρες από ό,τι γνωρίζω. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα κάνει κίνηση. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να έχουμε εξελίξει τις επόμενες μέρες. Δηλαδή τουλάχιστον να βρεθεί ένας τρόπος κάτι να γίνει. Είπα, η Επιτροπή θα πάει την επόμενη εβδομάδα από ό,τι έμαθα. Δεν ασχολείται καθόλου με τη σκεπαστή μου. Το διευκρίνησα σήμερα στην περιφέρεια. Καθόλου. Σαν να μην υπάρχει σκεπαστή για την Επιτροπή. Η Επιτροπή πάει να ελέγξει τη δύο. Ούτε καν θα κοιτάξει σκεπαστή. Άρα κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Και δεν μπορεί να μας στέλνει συνεχώς μόνο οι άλλοι. Πρέπει τώρα όλοι να κινητοποιηθούν. Να βρουν τις λύσεις, να πιέσουν, να τελειώσει αυτή η ιστορία με αυτή τη σκεπαστή. Όντως είναι πολλά τα χρόνια. Δηλαδή τρίτος χρόνος τώρα και μπορεί να γίνει κάτι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Το ξέρουμε όλοι. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όντως μαζί σου, Νίκο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή την ιστορία. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως πρέπει να ξεκινήσεις. Τώρα θα δούμε. Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, θα δούμε.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει με το βασικό χορηγό, λέει τι γίνεται στη Μεναχακή, θα είναι μία ή δύο εταιρείες από την Αθήνα που θα μπουν στη φανέλα. Θα είναι μία. Ο βασικός χορηγός θα είναι ένας. Μιλάνε με δύο εταιρείες, ο ένας θα είναι. Νομίζω ότι από ό,τι μου λένε, επόμενη εβδομάδα πιθανότητα να έχει ολοκλήρωση. Καταρχήν, στο κομμάτι το χορηγικό έχουν μείνει ελάχιστα κενά. Τι εννοώ, το θέμα γηπέδου, τη Μαχακή θα γυρίσει στην Αγιά, θα είναι πλέον πολύ ελάχιστοι, έχουν μία-δύο ταμπέλες σαν παίρνει ακόμη για διαφημίσεις. Έχει κλείσει όλο το χορηγικό κομμάτι. Το 95% του χορηγικού προγράμματος έκλεισε. Μία-δύο ακόμη εταιρείες μπορούν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο. Η εταιρεία που έκανε συμφωνία η Παναχαϊκή για τη μεταφορά των παικτών είναι ο Ασημένιος χορηγός. Είναι παραπάνω από τους υπόλοιπους χορηγούς που είναι στο πρόγραμμα αυτό που θα υπάρχει στο γήπεδο. Και θα υπάρχει ένας χρυσός χορηγός, ο οποίος ήταν αυτός που θα είναι ο κεντρικός χορηγός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μένει η ανακοίνωση του χρυσού κεντρικού χορηγού και μία-δύο ακόμη θέσεις στο χορηγικό πλάνο για το γήπεδο. Δεν υπάρχει πολύ τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα έχουν κλείσει. Η Παναχαϊκή δεν πήγε φέτος, δεν έχει κάνει ένα άνοιγμα να φτάσει 40-50 εταιρείες. Πάει σε ένα νούμερο μέσα από την πόλη περισσότερο, το οποίο αυτό με ένα νούμερο που επέλεξαν οι ίδιοι, ότι να έχουμε αυτές τις εταιρείες με την πόλη, το οποίο σχεδόν το πιάσε, 95% το κλείσε και είναι καλά. Θεωρεί και οι συμφωνίες που έχουν κάνει, οι οικονομικές, είναι πάρα πολύ καλές και ότι είναι σημαντικό. Άρα, ο κεντρικός χορηγός θα είναι ο χρυσός χορηγός. Έκλεισε ο Ασημένιος χορηγός, η ταξιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε, η εταιρεία αυτή που ανέλαβε τις μετακινήσεις των παιχτών και όλα αυτά. Αυτός είναι ο Ασημένιος χορηγός, μένει ο χρυσός.

Νίκος λέει, εγώ Αλέξη λέει το παράμονό μου για σκεπαστή, θα το λέω, λέει, και σου πειράζει, δεν γίνεται άλλο Αλέξη. Νίκος, Νίκος είναι να το λες. Κοίταξε, η εικόνα ενός γηπέδου, το να μπαίνεις Νίκο μου στη μία κερκίδα και να βλέπεις δύο κερκίδες άδεια, είναι αποκρουστική. Μη γελιάμε τώρα. Σε οποιοδήποτε γήπεδο να συνέβαινε, θα λέγεις τι γίνεται εδώ. Έτσι. Τώρα, φοβάμαι ότι εκτός από τη σκεπαστή, μην κολλήσουμε και στο θέμα της, του πετάλου. Το ψάχνουμε το ρεπορτάζ κάπου και εκεί έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Ότι έχουν βγει παρατηρήσεις πάλι για τη δεύτερη άδεια που είναι τελευταία. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι ότι οι παρατηρήσεις δεν είναι απλές, έμαθα. Και γίνεται δουλίτσα τώρα για να δουν πώς θα το ξεπεράσουν. Εντάξει, το θέμα της ανάπλασης θα προχωρήσει. Ούτως ή άλλως είναι στην τελική ευθεία. Θες μια καθυστέρηση, θα προχωρήσει. Η σκεπαστή όντως είναι μεγάλο κομμάτι. Και κανείς δεν έχει καταλάβει, θα συμφωνήσω Νίκο μαζί σου, τρίτη χρονιά, τι ρε παιδί μου, δεν έχει τίποτα. Αυτό λες, ότι απλά έχουμε βάλει το λουκέτο και την κοιτάνε όλοι. Δεν είναι δηλαδή σε αυτά τα δυόμιση χρόνια, δεν πήρε να πεις ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ανέβηκαν κάποιοι αναρριχητές, ήρθε η εταιρεία, μέχρι εκεί. Δεν μου λέει τίποτα. Κάναμε μια μελέτη, πήραν 9 χιλιάρικα που ήρθαν από την Αθήνα. Ο μελετητής, ο άλλος που ανέβηκε, τον πληρώνει η ερασιτεχνική όταν έχει χρήματα. Δηλαδή, εντάξει, ωραία. Περιουσίας δεν έχει τίποτα. Το λογικό το παραμένει. Δεν έχει δηλαδή κάτι να πάει ένας μηχανικός, να φέρει ένα συνεργείο, να πεις, παιδί μου, αλλάζουμε 5 βίδες. Γιατί ουσιαστικά τώρα όταν μια συντήρηση εκεί πάνω στο στέγαστο, τι νομίζεις, καλώδια, έμαθα, βίδες, τέτοια πράγματα θα αλλάξουν. Θα βαφτούν κάποια πράγματα, αυτά είναι τα αναγκαία. Έτσι. Όντως κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει μια αρχή. Αν γίνει η αρχή, νομίζω ότι αλλάζουν πολλά πράγματα στην πορεία.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλό φθινόπωρο, Αλέξη. Λέει: τι ώρα ξεκινάει η εκπομπή? 6. Γιώργο, τι συνηθισμένη. 6, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ: μήπως λέει αντί να αλλάξει έτσι και πας την αλλάξει, λέει φαρμάξει, είναι αυτό και εδώ. Αυτό, Νίκο μου, είναι θέμα στις κάλπες. Δεν είναι κάτι που αφορά. Θα σου πω όμως ότι κάτι αυτή τη στιγμή. Ότι αυτή τη στιγμή ο Φαρμάκης έχει πάρει θέση. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα γιατί με έχουν δεσμεύσει. Καλό θα είναι λίγο το θέμα να πάει πιο ήπια, πιο προσεκτικά, γιατί και η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή έχει κάνει κινήσεις και έχει κάνει και κατηδίαν συναντήσεις πλέον. Έτσι, ψάχνουν λύση. Σου επαναλαμβάνω, έρχεται μια μεγάλη συνάντηση τις επόμενες μέρες για το κομμάτι της σκεπαστής. Αναζητείτε λύση. Αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, το Φαρμάκης μπει μπροστά. Για τους δικούς λόγους, θες, γιατί πλησιάζουν οι εκλογές, θες, δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Έτσι. Έχει μπει μπροστά πλέον. Συμμετέχει. Έχει συμμετάσχει στις κουβέντες. Δεν είναι έξω, δηλαδή, ο περιφερειάρχης από την ιστορία πλέον. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει. Στις συναντήσεις, στα δύο μεγάλα meeting για την ανάπλαση, το γενικό πρόσταγμα το έχει ο κύριος Χρήστος Μητρογιώργος, στο θέμα της σκεπαστής, ό,τι έγινε τις τελευταίες μέρες υπάρχει να φτάσει ο Φαρμάκης. Άρα υπάρχουν κινήσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν θέλουν να αποκαλυφθούν γιατί θέλουν να βγουν προς τα έξω. Αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό, επειδή θα έχουμε εξελίξει τις επόμενες μέρες και θα δούμε. Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεργασία των τριών εμπλεκόμενων. Γιατί είπα ότι στο παιχνίδι μπήκε η Παναχαϊκή, η ποδοσφαιρική. Δεν είναι παιχνίδι μόνο περιφέρεια αεραστεχνική. Υπάρχει και η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή πλέον. Η οποία έχει πάρει θέση για τα καλά στο κομμάτι της σκεπαστής.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας, λέει, ομόφωνο νέο από το Δήμο Πατρέων στη μεταβίωση των μετοχών. Το συγκεκριμένο ποσοστό, λέει, αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Λιόπουλος προκειμένου να προχωρήσουν η εξαγορά και επένδυση που σχεδιάζει. Μάλιστα. Είναι μεγάλο θέμα το αυτοκινητοδρόμιο Παναγιώτη, έτσι. Και είναι και δεδομένο το ενδιαφέρον και υπαρκτό του Μάριου Λιόπουλου. Και πριν από κανένα δύο εβδομάδες που είχε κατέβει στην Αιγύρα που συμμετείχε στην ανάβαση και με το ράλι που έχει του, συζητούσε με ανθρώπους για το αυτοκινητοδρόμιο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, συναντούσε τον ενδιαφέρει. Μακάρι, έτσι, να γίνουν έργα θέλουμε. Δηλαδή το αυτοκινητοδρόμιο, το κολυμπητήριο της Αγιάς. Δεν θα πω το Αυγενάκιο κολυμπητήριο, από το κολυμπητήριο της Αγιάς. Είναι θέματα. Η Αγιά, το γήπεδο της Παναχαϊκής. Είναι έργα αυτή τη στιγμή. Είναι έργα σοβαρά, έργα πνοής που πρέπει να ξεκινήσουν. Μακάρι να μην είμαστε μόνο στα λόγια. Έτσι, βλέπεις αυτή τη στιγμή κολυμπητήριο Αγιάς. Εκείνα τα περιβόητα τεύχη δημοσίευσης τα ακούω από το 2018 και μπαίνει το 27 σε λίγο. Έτσι, και ακόμη δεν έχουν βγει. Ανάπλαση Παναχαϊκής. Πότε πάλι ο 21 ξεκίνησε ο φάκελος στη Γενική Γραμμή Αθλητισμού. Μπαίνει 27. Βλέπεις ότι έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις. Το αυτοκινητοδρόμιο είναι ένα άλλο θέμα, υπάρχει επιχειρηματίας με τις προϋποθέσεις που ζητάει, μακάρι, με έργα θέλουν όλοι, μακάρι αυτά τα έργα, τα τεράστια έργα να προχωρήσουν.

κυτρίνησαν από τον καιρό. Νίκο, ναι, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, πόσο καιρό έχουμε ακούσει όλοι για την Αγία? Από τους Μεσογειακούς λέγανε ότι την επόμενο διάστημα ξεκινάει η Αγία και άντε το κολυμβητήριο. Η Γενική Γραμματεία έκανε μπαλάκι, πέταξε το κολυμβητήριο στην περιφέρεια. Η περιφέρεια λέει εμείς, και δικαιολογημένα λέει εμείς, δεν έχουμε τα λεφτά να το κάνουμε. Αν μας στηρίξει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι πολλά τα χρόνια. Και εκεί τώρα, δηλαδή, λέμε και την Αγία τη Σκεπαστή. Μα και στο κολυμβητήριο της Αγίας δεν έχει γίνει ένα βήμα. Να πεις ένα βήμα. Ένα. Έγινε κάτι, μια αρχή. Τίποτα. Κατά πρώτον, έχουμε τα τέφια δημοσίευση. Για γίνει η γενική αρχή. Τα ακούμε 7 χρόνια. Δεν ξέρω τι. Γενικώς κολλάμε. Γενικώς κολλάμε στα έργα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, προχωράμε. Λέει εδώ ο Παναγιώτης, θα πάρει τρομερή ανάπτυξη Πάτρα και όλες τις περιοχές που βρίσκονται στο αυτοκινητοδρόμιο. Μακάρι, μακάρι. Αυτό είπαμε, Παναγιώτη μου, να έχουμε εξελίξεις θετικές. Ο Γιώργος λέει εδώ, Αλέξη, θες να τα πάρει κάποιο παίχτη Παναχαϊκή? Δύσκολο, αλλά και ανοιχτό. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Έτσι. Υπάρχει βέβαια στο τραυματισμό του Βολάκη, που είναι τέλος για φέτος, πικρό παράθυρο για παίκτη που στην πορεία μετά από μια διαγωνιστική, αν δουν ότι υπάρχει κάποια έλλειψη, κάποια θέση, ή αν βρεθεί κάτι πολύ καλό αυτή τη στιγμή, θα πούνε όχι. Δύσκολο. Για τώρα δύσκολο. Δεν υπάρχει κάτι να πεις ότι υπάρχει ένας παίκτης τον οποίο διαπραγματεύεσαι. Υπήρξε παίκτης ο οποίος προσέγγισε την πλευρά της Παναχαϊκής πριν από λίγες μέρες, αλλά δεν ενδιαφέρει την Παναχαϊκή σε συγκεκριμένη θέση, δηλαδή προσέγγισε μόνος του. Σε συγκεκριμένη θέση η Παναχαϊκή είχε αρκετούς παίκτες, οπότε δεν προχώρησε κάτι. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι θα πάρει κάποιον ο οποίος το χρειάζεσαι. Σε μια θέση που έχει ανάγκη. Δηλαδή δεν έχουν και άλλοι παίκτες που προσεγγίζουν, που έχουν μείνει ελεύθεροι, δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή σε θέση που έχει πληθώρα, δεν θα πάρει άλλον ένα απλώς για πίσω ότι έκανε μια μεταγραφή. Αν βρεθεί κάτι το οποίο είναι πολύ καλό και υπάρχει σε αυτή τη θέση, πρέπει να πάρει ένα παίκτη, θα το πάρουν. Για την ώρα δύσκολο. Δύσκολο γιατί δεν συζητάνε με κάποιον μέχρι τώρα. Αλλά όσο υπάρχει μεταγραφική περίοδο και όσο λες πολύ δύσκολο, σημαίνει και ανοιχτό. Άρα δεν θα το αποκλείσει την πορεία, αν όμως είπα, με τις πιέσεις προϋποθέσεις μπορεί να συμβεί αυτό.

Λοιπόν, ο Μαγιώτης με το βασικό χορηγό τη Γέννη Παναγία, η γραφή για δύο εταιρείες λέει από Αθήνα. Το είπα και νωρίτερα, ναι, υπάρχουν δύο εταιρείες που συζητάνε, με μία θα κλείσει. Από Αθήνα είναι. Έτσι. Είναι εκτός Πατρών ο κεντρικός χορηγός. Ο χρυσός χορηγός. Είναι κοντά. Από ό,τι μου λένε ότι είναι κοντά. Σε μία συμφωνία. Ότι είναι δύο εταιρείες, στις οποίες τις χειρίζονται οι άνθρωποι της Διοίκησης Παναγιακής. Συζητάνε και θέμα χρόνου για να ολοκληρώσουν πλέον, γιατί έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Και το χρυσό χορηγό της φετινής περίοδου. Αυτό είναι αυτή που θα έχει και το διαφημίζεται και κεντρικά στη φανελά της Παναγιακής.

0: Λοιπόν, προχωράμε και πάμε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Καθώς στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον Γενικό Διευθυντή της ομάδας του Ατρόμητου Πατρών, τον φίλο του Γιώργο Κουρλέση, τον οποίο καλησπέριζουμε. Γιώργο, καλησπέρα και καλή σεζόν.
1: Καλησπέρα, Αλέξη. Επίσης και σε ένα καλή εκπομπές να έχεις. Καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το ξεκίνημα για τον Ατρόμητο είναι το ιδανικό. Πολλά γκολ, εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Δύο παιχνίδια που έμπαινε πολύ και το πρέπει από νωρίς, τα καθάρισε πολύ εύκολα. Και τι σημαίνουν αυτές οι δύο νίκες και πώς πάμε για τη συνέχεια?
1: Όπως το είπατε, δηλαδή παιχνίδια ήταν ότι στο πρέπει. Και όταν λες το πρέπει, είναι δύσκολο για μια ομάδα, πρέπει να τα κερδίσει. Εντάξει. Η ομάδα τα κατάφερε, τα κέρδισε και συνεχίζουμε.
0: Μας, τι είναι αυτό που μπορεί να κρατήσει ο Ατρόμητος πέρα από τους 6 βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές? Κέρδισε δύο αντιπάλους, ο οποίος από την αρχή κατά τα ψέματα λες ότι ξεκινάω ότι έχω να βάλω τους 3 από κάτω, είναι οι δύο αυτές ομάδες. Πέρα από τους 6 βαθμούς, τι άλλο μπορεί να κρατήσει ο Ατρόμητος ως θετικό στην εκκίνηση του πρωταθλήματος?
1: Η ομάδα να κρατήσει ότι έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι και στον αγώνα κυπέλλου, έχει πετύχει 19 γκολ μέχρι τώρα, δεν έχει φάει κανένα. Δείχνει η ομάδα ότι έχει ένα καλό σχεδιασμό, μια καλή ανάπτυξη, παίζουν τα παιδιά πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, χαίρεσαι να τους βλέπεις και το απολαμβάνουμε κι εμείς και όλοι όσοι είναι στο γήπεδο.
0: Είπε Γιώργο ότι ο Ατρόμητος έχει κάνει ένα πλάνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι έχει την δύναμη να το στηρίξει τουλάχιστον μια τριετία. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο, το οργανόγραμμα που έχετε και αν θεωρείς ότι αυτή η ομάδα του Ατρόμητου, αν όντως σας βγει αυτό το εγχείρημα για 2-3 χρόνια, μπορεί στην πορεία όχι απλά να καθιερωθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, να κοιτάξει ακόμη και πιο ψηλά?
1: Κοιτάξτε, η ομάδα είναι ένα παζ, δηλαδή από άτομα. Πέρσι τολμήσαμε, πέρσι το καλοκαίρι, πριν 2 χρόνια δηλαδή, με τον κύριο Μπαλατή, πήραμε νέα παιδιά, ρισκάραμε για την θέλεια πρωταθλητισμό με νέα παιδιά, πολύ δύσκολο. Τα παιδιά πετύχανε πρωταθλητισμό και ο κορμός ο περσινός με νέες προσθήκες, με άλλα παιδιά, μαζί με τα παλιά. Με μέσο όρο φανταστικό, είναι φανταστικό, έχει πολύ μέλλον αυτή η ομάδα. Θα συνεχίσουμε έτσι όλος ο οργανισμός. Μπαίνουν και στη διοίκηση, όπως ο κύριος Σπαθής, νέα άτομα που δίνουν νέα όθηση, με νέες ιδέες. Και το πλάνο μας συνεχίζεται να φτιάξουμε κάποιους τομείς, φτιάχνουμε το τμήμα marketing, φτιάχνουμε κάποια πράγματα που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά μας δίνουν όθηση, μας δίνουν οικονομική δυνατότητα πολύ περισσότερη και μας κάνουν αυτόνομους οικονομικά να συνεχίσουμε την πορεία μας. Εμείς, όπως έχετε δει, σε κάθε ομάδα που έρχεται στα προσφυγικά, οι δύο πρώτοι που ήρθαν, τους κάνουμε ποδοσφαιρικό πολιτισμό, τους κάνουμε φιλοξενία και αυτοί το αποδίδουν με τις δηλώσεις και με τα μέσα στις περιοχές από εκεί που είναι. Αυτό είναι μεγάλο παράσημο για τον ποδοσφαιρικό οργανισμό του Ατρομή του Πατρών.
0: Δύο πρώτα παιχνίδια στα προσφυγικά. Δεν είναι ζαρουχλέ, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι έδρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το γήπεδο μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι λειτουργικό, είναι ασφαλές. Για αυτό που θέλουμε δηλαδή, γιατί το γήπεδο Ζερκλέικων πρέπει να γίνουν έργα. Περιμένουμε, έχουμε συνάντηση μεθαύριο με τον κύριο Δήμαρχο. Αλλά δεν είχαν γίνει και στην προηγούμενη συνάντηση που κάναμε 4 μήνες. Περιμένουμε, ευχόμαστε στο μέλλον να γίνουν για να μπορέσουμε να γυρίσουμε πάλι στη φυσική μας έδρα που είναι το Ζερκλέικα.
0: Ναι, εκτίμηση είναι. Πολλοί λένε ότι ο Ατρόμητος προσφυγικά έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι θα είχε ανάπτυξη σε Ζερκλέικα μέχρι τώρα. Δύο αγωνιστικές, ότι για πολλούς το μεγάλο στίχημα που κερδίζει ο Ατρόμητος είναι η παρουσία του κόσμου.
1: Είναι η παρουσία του κόσμου, αλλά είναι ένα γήπεδο λειτουργικό, δηλαδή έχει κερκίδες να κάτσει ο κόσμος ενός αζαρφλίκα, αυτό δεν όρθει. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό να πεις ότι είσαι εθνική κατηγορία και να κάθεται ο άλλος όρθιος. Πώς θα αντέξει ένας άνθρωπος που είναι ένας ήλικας να κάθεται 90 λεπτά όρθιος να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι? Εκεί πέρα μπορεί, έρχεται προσφυγικά, κάθεται, παρακολουθεί με ασφάλεια ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και είναι καλό και για μας και για αυτόν. Εμείς από ό,τι έχετε δει κάνουμε ένα λαϊκό εισιτήριο των 5 ευρώ σε αυτά τα παιχνίδια τα αρχικά, δηλαδή για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο. Καλούμε την Ακαδημία μας, δίνουμε στις Ακαδημίες μας εισιτήρια, φοράκια δηλαδή, μαζεύουμε κόσμο. Σε κάθε εβδομάδα θα έχουμε και ένα happening, στην άλλη εβδομάδα που θα παίξουμε μέσα θα μοιράσουμε cash call. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε, το marketing το οποίο προχωράει και δουλεύει σε αυτόν τον τομέα όπως θα θέλουμε.
0: Μάλιστα, με τα Ζαρουχλέκα έπρεπε σε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο. Εκεί που θα υπάρξει κάποια εξέλιξη με τον γήπεδο, την Παρασκευή.
1: Ευχόμαστε να βοηθήσουν όλοι οι φορεί να γίνουν αυτά τα έργα όσο πιο σύντομα γίνεται και να μπορέσουμε του χρόνου η ομάδα να γυρίσει εκεί.
0: Μάλιστα, άρρωσες.
1: Αν έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γυρίσει, για να είναι ασφαλή.
0: Άρα για φέτος είναι εκτελεμένο ότι είναι προσφυγικά το έδρα, έτσι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Πέτος είναι έτος φύγα.
0: Πρώτο παιχνίδι την Κυριακή εκτός έδρας. Πώς θα αντιμετωπίζει ο Ατρόμητος, θα έχετε διοργανώνεται εκδρομή, πώς βλέπει αυτό το μάτς και αν θεωρεί ότι πολλοί λένε ότι ο Ατρόμητος πάει και ως φαβορίστε στο εκτός έδρας παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω να είναι το φαβορί ο Ατρόμητος, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με την ομάδα τα Όπλα Ταριάς. Είναι μια ομάδα όπως η δικιά μας που είναι νέα, έχουν πάρει πρωτάθλημα και αυτοί και ανεβήκανε κάμα την ίδια πρώτη φορά όπως και εμείς. Είμαστε ίδια ομάδα. Ευχόμαστε να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι, αν είμαστε τυχεροί, αν είμαστε καλύτεροι, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα όπου ήταν αυτό. Και ήταν να έρθει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, όλα τα αποτελέσματα τα παίξεις σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, είναι μέσα σε όλα τα αποτελέσματα και τα τρία είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς προσπαθούμε βήμα-βήμα, αγώνα με αγώνα, μακάρι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι, να τα κερδίσουμε όλα και να βγουν και παραθλητές όπως το λέτε εσείς. Αλλά εντάξει, δεν γίνονται αυτά πράγματα, εμείς πάμε βήμα-βήμα και θα δούμε στο τέλος τι έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα, σε δύο εβδομάδες θα υπάρξει ένα μάτς Παναχαϊκή Ατρόμητος στο Παπλομησιακό στάδιο, που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι στο Παπλομησιακό στάδιο θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο αυτό το μάτς. Μετά από κάποιες αγωνιστικές υπάρχει το Ατρόμητος Πανεγιάλιος. Πώς νιώθετε ότι πλέον έρχονται μεγάλα παιχνίδια με πολύ κόσμο στις εξέδρες και όλα αυτά?
1: Αυτό είναι μεγάλη τιμή. Μεγάλο παράδειγμα για την ομάδα μας. Είναι μεγάλο για όλο τον οργανισμό ότι θα παίξουμε με αυτές τις ομάδες. Είναι τιμή μας.
0: Μάλιστα.
1: Και το βλέπουμε έτσι ακριβώς. Γιατί είναι μεγάλη τιμή και με την Παναχαϊκή και με τον Παναγιώλιο. Απλώς όπως ξέρουμε όλοι, το ποδόσφαιρο στην Αχαΐα και στην Πάτρα χωρίς την Παναχαϊκή Αλφαρνική δεν υπάρχει. Πρέπει να το καταλάβετε και εσείς οι δημοσιογράφοι πρόεδρα και να το μεταφέρετε. Και όλοι πρέπει να κάνουν υπομονή, γιατί το ποδόσφαιρο χρειάζεται υπομονή. Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια, έχουμε χάσει 23 χρόνια.
0: Ναι, ο κόσμος λέει ότι έχουμε κάνει υπομονή 24-25 χρόνια. Αυτό λένε όλοι. Πόσο υπομονή είναι. Και,
1: ναι,
0: 23, και λες τουλάχιστον άλλα δύο. Στο καλύτερο σενάριο μπορεί να πεις δύο, αλλά μπορεί να είναι και περισσότερα για να σε επιστρέψει.
1: Μου το λέγατε δηλαδή, τότε δηλαδή δεν το πίστευα ποτέ ότι μπορεί να γίνει. Και όμως έχει γίνει. Και μας ρωτάνε από όλους που πάμε αλλού, με ρωτάνε συνέχεια. Και μου λέει, γιατί γίνεται το Αναχάκι, γιατί είναι εκεί. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι εκεί. Γιατί το ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρει, το βλέπετε και στην άλλη κατηγορία, είναι πολύ πεσμένο. Αν δεν ανέβει Παναχαϊκή, άλλη εθνική, δεν ανέβει το ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι το K15 που δεν το έχουμε ζήσει στα Μπάτρα, στα Αναχαΐα. Την κάπα του πρωτάθλημα K15, K17, K19. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει. Δηλαδή να ανέβουν οι ποδοσφαιριστές, να είναι ο 14χρονος να πάει σε αυτήν την ομάδα, ο 16χρονος, ο 18χρονος. Να παίξουν πανελλήνια πρωταθλήματα, θα γίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Θα ανέβει το επίπεδο της Α κατηγορίας, θα ανέβει το επίπεδο της Β κατηγορίας, θα ανέβει η Γάμα Εθνική, θα ανέβουν όλες οι ομάδες όσες είναι στην ομάδα Αχαΐας βάσει αυτών των ποδοσφαιριστών που θα έρθουν. Έχουμε χάσει 23 χρόνια. Δηλαδή αυτός που είναι 30 χρονών και ήταν 7 τότε, το 30χρονος σήμερα έχει χαθεί από τότε με αυτό επειδή είπα να χάγεται ανοιχτό. Είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα και για εσάς. Και οικονομικά και για εσάς. Οι δημοσιογράφοι παλιά ήταν αθλητικό δημοσιογράφοι, ανταποκριτές, είχαν άλλα οικονομικά δεδομένα με Αθήνα, τα οποία και εσείς έχετε χάσει. Δηλαδή όλος ο κόσμος έχει χάσει. Πάτα, όλοι.
0: Βέβαια, μια χαμένη χρονιά σε αυτό όλο που αναφέρεις, ήταν και μια χρονιά που συμμετείχες εσύ, έτσι, τότε με την Παναχαϊκή συμμετείχες. Ναι, για πολλούς λένε ότι μια μεγάλη ευκαιρία ήταν τότε που και εσύ είχες στηρίξει.
1: Πολύ οργανωμένη, πολύ μεγάλη, πολύ οργάνωση, ήταν ό,τι καλύτερο υπάρχει και αυτό που μεταφέρω ως τεχνολογία στον Ατρόμητο είναι αυτό που έχω μεταφέρει από εκεί αυτό. Κάποιος ποδοσφαιριστής προχθές την Κυριακή, ήταν μικρός στα 15 χρόνια, τώρα πέσει στον Ατρόμητο, γυρνάει και μου λέει, έβλεπε εκεί τα μπουφέντες, κάτι δώρα που κάνουν στους φιλοξενούμενους, σε όλους, και μου λέει, έργορες, μου λέει, όπως μάθαμε. Όπως μάθαμε. Ναι κύριε Διγενή, όπως μάθαμε. Η Παναχαϊκή τότε συμμαχία έκανε τότε πολιτισμό. Το ότι έγινε συγκυριακό θέμα από δικούντες, από λάθος στρατηγική και όλα αυτά, έχει δημιουργηθεί και K15, K17, K19 με τουρνουά εξωτερικό. Ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο. Ήταν ό,τι καλύτερο και σε ένα-δύο χρόνια, να κέβεις και ωραίο ποδόσφαιρο, θα ανέβαινε άλλη εθνική. Εντάξει, έτσι είναι οι συγκυρίες. Προσπαθούμε, δηλαδή το ποδόσφαιρο στην Αχαΐα θέλει βοήθεια. Δηλαδή πρέπει να ανέβει ο Παναγιάλης, να ανέβει ο Παναγιάλης Β' Εθνική, να ανέβουν όλες οι ομάδες, να μπορέσει να ανέβει το ποδόσφαιρο. Γιατί να μπορέσουν οι παίκτες, τα παιδιά από εδώ να πάνε σε ανώτερη κατηγορία, να παίζουν στο Παναγιάλης Β' Εθνική, να παίζουν σε άλλες κατηγορίες όπου θα βοηθηθούν. Θα βοηθηθούμε όλοι μαζί, όλοι οι ομάδες μας.
0: Μάλιστα. Όλα. Άρα το μήνυμα που στέλνεις προς και προς τον κόσμο της Πάτρας είναι έτσι να έρθονται στα παιχνίδια του Ατρόμητου, να βοηθήσουν το Αχαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί όντως τώρα το Αχαϊκό ποδόσφαιρο, να λέμε ότι η Αχαΐα έχει τρεις ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία, νομίζω ότι είναι απαγορευτικό και να το λέμε έτσι. Μιλάμε γιατί
1: πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχει πολλές ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική ονόμως Αχαΐας. Θα έχει πολλές ομάδες και ο στόχος αυτό είναι όλες οι ομάδες η Αχαϊκή, ο Άρης, η Θιέλα, όλες οι ομάδες να ανέβουν, να υπάρχει και ένας όμιλος μόνο από την Αχαΐα με ομάδες της ΓΑΜΑΕθνικής. Είναι πράγμα εφικτό, το ποδόσφαιρο αντέχει, έχουμε σε μεγάλη ποδοσφαιρική μεγάλες ποδοσφαιρικές παράγοντες, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που μπορούν να γεμίσουν αυτές τις ομάδες και να παίξουμε, να υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες της ΓΑΜΑΕθνικής. Έτσι θα είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε να στηρίξουμε όλες τις ομάδες. Εμείς παρακαλούμε, θέλουμε ο κόσμος να έρθει, θέλουμε να έρθει να αγκαλιάσει την προσπαθειά μας, η οποία είναι εντυπωσιακή. Έχουμε μέσο όρο 20 χρονών παιδιά, παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, είναι τα παιδιά της Πάτρας, είμαστε μια, εκπροσωπούμε ένα άντερ 21, μπορώ να σας πω, τον ομό Αχαΐας, έτσι το βλέπω εγώ, και αυτό με έναν εξαιρετικό προπονητή, με ένα εξαιρετικό staff, μια εξαιρετική διοίκηση, δείχνουμε πολιτισμό σε κάθε παιχνίδι μας προσφυγικά. Σας παρακαλούμε, ελάτε να δείτε και να θαυμάστε από κοντά και να βάλετε τον πύχη ψηλά. Και πιστεύουμε όταν βάλετε τον πύχη ψηλά θα δείτε αν αυτό αξίζει που έχουμε δημιουργήσει.
0: Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή νίκη την Κυριακή στο Μπλαταριά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Πανεγιάλιο και στην Παναχαϊκή στους αγώνες τους, ό,τι καλύτερο στις ομάδες Αχαΐας.
0: Ναι, γιατί θέλουμε επιτυχίες, θέλουμε νίκες.
1: Πάντα, πάρα πολλές επιτυχίες σε όλες τις ομάδες.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Τώρα υπάρχουν ομάδες που νομίζω ότι με πολύ μικρότερη ιστορία παίζουν τώρα Super League 1 και Super League 2 και σίγουρα δεν μας τιμάει. Κάτι πρέπει να αλλάξει στο χάρτη του αχαϊκού ποδοσφαίρου στιγμή.
1: Ελπίζουμε να ανέβουν οι ομάδες και έτσι θα ανέβει και το ποδόσφαιρο.
0: Γιώργο Κουρλές, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Άλεξ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή χρονιά.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει εδώ, ατρομητάρα για μεγάλα πράγματα φέτος. Ναι, τα ακούσαμε και από τον Γιώργο Κουρλέση. Νομίζω αυτό το μήνυμα πέρσι ο Γιώργος είναι το πιο σημαντικό, ότι θέλουμε νίκες, επιτυχίες, ανόδους. Δεν πάμε καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα δεν καν σχολιάζουμε ότι έχουμε τρεις ομάδες στην τρίτη εθνική και αυτό μας ικανοποιεί. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει ότι ξέρεις αν έχει, λέει, στήριξη η Παναχαϊκή από πατρινές επιχειρήσεις φέτος. Έχει. Όσον αφορά το κομμάτι το διαφημιστικό, αυτό που θα δούμε στο γήπεδο της Αγιάς, έχει. Ναι. Υπάρχουν εταιρείες πάτρες που έχουν στηρίξει την Παναχαϊκή, σε αυτές που απευθύνθηκε. Επαναλαμβάνω, δεν πήγε σε 50 εταιρείες, το ξεκαθαρίζω, αλλά σε αυτό το νούμερο που επέλεξε η ίδια και με τα ποσά που ζήτησε, σχεδόν το 95% το έχει κλείσει. Και το 90% το 95% είναι την πάτρα. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει βοήθεια, ναι. Φέτος έχει βοήθεια, γιατί βλέπει ανθρώπους οι οποίοι, ίσως και οι φίλοι και οι επιχειρήσεις, βλέπουν ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, ότι υπάρχει οργάνωση. Κυρίως αυτό είναι το πιο βασικό. Έτσι, αυτό που μεταφέρουν, ότι οργάνωση, πολλές ώρες λειτουργίας σε θέματα οργανωτικά, λειτουργικά.

Λοιπόν, ο Σάββας μου λέει πρώτο δεκάλεπτο ο Τρέπκα Προμηθέας 6-18. Ευρωηγείται η πατρινή ομάδα με το τέλος του πρώτου δεκαλεπτού, καθώς έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση απόψε για τον Προμηθέα. Και τώρα, βεβαίως, επιστρέφοντας, υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι το Σάββατο στο Τόφαλος με την ομάδα του Παναθηναϊκού, που όπως και να το κάνουμε, είναι ένα από τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια που θα ζήσει Πάτρα. Αλλά φέτος έχω την αίσθηση ότι και με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ και με Άρη θα είναι το Τόφαλος γεμάτο, γιατί έχουν ισχυθεί πολλοί και οι ομάδες της υπόλοιπες τρεις. Εντάξει, νομίζω ότι οι δύο έχουν σίγουρα τον πρώτο λόγο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ακόμη άλλοι. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πολύ πιο δυνατός από τους άλλους δύο. Θα είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα φέτος στην Basket League και με μεγάλο ενδιαφέρον. Και βεβαίως ότι πέφτουν και δύο από φέτος, έτσι, μην το ξεχνάμε. Είναι και αυτό ένα θέμα, ότι ακόμη και για την κάθοδο θα γίνει μεγάλη μάχη, ποιοι θα αποφύγουν τον υποβασμό στην Elite League.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει εδώ ότι η ώρα ξεκινάει το μάτσο Παναγιαλίου με το Τηλικράτη Λευκάδο στην Κυριακή. Τέσσερις, όλα τα μάτσα είναι τέσσερις, έτσι. Το μόνο μάτσο που ξεκινάει νωρίτερα την Κυριακή στον Όμιλο είναι στην Πρέβεζα. 2:15 το ΠΑΣ Πρέβεζα Λεβάντε. Αυτό το μάτσο για να προλάβει η ομάδα Τζακίνθου το τελευταίο καράβι για τη Ζάκυνθο από την Κυλλήνη. Αυτό θα ξεκινήσει 2:15. Τα υπόλοιπα παιχνίδια όλα, δηλαδή το Λευκήμια Άγιος Ματθαίος, το οποίο είναι βεβαίως τοπικό ντέρβι της Κέρκυρας, το Πλαταριάς Ατρόμητος, το Πανεγιάλιος Τηλικράτης, Πανεκκληνιακός Άρης Φιλιατών και Παναχαϊκή Παλαιοξηριακός, όλα τα μάτς είναι στις 4 το απόγευμα. Και πολλοί με ρώτησαν ότι πώς το Λιξούρι παίζει με την Παναχαϊκή 4 το απόγευμα. Παίζει γιατί απλά το τελευταίο καράβι για την Κεφαλονιά μέχρι τέλος Οκτωβρίου είναι στις 9 το βράδυ. Άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα η ομάδα του Παλαιοξηριακού. Θα φύγει από το Παπαδημησιακό στάδιο 6:30 παρά. Προλαβαίνει άνετα, αφού το τελευταίο καράβι από Κυλλήνη είναι στις 9. Εάν έπαιζε τον επόμενο μήνα θα ήταν νωρίτερα το μάτς. Έτσι. Τώρα όμως υπάρχει καράβι κανονικά από Κυλλήνη για πόρο σε 9 το βράδυ. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα την ομάδα του Παλαιοξηριακού. Προλαβαίνει και γι' αυτό το μάτς έχει παραμείνει 4. Θα δούμε την επόμενη αγωνιστική την Παναχαϊκή. Εκεί υπάρχει πιθανότητα να μάτσανε νωρίτερα. Πιθανότητα από ό,τι ακούγεται στο μάτς με το Λεβάντε στη Ζάκυνθο. Στα μάτς τώρα που βλέπω εδώ και είπαμε και τους ιατές, θυμίζω ότι στο Παναχαϊκή Παλαιοξηριακός είναι Αλέξανδρος Τσαμούρης, από τη Μεσσηνία, στο Παναγιάλιο Τηλικράτης είναι ο Γκριτζέπης Αρκαδία και στο Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών ο Νίκου από την Άρτα. Βλέπω και στο μάτς Παναγριανιακός Άρης Φιλιατών, Νίκος Δανίλα από το Σύνδεσμο Κυκλάδων, Ελευθέριος Παπάς από την Αχαΐα, Αναστάσης Παλούμπης από την Αχαΐα, με παρατήρητο Γιώργο Σαράφο από την Λευκάδα. Βεβαίως ο Νίκος Δανιήλ, να πω ο γιος του Άγγελου Δανιήλ, δεν θα πληρωθεί ως διαιτητής του Συνδέσμου Κυκλάδων. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι ο Πανεγυριακός θα δώσει χρήματα. Λέει, ο Νίκος όντως ανήκει πλέον στο Σύνδεσμο Διαιτών Κυκλάδων, όμως έρχεται και 15 μέρες παίζει και εδώ στην Αχαΐα. Πολύ πιθανόν το Σάββατο, που τη βλέπω παίζει Κυριακή Γάμα Αθηνική, το Σάββατο θα παίζει τοπικό, φαντάζομαι, έτσι. Επειδή είναι πατρινός στην καταγωγή, όταν έχει άδεια από το λιμενικό είναι 15 μέρες και παίζει στη μάτια της Αχαΐας, έχει ειδική άδεια, οπότε από τη στιγμή που αυτό το 15ήμερο θα βρίσκεται Αχαΐα, επειδή θα είναι στην Πάτρα, έχει οριστεί για το παιχνίδι του Παναγριανιακού, που ουσιαστικά θα δώσει αμοιβή στον διαιτητή σαν να πηγαίνει την Πάτρα. Έτσι, όχι από τις Κυκλάδες εννοείται, άλλωστε ο Νίκος είναι στην Ίω, πολύ μακριά, αλλά για 15 μέρες κάθε αναταχτά διαστήματα παίζει στην Αχαΐα. Άρα θα πάρει την αμοιβή ως διαιτητής Αχαΐας, ερχόμενος με άδεια να σφυρίξει το μάτς του Παναγαρινιακού με τον Άρη Φιλιατών, και φαντάζομαι ότι μάλλον η Επιτροπή θα τον χρησιμοποιήσει το Σάββατο και σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος.

Ο Θανάσης λέει: Παναγιακή, πόσο παιχνίδια θα είχατε παίξει στο στάδιο. Το είπα, Θανάση 2. Έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι παίζει 2. Δεν τίθεται θέμα, θα παίξει το μάτς 5η αγωνιστική με τον Ατρόμητο. Μετά στην 7 Νοεμβρίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τόσο βγήκε και η Κυριακή, τότε γυρίζει στην έδρα της. Νοέμβριο. Και βεβαίως τώρα μπαίνει ότι την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να περάσει η επιτροπή. Έτσι, θα πρέπει ουσιαστικά να τρέξει λίγο το θέμα της αδειοδότησης του γηπέδου. Έχει ακόμη μπροστά της ένα μήνα μέχρι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, αλλά εντάξει, θα πληρώσει μέσα και την τελευταία εβδομάδα. Φαντάζομαι αυτές τις μέρες θα έχουμε και την επιτροπή να περνάει από το γήπεδο για να δώσει την αδειοδότηση. Για τη μία κερκίδα. Το ξεκαθαρίζω ότι η αδειοδότηση θα είναι μόνο για την χρήση της μίας ανοιχτής κερκίδας, όπως ήταν και την περσινή χρονιά, όπως ήταν και την προσπέρσινη, το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Αρχικά και βλέπουμε αν στο δεύτερο γύρο μπορεί να αλλάξει κάτι.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει, Αλέξη Απόλλωνας, μία από τα ίδια και φέτος. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι που μπορείτε να γνωστική, Κώστα μου, εμείς σου λέω ψέματα. Έτσι, τα περιμένουμε, να δούμε. Εντάξει, μια ήττα εντός έδρας και είναι κακή. Για ξεκινήσω το βασικό. Δεν ξεκινάει καλά. Και επειδή έχει μπροστά του και το Sporting, δεύτερη αγωνιστική, είναι δύσκολο. Και μετά να κάνω λάθος και Προμηθέα. Έτσι. Έχει πολύ, τώρα είναι δύσκολο μάτς φωτιά που έρχονται. Από εδώ και πέρα μπροστά του. Έχει δύσκολα μάτς παιχνίδια. Είπα, η φετινή National League 1 έχει ενισχύει, είναι δύσκολη. Δηλαδή προχτές έχει μια ομάδα που έχει πάρει πέμπτους παίκτες, πήρε το Χουχούμι, πήρε καλή ομάδα. Έτσι. Έχουν ενισχυθεί όλες οι ομάδες. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτή η φετινή National League 1 πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Έχει ένα φαβορί το Sporting και από εκεί πέρα νομίζω ότι όλα θα είναι ανοιχτά. Δεν θα με εκπλήξει απολύτως τίποτα το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία του προαθλήματος. Και είπα και τα τοπικά ντέρμπι θα είναι ανοιχτά σε όλα τα αποτέλεσμα. Η Παναχαϊκή θα παίξει με πολύ, θα έχει μεγάλο όπλο τον κόσμο. Ότι αυτό που λέμε το Σάββατο θα έχει τους οπαδούς της είναι εντός εκτός, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Α, και ένας φίλος εδώ, νομίζω, Απόστολος με έχει, ή Δημήτρης με έχει ερωτήσει και δεν το είπα, ότι ο Δημήτρης λέει, Αλέξα, η χρονιά λέει για τη ρεπορτάζ Παναχαϊκής χωρίς δεν γίνεται. Εντάξει, όλα γίνονται. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Με ρώτησε κάποιος φίλος πόσο κόσμο χωράει, ο Αποστόλης, πόσο κόσμο χωράει το κλειστό της Αχαγιάς. Το κλειστό της Αχαγιάς, Αποστόλη, χωράει γύρω στα 400-450 άτομα. Αυτή είναι η χωρητικότητα του κλειστού γηπέδου. Νομίζω ότι το Σάββατο θα είναι περισσότερος. Τώρα όρθιοι, θες τελειωμένοι, από ό,τι μαθαίνω και από τη Δυτική Αχαΐα θα πάει πολλοί κόσμος και θα πάνε και πατήσεις Παναχαϊκής. Πάρα πολύ κόσμο βλέπω. Νομίζω ότι το Σάββατο δεν θα βρει καρφίτσα στην κάτω Αχαγιά. Αλλά τόσο χωράει, 400-450 άτομα. Έτσι, δεν είναι η πιο μεγάλη, τεράστια κερκίδα να πεις χωράει 1000 άτομα, όχι, δεν χωράει. Θα έχει αρκετό κόσμο και το Σάββατο όλα τα τοπικά ντέρμπι θα έχουν. Από εδώ και πέρα όλα τα μάτσα συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάνε. Αύριο πρωτάθλημα κανονικά στην ώρα, 6 το απόγευμα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Από τον Αλέξη στα μικρόφωνα του Παρφήν Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-3.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
18: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus και κρατρό με Mini Electric Bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνα, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές, ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Σίγουρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Sport FM Patras

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει

0: more.com.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Mountains.
1: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610

0: καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Patras